0: εκεί. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

That I do. That I do.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: celle qui trouvera toujours la force de ne jamais tomber si bas. Tu es celui qui a été le pire, mais je me relèverai et j'en serai plus forte.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Strange, feeling sorrow, I got changed.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή.
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
8: Ό,τι θέλω θα πω.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, Κατερίνα μου, καλά είσαι? Φύσηξε και λιγάκι, μια χαρά είσαι, μια χαρά. Να φύγει η σκόνη, βρε, που θα πάει, δεν ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, ναι, και τη σκόνη είναι και αυτή. Είναι και αυτό με τα αεροπλάνα που αφήνουν την. Αυτή την ουρά στο τέλος εκεί, την άσπρη. Μας φλιτάρουν, λέει. Ναι, ναι, για να ξέρω τι μου γίνεται, να ξέρω είμαι φλιταρισμένος ή όχι. Με ψεκάζουνε, ψεκασμένος ή όχι. Για να ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά είμαστε για να σας συντροφεύσουμε αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 6 μέχρι τις 7. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Η δε Κάφριν Ακοκάλ, δηλαδή, κατά το ελληνικότερο Εκατερίνη Ακοκαλίδου, Κατερίνα με AI όπως αρισκόμεθα να λέμε, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, σε λαμπατέρ και στην πυρόσβεση. Δεν ξέρω, θα χρειαστεί κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Επίσης είμαστε εδώ με Μπουβάν, ο αξιότιμος προηγούμενος συνάδελφος το έχει αφήσει σε κατάσταση Βόρειου Πόλου. Έτσι δεν πειράζει όμως, κάνει καλό στα μηχανήματα, να δεις τι γίνεται. Απαπα, τι τραβάμε και εμείς δηλαδή. Welcome to the show, θα λέγει ο άλλος. Ναι, βρε, show σου λέει. Και θα δούμε λίγο τι γίνεται εδώ στον κόσμο, αρχικά. Μετά θα δούμε τι γίνεται παραπέρα. Έχουμε και την Παρασκευή, το ξεκινάει και το Final Four στο μπασκετάκι. Μια χαρά, σε βρίσκω, Κατερίνα. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχω, θα πούμε κάτι ειδησούλες εδώ στην αρχή για να, να δούμε τι γίνεται και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά αν το μπορέσουμε με ελαφρές ειδήσεις. Υπάρχουνε? Μπα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Πολλές λέει αναφορές για οσμή φυσικού αερίου σε περιοχές της Αθήνας. Αυτό είναι. Δεν σου λέω κι εγώ. Αυτό. Κοίτα να δει σύμπτωση. Και στην τηλεόραση αυτό δείχνει. Κενώθηκαν, λέει, επιχειρήσεις και σχολεία, 300 κλήσεις στην πυροσβεστική. Μάνα, ξέρεις τώρα αν έχει διαρροή αυτό.
10: Και χθες εδώ.
9: Στο στούντιο. Η περιοχή. Ξέρεις, αυτά δεν θέλουν και πολύ να φουντώσουν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αχ, ελπίζω να μην έχει νευριάσει το φυσικό αέριο που ανέβηκε τόσο ψηλά η τιμή και λέει δεν θα με κάνει κανένας παρέα. Μπορεί να είναι και μια αντίδραση, που ξέρεις. Άπαπα τραβάμε. Αχ, λοιπόν, πώς πάτε, καλά? Ελπίζω να πάτε, να πάμε και ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, φυσάει λίγο έξω. Τώρα δεν ξέρω τι καιρό θα μας κάνει, θα σας πω σε λίγο. Κάτσε έτσι να βολευτούμε, έτσι να τακτοποιηθούμε και σε λίγο θα πούμε τα πάντα. Πέρα από αυτή την είδηση με την οσμή φυσικού αερίου, φεύγω από εδώ, σε περιοχές εδώ Αττικής τελικά, αφού ήταν και στον Πειραιά, μου λέει εδώ η Κατερίνα Κάφριν. Λοιπόν, άγρια επίθεση στην Πάτρα Ρωμά, λέει, λίστεψαν και λιθοβόλησαν πρώην αθλήτρια Στίβου. Μάλιστα. Κατάλαβες, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τους αναγνωρίσανε τουλάχιστον. Τους έχουν συλλάβει, έρευνες συνεχίζονται. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχουμε. Ναι. Ανησιάτικη καταιγίδα στην Αττική. Εχθές, εντάξει, καταιγίδα. Έβρεξε εκεί που ήσουν, Κατερίνα, πολύ. Είναι αυτό το ποτιστικό, το τσούρου τσούρου, έτσι. Ναι, δεν το περίμενες όμως. Μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν. Και μετά έλα να μου πεις καλύτερα, γιατί δεν ξέρεις τι καλοκαίρι θα σου κάνει, Κάφριν, έτσι. Ναι, διότι μπορεί να θες το νεράκι σου. Ναι, βέβαια, γιατί θα σου πει λειψιδρία, πάρε και, πώς λέει, μια αύξηση στο νερό. Γιατί ευκαιρία ζητάνε, κατάλαβες, δεν τους βγαίνουν τα μισθά. Ξέρεις τώρα, θα ανέβει, γιατί σου λέει για να έρθει το νεράκι εκεί. Έχουμε αντλίες, κύριε μου. Έχουμε προθετικά, έτσι δεν είναι? Αυτά θέλουν ρεύμα. Το ρεύμα τι θέλει, τι θέλει, αέριο θέλει, μπενζίνα, εντάξει, δεν βάζει μπενζίνα, πετρέλαιο για να κινηθούν οι αγγλίες και μπλα μπλα μπλα, πλήρωνες από την τσέπη σου. Συμφωνείς? Ρε γκρίνια. Τετάρτη δεν είναι? Κάθε Τετάρτη μπορώ. Έχω δώσει άδεια. Τι κάνουμε, λοιπόν, για να δω τι καλά κάνεις, Κάφριν. Να σας ξεκινήσω παλεμβού φρασό. Θέλεις? Ή αγγλικά, πώς θέλεις?
11: Έλα,
9: τι?
11: Τραγουδιστά.
9: Τραγουδιστά εννοώ, πώς θέλεις, να σου μιλήσω εγώ αγγλικά. Γαλλικά, εντάξει, άντε πάμε, πάμε, αφού είσαι, θες το παλεμβού φρασέ, άντε πάμε, έλα, έλα.
12: Πώς είναι ο κύριός σου, Ασημίνα?
13: Καλά είναι, αλλά είναι άρρωστο στο κρεβάτι και πονάει πολύ.
12: Τότε τι μαύρα καλά είναι.

0: ψήσει από πάνω, λέω! Προσέχετε τους από κάτω!
1: Άνθρωπος από κάτω, ρε! Στραβουλιακά!
2: Παρδόν, δεν τον είδα.

0: Έλα, έλα, έλα, έλα, Κατερίνα μου. Εγώ ξέρεις, η εκπομπή είναι πολιτική, έχουμε πει έτσι, να κατεβαίνετε με τα πολιτικά, με τα φαινόμενα ασχολείται, έτσι. Διότι, όπως έχουμε πει, δεν είναι Πασόκ, είναι Σοκ, έτσι. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι παρολίγων και ξιστά. Πλεύση έχει δική της εντελώς καμία σχέση, γιατί ας πω ότι λέω, ορμόμενος από την επόμενη είδηση, έτσι, και βέβαια δεν είναι νουδού, είναι νι ύψιλον όπως δίνω συμφαντής, έτσι. Λοιπόν, και αλφα, αλφα, Καταρίνα Κουκαλίδου σήμερα. Αλλά έγινε λέει χαμός πάλι, έτσι, η Κωνσταντοπούλα από τις καρδούλες, το πήγε στο παλιό καλό, στην καλή παλιά πλεύση, έτσι δεν είναι. Ειλικρινά σου μιλάω, αλήθεια σου λέω, συγγνώμη, δεν πειράζει, βάλτε μου όπως στην ΕΡΤ 3 ευρώ πόσο είναι στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, βάλτε μου και 5 ευρώ επίσης τιμολόγιο γιατί είμαι large στο τιμολόγιο, έτσι, για τον ψυχίατρο έξω από τη Βουλή. Με το που θα μπαίνουν μέσα όλοι αυτοί, να υπάρχει ένα ψυχίατρος να περνάει. Πώς περνάτε, ρε παιδί μου, από το αεροδρόμιο, από εκείνο το πι και χτυπάει τι αμάχης μεταλλικά επάνω σου, έτσι, δεν πρέπει να γίνεται μια εξέταση. Αυτοί τώρα παίρνουν αποφάσεις για σένα. Όλοι αυτοί οι τύποι εκεί πέρα. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, βγάλει τους, βγάλει τους. Μου θυμίζει. Έλα, πες το, Κατερίνα. Έχει, πες το, πες το. Πες το, ρε Κατερίνα, δεν πειράζει. Ναι, και εμένα δεν με νοιάζει, αλλά έχει το χιουμοριστικό στην όλη υπόθεση. Σου θυμίζει και αυτό που πας να αναγνωρίσεις στους εγκληματίες. Έχεις δει, που τους βάζεις με ύψος. Έτσι είναι, 300 τέτοια πρέπει να βάζεις. Τώρα, συλλήφθηνε όλους, τους έβαλα, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μετά σου κάνω και καινούργια κόμματα. Από κόμματα. Λοιπόν. Άρε την τραβά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Στα βαρέα και στα ανθυγινά νοσηλευτές οδηγεί και βοηθεί. Έτσι. Κεραμέως. Διασωστών εσύ και ΚΑΒ. Βέβαια. Τώρα ξυπνήσατε οι άνθρωποι. Ναι. Δεν θα έπρεπε. Λοιπόν... τι άλλο έχω, ότι φεύγω και από αυτήν την είδηση. Σου έχω ιδέα, σήμερα έχει δυσούλες έτσι. Ίντα μωρέ κάνεις τώρα εδώ πέρα. Ίντα μωρέ, σιγά, με ευνηδίασες, πρόσεξε. Πώς έσπειρα, κάτσε βρε παιδάκι μου εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς έσπαιρνε λέει τον τρόμο η οικογένεια των εκβιαστών, 40 τα θύματα, 580.000 ευρώ τα κέρδη. Πού μωρέ, ίντα μωρέ, πού γίνανε όλα αυτά. Στην Κρήτη. Κατηγορείται ότι δρούσε, λέει η σπήρα αυτή, σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Καθεστώς εκφοβισμού και αποσπούσαν παρόνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών. Ήταν άλλα αυτά που λες. Το ξέρεις, ήταν εκδοτή, έτσι. Δεν μπορώ να το πω τώρα, είναι μεγάλο. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Φεύγω και από εδώ. Φεύγω από εδώ, γιατί εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι είναι, έχουμε. Μήνυση λέει Καριστινού, έλαρση. Αρχίσαν να ξέρεις τα μεταξύ της. Χαμός. Λοιπόν, έχουμε και τη γαλάζια πατρίδα. Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Ναι, ναι, καιρός. Καλά, στον πω σε λίγο τον καιρό να τελειώσουμε τις ειδησούλες. Όχι, Κατερίνα, πάμε καλό στον τιμολέοντα. Έλα. Για να δω τι μου λέει εδώ. Λέει, τι προτιμάς εσύ. Λέει, έχεις στείλει. Λοιπόν, ναι, εμείς παίρνουμε λέει τις δικές μας. Καλημέρα. Αποφασίσε, βέβαια. Εμείς τις παίρνουμε. Καλημέρα και καλά τα λες, κύριε Τιμολέοντα. Ξέρεις ποιον λέγανε Τιμολέοντα. Τιμολέον Φαφάρας. Έλα, θα σε πάω με ένα πείμα. Έλα, πάμε. Άντε.
1: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε. Όξο! Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή, να με καρατομήσει.

0: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας με έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
1: Α, και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.
2: Έλα, έλα, Κατερίνα, θα σε πάω. Πού να σε πάω τώρα, να σε πάω λίγο στο εξωτερικό να δεις τι γίνεται. Σε έχω μαζέψει ειδήσεις. Καταρχήν, ο Μεσιέ, Jane Divans, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Όχι, δεν είναι Divans, δεν είναι το Divan που λένε. Divans λέει μεγάλη πρόοδος των συνομιλήσεων, αντιπρόεδρος της Ιππανικής κυβέρνησης. ΙΠΑ. Ξέρεις, τον ΙΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, αντιπρόεδρος λέει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες, είπα Ιράν, καμία επιθυμία δεν έχει τη διάθεση, καμία πλευρά δεν έχει την επιθυμία επανέναρξης των εχθροπραξιών. Καλό είναι αυτό. Λέει, γράψει και άλλα τέτοια, μπας και πέσει η Μπερτζίνα, διότι ξέρεις που έχει πάει, έτσι. 2,10, μην δεις και 2,20 λίγο. Μάλιστα, μάθεις προπαίδεια τώρα. Και όχι τίποτα άλλο. Πες ότι πέφτει η τιμή του βαρελιού για αυτά. Στο βενζινάδικο ξέρεις πότε θα φτάσει. Ε? Οπότε θέλουν οι βενζινάδες. Ε? Ή τα δηληστήρια, να στο πω και έτσι. Δεν ξέρω ποιος. Μη λέμε τώρα την Άννη και ενοχοποιούμε άδικα ανθρώπους, αλλά και μερικοί ξέρεις. Είναι... Έχεις δει. Ανάλογα το που είσαι, τι νίκη πληρώνεις. Βέβαια. Λοιπόν, ελεύθερη αγορά σου λέει, κύριε μου. Ναι. Δεν έχει πλαφόν και τέτοια πράγματα. Ακούνε πλαφόν και τους γυρνάει το άντερο, έτσι. Λοιπόν, ομογενής γιατρός στην Αυστραλία κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Καλά ρε παιδί μου, συγκρατήσου και λίγο, κοιμήσου και λιγάκι. Ό,τι βλέπεις μπροστά σου θες να το χαμός γίνεται. Ναι, ομογενής. Ναι, αργήσανε κιόλας λέει να πάνε και οι καταγγελίες και όλα αυτά. Τώρα γίνεται έρευνα εισαγγελική, χαμός γίνεται. Η αστυνομία λέει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, συγγνώμη, έως 15, ο σήμερα 74χρονος άντρας από το Χίλ εκεί πέρα, πώς το λένε αυτό, κακοποίησε σεξουαλικά 15 γυναίκες. Ηλικίας 15 γυναίκες ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως και 40 ετών. Δεν άφηνε τίποτα. Ο δικός σου εδώ. Ομογενής. Καταλαβες. Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, άντε. Λοιπόν, εντάξει, άντε, πάμε να τραγουδήσουμε Κάφριν και ερχόμαστε σε λίγο να σου πω και άλλα. Εντάξει, έλα, τι, έχεις διαφημιστικά μετά. Χαμός γίνεται. Έλα, πάμε.
3: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
3: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
4: Με σαλτσίτσα.
3: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
4: Ψητό.
3: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
4: Αν υπάρχει.
3: Αν υπάρχει, να πας εσύ να την ψαρέψεις.
4: Όχι, βέβαια.
3: Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
4: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη.

0: Έλα, λέγε τώρα τι χρωστάω να τελειώνουμε.
1: Ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Λέγε εσύ, τι καταλαβαίνω εγώ.
1: Δώσε ένα εικοσάρι.
0: Πώς το είπες αυτό, ρε Βαγγέλη.
1: Δώσε ένα εικοσάρι, λέω.
0: Για τρελούς ψάχνεις, ρε.
1: Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα.
0: Τι έκανε, ρε, και θέλεις ένα εικοσάρι. Δύο πραγματάκια πήρες από εκεί πέρα, τα φόρτωσες και τα ξεφόρτωσες εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή τη δουλειά, βάσταξε μισή ώρα.
1: Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα εικοσάρι τώρα να τελειώνουμε.
0: Ένα εικοσάρι για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο. 4832, 320 και το μήνα 3-32-96, 9600 το μήνα. Ποιος εσύ ρε που θα πάρεις 9600 το μήνα, ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος εν ενεργεία. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία.
1: Έλα τώρα κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζεις. Δώσε μου ένα εικοσάρι τώρα, Σαββατόβραδο απόψε, να πάω κι εγώ σπίτι μου.
0: Κοίτα ρε τι εύκολα που έχουν τα εικοσάρια. Έλα τέλος πάντων, πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε.
1: Τι είναι αυτά.
0: Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι ήταν εχθές, ήταν διαφορετικά. Άντε, μπράβο.
1: 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη.
0: Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο, 8 ή 12,96. Και το μήνα 3,96, 288. 2,880 το μήνα. Βρε τόσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί εσύ βλέπεις την απέτηση να πάρεις περισσότερα από τον γυμνασιάρχη. Άλλο τούτο πάλι. Ο Βαγγέλης γυμνασιάρχης. Μνηστητή μου, κύριε.
1: Άντε, βάλε δύο τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε.
0: Έλα, έλα. Άντε. Πάρε κι αυτό και είσαι εντάξει.
1: Τι είναι αυτό.
0: Αν κάνεις λογαριασμό θα δεις ότι είσαι πληρωμένος με μισθό του ματάρχη.
1: Έλα, άντε τώρα, Βαγγέλη, και έχουμε κι άλλες δουλειές. Άντε, μπράβο. Έλα, παιδί μου. Γεια σας, παιδί. Άστο.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Έλα, έλα Κατερίνα μου. Έλα, καλημέρα σε όλους. Good morning. Έλα εσύ, ακόμα με το τέτοιο το παιδί. Ξέρεις ποιο λέω το παιδί. Το Ακύλα, εκεί πέρα πώς το λένε το... ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλά, το πατώνομα. Ναι, όχι, γιατί καμιά φορά ξέρεις με τα ονόματα δεν το έχω. Λοιπόν, μια χαρά δέκατη θέση. Περιμένα το φέρει. Εντάξει, ναι, υπήρχαν καλύτερα τραγούδια. Έτσι. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά χαμός. Έβλεπα κάτι εκπομπές εχθές, έτσι έκανα ζάπινγκ το πρωί και είχε, πώς το λένε, τον τέτοιο... που είναι στον αντένα τη σκορδά το brain. Έλα, κόλλησα μυαλό μου, έτσι. Το Γιώργο το... εντάξει, κόλλησα μυαλό μου. Εντάξει, πάση γνωστός είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, και τα είχε βάλει με την ΕΡΤ και τις δηλώσεις που κάνανε εκεί πέρα, κατάλαβες, έτσι. Τι φέρανε τηλεθεάσεις και ιστορίες και το ένα το άλλο. Τη μία ποιότητα, την άλλη ποιότητα, την άλλη ξεποιότητα, λέει. Ναι. Λοιπόν, τελικά τι θέλουμε, τηλεθέαση ή ποιότητα. Εντάξει, τώρα για ποιότητα το τέτοιο και ήταν λίγο περίεργο. Πάντως, εντάξει, μια χαρά παρουσία ήταν στη Eurovision, έτσι. Εγώ λυπήθηκα, σου είπα, για την Κύπρο. Που δεν, λυπήθηκα περισσότερο που δεν το είπε καλά το τραγούδι, καταλαβαίνεις. Θα μπορούσε να είχε φέρει. Αλλά, εντάξει, άγχος πρώτη φορά δεν είναι εύκολα σκηνή. Έχεις ανέβει σκηνή να παίξεις ή να ακούσεις. Είναι λίγο περίεργα, ξέρεις. Δεν είναι όπως μπαίνεις στο στούντιο, γράφεις. Να τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, η είδηση που έχω μπροστά μου, έχω διαλέξει, είναι άλλη. Βράζει Βολιβία. Έτσι, υπό πολιορκία, η πρωτεύουσα, επεισόδια και κλειστές τράπεζες. Στα λέω αυτά για να δεις τι γίνεται ολούθες στον κόσμο, διότι έχουμε γενικότερα μια αναστάτωση. Γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, ξεκίνησε απαιτώντας αυξήσεις μισθών, ενώ τα συνδικάτα των αγροτών απαιτούν σταθερή προμήθεια βενζίνης. Οι ανθρακορίχοι εντωμεταξύ διαπραγματεύονται ξεχωριστά για πρόσβαση σε πρόσθετες περιοχές εξόρυξης. Χαμός γίνεται, δηλαδή ό,τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και ό,τι γίνεται παντού. Τώρα έχουμε γίνει ένα, έτσι. Ένα, με τέτοια με διαδηλώσεις, με. Είναι μια κατάσταση όπως ήταν και κάποια στιγμή ξεκίνησε και η περίπτωση με τη Βενεζουέλα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ίδια, αλλά υπήρχε αναταραχή. Καταλαβαίνεις, οι κυβερνήσεις είναι λίγο ανίκανες να κάνουν το οτιδήποτε. Ολούθε, εδώ πάει το ρητόν, το γραφικό του, πες το του εκκλησιαστή που λέει άνθρωπος εξουσιάζει προς βλάβη αυτού. Ε, ναι. Άνθρωπος, έτσι, εξουσιάζει τον άνθρωπο για τη βλάβη του, στο λέω και πιο απλά, και έτσι είναι, δεν έχουν βρει προκοπή. Ε, συμφωνείς? Κόμματα να κάνουν, να βγαίνουν στη Βουλή και να ουρλιάζουν και να, πώς το λένε, να κάνουν τα τσιμιτσικότια με προμήθειες για να πηγαίνουν σε λίγους. Ε, και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Πιλάτη όλοι. Όχι πιλάτες, αυτό με που ξαπλώνεις και κάνεις γυμναστική. Πιλάτη, το πιλάτος. Έτσι, ο Πόντιος Πιλάτος, καμία σχέση με τους Ποντίους. Έτσι, υπήρχε και η επέτειος της γενοκτονίας εχθές ήταν, ναι, εχθές, και χαμός. Βγήκε και ο Ερντογάν και έλεγε διάφορα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Είχε και τη συνάντηση εκεί πέρα του Πούτιν με το ΣΥ. Μάλιστα. Τι άλλο έχω, έλα να σε πάω στα καλά πριν τραγουδήσω, να σε πάω στα ωραία, σε αυτά που σε αρέσουν, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε, και εδώ ρε παιδιά, και εδώ, είναι δυνατόν? Λοιπόν, τέλος πάντων, μπαμπούμ, αυτό είναι, εντάξει, είναι κάτι, πώς έχουμε σήμερα, 20, 20 δεν έχουμε σήμερα, ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, με την ονομασία αυτή έγινε στην... Η ιστορία, η αρεοβατική επιχείρηση που επιχείρησε η ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης. Η μάχη της Κρήτης, έτσι. Βέβαια, 20 Μαΐου, και η οποία έληξε 12 μέρες μετά την 1η Ιουνίου. Do you know? Πολύ. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση τότε, το ξέρεις αυτό, έτσι. Και, βέβαια. Και υπήρξε δυνατότητα συγκέντρωσης, πώς το λένε, στρατού στην Αίγυπτο, οργάνωσης και συγκέντρωσης στην Αίγυπτο. Λοιπόν, σου έχω, άκου. Πες μου, άκου να δεις τι γίνεται. Ένα λεπτό να το βρω, να σου πω. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος οδηγός, έτσι, Φόρμουλα 1, στη γενιά μου το λέγαμε, όταν έτρεχε κάποιος, κοντά είσαι. Ήταν ο προηγούμενος μεγάλος. Ο Νίκη Λάουντα, ναι. Ο Νίκη Λάουντα. Έτσι. Έφυγε από τη ζωή το 2019 σε ηλικία 70 ετών. Είχε και ένα μεγάλο ατύχημα ο Λάουντα τότε. Συνέχισε να τρέχει μετά για κάποιο καιρό. Δυστυχώς σε ατύχημα έχασε τη ζωή του. Έτσι ήταν τότε που έτρεχε με αντίπαλο το Γάλλο, τον Μπρος. Ο ένας έτρεχε ο Σένα, αν θυμάμαι καλά, με Μακλάρεν. Μακλάρεν έτρεχε. Και ο Μπρος έτρεχε, ήταν οδηγός Φεράρι. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε μέγιστους. Λοιπόν, για όσους δεν το ξέρουν, είναι Άγγλος, τραγουδιστής blues και rock. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε στο Σέλφιντ της Αγγλίας. Λοιπόν, έγινε πάρα πολύ... Θα σου πω τώρα μια ιστορία. Εμένα μου αρέσουν αυτά γιατί έχουν και κάποια μια ιστορία. Έγινε γνωστό στο ευρύτερο κοινό, Άγγλος, έτσι, από το Woodstock. Υπήρχε, έκανε καριέρα και από εκεί. Ήταν γνωστός, αλλά όχι τόσο πολύ όσο από εκεί και μετά. Τραγουδώντας ένα τραγούδι των Beatles. Λοιπόν, πρόσεξε όμως, στις συναυλίες του υπήρχε ένας ηθοποιός αλβανικής καταγωγής. Πρόσεξε, τι σου λέω τώρα, στοιχεία. Ο οποίος την ώρα που τραγουδούσε ήταν λίγο πιο κοί στα παρασκήνια και έσκαγε στη σκηνή και φαινόταν και τον μιμούταν. Από τις κινήσεις τις περίεργες που έκανε, τις εμφατικές που έκανε τότε. Έτσι. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τραγουδιστής? Ρε κουίζ. Ο Τιμολέων, αν ακούει, μπορεί να το έχει καταλάβει. Για ποιον λέω, γιατί εντάξει, τα ξέρει. Αυτά είναι και της δικής μου ακουσμάτων. Έτσι. Λοιπόν, μέγιστος τραγουδιστής και φωνή βραχνή. Ο Χατζής της Αγγλίας. Τζόε Κόκερ. Τζόε Κόκερ. Και έλεγε το With the Help of My Friends τον Beatles. Σε διασκευάρα. Το προτιμώ από τον Τζόε Κόκερ. Ωραία και τον Beatles βέβαια. Αλλά το έκανε εντελώς διαφορετικό. Εξαιρετικός. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν. Όλη αυτή ήταν η ιστορία. Ρε πρόλογος που θα λέγει και κάποιος. Λοιπόν, φεύγω από τον Τζόε Κόκερ και σε πάω κάπου αλλού. Εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή δεν. Λοιπόν. Ρέι Μάνζαρεκ. Μάνζαρεκ. Ρέι Μάνζαρεκ. Σου λέει τίποτα αυτό το όνομα. Λοιπόν, ποιος. Who is ο κύριος. Λοιπόν, ιδρυτικό μέλος ενός τεράστιου συγκροτήματος, των Doors. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γιατί το λέμε, έφυγε σαν σήμερα το 2013. Έτσι, μέγιστος και αυτό. Τρεις ήταν τρεις και κάνανε φοβερά πράγματα. Ένας drummer ήταν, όχι τρεις, ήταν, τέσσερις. Ένας drummer, ένας κιμπορντίστας και ένας κιθαρίστας. Έτσι, ναι. Είναι ο οποίος, ο κιμπορντίστας, έπαιζε, ο πιανίστας δηλαδή, ο συγκεκριμένος, έπαιζε και τον μπάσο με ένα Fender Road. Τώρα όσοι ξέρουν είναι μικρό. Τον μπάσο το Fender Road, το πιάνο το έπαιζε με πλήκτρα. Τον μπάσο συνήθως. Λοιπόν, άντε βρε τι έμαθες πάλι σήμερα. Λοιπόν, κάτσε να δω, έχω κάτι άλλο να σου πω. Το σαν σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, άκου. Για να ξέρεις, για να μαθαίνεις, για να σε βάζω σε όλες τις καταστάσεις. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο να σου πω. Ναι. Λοιπόν, θα μείνω με αυτά. Αν θυμηθώ κάτι άλλο, θα προχωρήσουμε. Σαν σήμερα, λοιπόν, έχουμε, θα σου πω για τη Διεθνή Ημέρα, να ξέρεις. Είναι η Διεθνής Ημέρα Κλινικών Μελετών. Είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα. Λοιπόν, είναι η Μέρα της Μπι. Τι είναι η Μέρα της Μπι, ξέρεις. Έλα ρε, τι σημαίνει μπι. Ναι, είναι η μέρα της μέλισσας. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Έχεις μέτρο. Να μετρήσεις κάτι. Είναι παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Μετρολογίας, έτσι. Μητερολογίας. Λοιπόν, γιορτάζουν εδώ πέρα κάτι εθνικές εορτές ανάμνησης ανεξαρτησίας. Τώρα μην με προκαλείς, το 902 η Κουβά. Έτσι. Ετοιμάζονται αυτοί για εισβολή, το ξέρεις, έτσι. Το περιμένουν το Τράμπι. Έχει τρελαθεί με τα αστέρια αυτό. Θέλει να βάλει και άλλα αστέρια στη σημαία της Αμερικής. Τέλος πάντων. Άντε, ρε. Πολλά είπα που έλεγε ο Βουζός. Πάω στη μάνα μου τώρα. Και έρχομαι πάλι. Έλα, πάμε.
6: Πάνατε μας, πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ, βάρβαρε. Βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός.
9: Ο Μέγας Ναπολέων.
6: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
9: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν.
6: Βρήκε τα πετά. You wanna say something? I can hear you.

0: Τι το κάνουμε εδώ, American Bar.
1: Έπειτα μου ζητάσα να ζωγραφίσω το άγαλμα της ελευθερίας. Πρέπει να το μελετήσουμε το πράγμα, βάστα. Α, μπράβο. Να δούμε τώρα τι σου ελευθερία ζητάς. Θες ελευθερία αμερικάνικη, ρώσικη ή ρωμαϊκή. Δηλαδή τι θες με πολυβόλο, με περιστέρι ή με κλομπ. Τι θες να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά. Να στην κάνω καλύτερα αλήθεια να κοιτάζει παντού, σοσιαλιστικά δηλαδή. Μόνο να μου πεις χοντρή για κοκαλιάρα.
2: Εγώ μια ελευθερία γουστάρω την αμερικάνικη, you know, that's all.
1: Ξέρω, ξέρω. Να είναι τρύπια από μέσα και με ένα δαδί στο χέρι να βάζει φωτιά στον κόσμο. Έγινε.

0: Έλα, έλα, Κάφριν. Έλα, έλα, να δούμε τι γίνεται. Έλα, σε πάω στα αθλητικά. Είναι και 45. 6 και 45 εδώ στο κανάλι, έναντι πειραία στους 90,4. Να ξέρετε τι γίνεται. Τι είναι, αυτή είναι λέει, η απάντησή μου, λέει, στα σχόλια, στα υποτιμητικά σχόλια. Ποιος θα κάνει υποτιμητικά σχόλια για το Σάσα? Είναι δυνατόν? Βγήκε κάποιος? Λοιπόν, εντάξει. Λένε τώρα, ξέρεις, κάνουν επικοινωνιακά και τέτοια. Λοιπόν, όλοι αυτοί που κάνουν, πρέπει να ξέρεις, πριν από αγώνες και πριν από... έτσι την πατήσατε κι εσείς. Έκανε και ο πρόεδρος σας υποτιμητικά σχόλια για την Βαλένθια και είδες τι έγινε. Το πήρανε πατριωτικά, γιατί εντάξει, για τη Βαλένθια, στο μπάσκετ ρε. Και εντάξει, ναι, ναι, και πέρσι έτσι δεν μας έφτιαξε και εμάς και πήραμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι, ναι, εντάξει, δηλαδή θέλω να πω... Δεν έχει πρακτική, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν σε βοηθάει. Άμα δεν μπορείς να συγκρατηθείς, άστο. Εχθές είδες τι έπαθες εσύ, ένα-ένα. Με την τελευταία, την πρώτη τελευταία. Υποβιβάζεται η Μπέρλιν. Ναι, ναι. Η Μπρότμουθ, συγγνώμη. Ναι, ναι. Και ένα-ένα. Και πάλι έχανε για πολλή ώρα. Πάει για πρωτάθλημα η Arsenal. Ναι. Λοιπόν, τι πάει, πήγε. Δεν έχει... Νομίζω ήταν 5, τώρα ήταν 4. Πρέπει να τελείωσε. Χαμός στο Λονδίνο, οι οπαδοί της Arsenal σαν πάρτι έξω από το Emirates για την κατάκτηση του τίτλου. Πάει, τελείωσε ο τίτλος εχθές στην Αγγλία. Φεύγει και ο Γκουαρδιόλα, να ξέρεις. Ναι, να δούμε τώρα ποιος θα αναλάβει τη City. Λοιπόν, η Brighton κάνει για τον Κωστίνια επίσημη προσφορά. Έλα ρε, για πόσο, για πες μας, θα αρχίσουμε τώρα να μας παίρνετε τους παίχτες, οι Εγγλέζοι. Λοιπόν, για 11 εκατομμυριάκια. Πλησιάζει λέει, πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, εντάξει, okay. Η Chelsea εχθές κέρδισε την Tottenham 2-1, μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, το δίδυμο των Πέτρου και Στέφανο Τσιπά έχασε 2-1 σετ εχθές το διπλό στη Γενέβη. Έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, για να δω, για να σε πω στο προγραμματάκι σήμερα τι βλέπεις. Έχει κάτι να δεις? Κάτι θα έχει. Δεν μπορεί. Έχει νομίζω τελικό UEFA σήμερα. Ναι, έχει κάτι τέτοιο. Τι είναι, για να δω. Λοιπόν... Ποιος παίζει. Καταρχήν ναι, έχουμε Φράιμπουργκ Άστον Βίλα. Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν είναι, νομίζω ότι σε λίγο είναι ο τελικός. Δεν θυμάμαι τώρα. Έλα ρε και τη Μολέτα και εσύ που τα ψάχνεις και κοιμάσαι. Δεν έχει. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω. Αυτό, βλέπεις αυτό και είσαι μια χαρά, Κατερίνα μου. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα σε βάζω μια γκρουπάρα. Έτσι, ο τραγουδιστής μεγάλος κετρανός, έχει περάσει από συγκροτηματάρες και έχει κάνει τα τελευταία χρόνια συνεργασία με τους Queen, Paul Rodgers, έτσι, άκου, εδώ είναι με τους Bad Company, πάμε.
1: Πώς πάνε τα έργα?
2: Δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
1: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
2: Μη λέμε και υπερβολές, ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω, ατά,

0: Κόβω δεξιά, μπαίνω μέσα, περιμένω. Πιο τρέλα έχει έξω παρά εκεί μέσα. Λοιπόν, η κίνηση είναι και μέχρι, μετά τη στροφή πηγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από τη Σκιστούς Καραμαγκά. Τώρα μιλάμε για Αθηνών, έτσι, αλλά Σκιστούς Καραμαγκά λίγο πιο κάτω ξεκινάει η κίνηση σήμερα από ό,τι συνήθως. Είναι λίγο καλύτερη δηλαδή. Στο ποτάμι, τι ωραία που περνάς και στο ποτάμι, από, ακριβώς από τα ΚΤΕΛ. Έτσι, εκεί στην, μετά την Λένορμαν είναι αυτό, ναι, λίγο και όχι και λίγο παραπάνω, όχι, όχι, την περνάς στην Λένορμαν, ακριβώς στο σταθμό των ΚΤΕΛ έχει κοκκινήσει η κατάσταση, εκτονώνεται λίγο πιο πριν από, από τα Νέα Αδέλφια, είναι καλύτερη κατάσταση και για να δούμε τι γίνεται. Και μπαίνοντας στην Αθήνα, έχει αρκετή κινησούλα αυτή την ώρα στη Τζαλδάρη, δηλαδή την Πειραιώς επάνω ψηλά. Μετά την Ιερά Οδό γίνεται Παναγή Τζαλδάρη, η Πειραιώς. Προς Ομόνια, θα κάνεις υπομονή μέχρι να φτάσει στην Ομόνια. Έχει, όλου που ενώνει Σταδίου και Πανεπιστημίου έχει κοκκινάρα, κόκκινο εκεί. Για να δω τι γίνεται, γιατί τέτοια κινησούλα στο κέντρο της Αθήνας έχει, είναι το μισάωρο μετά. Λοιπόν, περιμετρικά του Συντάγματος, εκεί που είπαμε θέλει ψυχίατρο εκεί, το κτίριο. Γεια σου και χαίρετε, με διώχνει. Τώρα, περίμενε, Κατερίνα. Λοιπόν, έχουμε μία κινησούλα, σε φέρνω στον Πειραιά. Όχι, θα περιμένεις. Λοιπόν, σε φέρνω στον Πειραιά, έχει αρχίσει η κινησούλα να... εντάξει, μην τρομάξετε, κινείται εύκολα η κατάσταση. Και μια τελευταία πληροφορία, τι καιρό θα σου κάνει σήμερα, παροδικές νεφώσεις με τοπικές αυξημένες νεφώσεις το πρωί, τις πρωινές ώρες, όπου θα σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα, βόρειο-δυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου για μία ώρα κοντά σας. Στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής και στα ενάδερο, Δίνω Συμφαντής, στα φώτα, στα λαμπατέρ και στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κουκαλίδου. Έρχεται η Κάτια Ντονιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος για το επόμενο τρίωρο. Τα λέμε αύριο, μπαγια μπαγια Κάφριν.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστών, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα.
1: Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Καλή Τετάρτη σήμερα. Πέμπτη αύριο.
1: Άι, καλά. Καλή Τετάρτη να έχουμε, κυρίες και κύριοι. 20 Μαΐου, λοιπόν. Αγωνιούμε, ανυπομονούμε να τελειώνει αυτή η εβδομάδα και ο μήνας ενδεχομένως. Και καλά ξημέρωσε με ήλιο. Θα αλλάξει λιγάκι ο καιρός πιο μετά. Έχουν συμβεί πραγματάκια.
0: Είχαμε και σεισμό πριν από μία ώρα περίπου στην Ήδρα.
1: Και σεισμό είχαμε.
0: 3,4, 6 και 10.
1: Και περίεργες μυρωδιές είχαμε. Κάτι συμβαίνει τέλος πάντων. Ναι, διάφορα πράγματα είχαμε.
0: Πάντως χθες ήταν ανυπόφορη, δηλαδή ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ πήγα όλη την παραλία. Ήταν δηλαδή πηγαίνοντας προς το παλιό Φάλιρο εκεί, παλιό Φάλιρο, Άλυμο, Ελληνικό, ήταν πολύ έντονη έτσι η οσμή. Κλείσαν και σχολείο. Ο κ. Φωστηρόπουλος εδώ δίπλα μας, ο γείτονας, έκλεισε και το Δημαρχείο. Ο κύριος Κονδύλης το ίδιο, στον Άλυμο. Στη Νέα Σμύρνη κλείσανε σχολεία, στον Άγιο Δημήτρη. Mm-hmm. Τελικά τι ήτανε?
1: Δεν μας είπανε, δεν μάθαμε και δεν νομίζω ότι θα μάθουμε και ποτέ. Έχουν περάσει 12 ώρες, τουλάχιστον 12 ώρες από τότε. Και δεν μας έχει πει κανένας τίποτα.
0: Να πάμε πιο στο Δουλίδη μετά τις 9, ο οποίος το έχει ψάξει το θέμα να μας τα πει.
1: Να πάρουμε όποιον θέλετε μετά τις 9. Αλλά το θέμα είναι ότι διαβάζοντας τα διάφορα ρεπορτάζ, οι αξιωματούχοι και οι δήμαρχοι και οι αιρετοί αυτής της περιοχής εδώ είπαν ότι έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και ακόμα δεν έχουν πάρει.
0: Το 2017.
1: Όχι.
0: Και πιο μετά.
1: Τώρα, πρόσφατα.
0: Γιατί εγώ ξέρω, το 2017 θυμάμαι, μας έλεγε και ο Δήμαρχος εδώ στην πόλη, ότι είχε ξανασυμβεί πάλι αυτό.
1: Ο Δήμαρχος Δραπετσόνας, λοιπόν.
0: Και Ατσινίδρα,
1: χθες είπε ότι είχαμε ψάξει για το φυσικό αέριο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν είχαμε πάρει απάντηση και την προηγούμενη φορά, πριν από περίπου ένα μήνα, που είχαμε το ίδιο φαινόμενο.
0: Α, λέτε, ναι, αυτό ήταν εκεί στα Καζάνια κοντά, είχε βγει από εκείνη την περιοχή, ναι, στη Δραπετσόνα. Αυτό δεν είχε φτάσει όμως τόσο πολύ, ήταν εδώ και Αρατσίνικο, είναι από την Δυτική Αττική περίπου. Το κ. Σκολιδάς μας είπε ότι είναι από τη θάλασσα, λέει, έρχεται από την... έφερε τον αέρα, λέει, από τη θάλασσα. Εκεί γύρω στην Αίγινα λένε ότι ήταν, εκεί ήταν η πηγή της εστίας και ο άνεμος το μετέφερε, ήταν και η φορά του ανέμου που το έφερε, λέει, από τη θάλασσα προς την ξηρά.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, ναι, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μάθει τι έχει συμβεί.
0: Μας έπαιρνε χθες ο κόσμος και μας ρωτούσε, λέει, ξέρετε, πού να ξέρουμε τι λέμε, πού να το έχει συμβεί, πού να το δούμε.
1: Αυτό είναι το θέμα, γιατί όταν δεν υπάρχουν δικαιώσεις από τους αρμόδιους και τους ειδικούς, ο κόσμος στρέφεται, ναι, στους δημοσιογράφους, στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης τους ειδικούς ρωτάνε.
0: Όπου υπήρχε μια απόλυτη έτσι ιστορία, μέχρι από το μαραθώνα μας πλέον κάποιοι λέει, νόμιζαν ότι είχε φτάσει και εκεί και μυρίζανε, τους λέγαμε είναι πολύ μακριά. Όχι, λέει, πηγαίνοντας προς το σπίτι, λέει, από τη δουλειά μας, μας είχε έρθει και αυτή η οσμή εμάς και θα έχουμε πρόβλημα, λέει, με τις καλλιέργειες.
1: Τι να σας πω.
0: Λέει, όχι, ρε παιδιά, λέμε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε, χθες είχαμε και μια σύσκεψη με τον κύριο Κάτια μου ότι στο Δημαρχείο πια έχουμε το θέμα του ναυτοδικείου εδώ. Mm-hmm. Αν το έχετε παρακολουθήσει, είπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι θέλει να το πάρει το ναυτοδικείο από εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί απασχολεί πολύ προσωπικό και έχει λίγες υποθέσεις και να τα πάνε όλη την ναυτοδικεία στο ΡΟΥΦ. Και έχει ξεσηκωθεί εδώ ο κόσμος, έκανε μια σύσκεψη χθες ο Δήμαρχος, εγκάλεσε ότι ήταν όλοι οι βουλευτές, Υπουργείο, Δικηγορικό Σύλλογο, Δήμαρχοι, όλο ο κόσμος, οι οποίοι λένε ότι άμα φύγει το ναυτοδικείο από εδώ, χάνει θέματα. Mm-hmm. Ο Πειραιάς και η ευρύτερη δεύτερη Πειραιά, μια σημαντική δραστηριότητα, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Και έχει ξεσηκωθεί έτσι όλοι που είναι εδώ, να μην φύγει την ναυτοδικείο από την πόλη. Είναι εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Στην Φρεατίδα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι τα λοιπά.
1: Κάτι τα λοιπά. Τι έχουμε κάτι τα λοιπά. Έχουμε την Λιδία που γιορτάζει σήμερα.
0: Τη Λιδία.
1: Λιδία και Λίδα. Και να ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά και να στείλουμε τις ευχές
0: μας.
1: Έχουμε την... εντάξει, εμείς δεν έχουμε. Στο Πεκίνο έχουν την ριντάχτα, γιατί μετά τον Τραμπ τώρα επισκέφτεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πριν από λίγο ο πρόεδρος υποδέχτηκε τον Ρώσο πρόεδρο. Έκαναν χειραψία έξω από το μέγαρο του λαού, περπάτησαν στα κόκκινα χαλιά, στρατιωτικές μπάντες απέδωσαν τιμές παιανίζοντας τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Θα γίνουν και ομιλίες, θα υπογραφούν και κάποιες, πώς το λένε, συμφωνίες. Και θα γίνουν τέτοια πράγματα και θα τα δούμε πιο μετά και με την Κατερίνα Πρίφτη. Κατά τα λοιπά, αυτό που μας απασχολεί για σήμερα μάλλον θα είναι ο καιρός, ο οποίος θα έχει βροχούλες και καταιγίδες ενδεχομένως. Χτες, 8 η ώρα, μπαμ, λες και είχαμε ραντεβού.
0: Ναι.
1: 8 η ώρα, ντάμ.
0: Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Έβρεξε για αρκετή ώρα, έριξε λίγο νεράκι. Τέλος πάντων, τα φαινόμενα φαίνεται να υποχωρούν σήμερα σταδιακά από το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο λίγο πιο μετά. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Αυτά.
0: Ναι, το θέμα τι μας βγάζει και, και το Σάββατο. Καταιγίδες το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή το πρωί, έτσι. Ειδικά εδώ στον Πειραιά, καταιγίδα πολύ δυνατή, λέει, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο δεν μας πειράζει.
0: Την Παρασκευή μας πειράζει.
1: Την Παρασκευή μας πειράζει.
0: Την Παρασκευή μας λέει. Ναι, την Παρασκευή μας λέει βροχή από τις 3 ως τις 6 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Και από τις 6 ως τις 9 το βράδυ.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, θα μπει ακόμα την Τετάρτη για να το δούμε και αύριο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Οκ, πάμε να κάνουμε προσμετρογραφία και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Μυρίζει έξω ακόμα?
1: Τι να μυρίζει?
0: Το αυτό χτες η οσμή αυτή που υπήρχε.
1: Το γκάζι αυτό.
0: Γκάζι ήταν τελικά. Ψάχνουν να βρούμε τι ήταν, δεν ξέρουμε. Έλαντε.
1: Άμα πάνε και ψάξουν κοντά στα λιπάσματα, θα βρουν από που μυρίζει.
0: Μπράβο, αυτό μου έλεγε η κυρία Κάτια.
1: Κρυβόμαστε όλοι πίσω από τα δάχτυλά μας.
0: Αυτό μου έλεγε η κυρία Κάτια πριν την. Αυτά που έλεγε ο Βρετάκος.
1: Ξέρεις τι, βγαίνουν όλα τα κανάλια που μυρίζει όλη την περιοχή. Όχι. Που μυρίζει όλη την περιοχή, αλλά δεν τολμάει να το πει κανένας, Γιώργο.
0: Αυτό το χθεσινό λένε τώρα ότι ήρθε λέει από την Αίγινα, από τη θάλασσα.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Εσύ τώρα που είσαι?
1: Εδώ που να είμαι, στο λιμάνι.
0: Εκεί πώς είναι η ατμόσφαιρα εδώ, έχει καθαρίσει από χτες?
1: Εντάξει. Από τη μυρωδιά, λες?
0: Ναι,
1: ή
0: ναι,
1: από το...
0: από τη μυρωδιά.
1: Τώρα εντάξει, έχει καθαρίσει από τη μυρωδιά.
0: Από κίνηση πώς είσαι?
1: Από κίνηση γίνεται ένας ψιλοχαμός έξω.
0: Ναι, το είδα τώρα, έβγαλε και είδα και το άξιον τώρα στην κάθο του Κηφισού, γίνεται της κακομοίρας, αν πρόκειται να πας προς τα εκεί. Έχει το υπόψη, γίνεται χαμός. Χαμός.
1: Λυπούσα, μας πήγανε πέραμα και γλιτούσαμε την κίνηση, Γιώργο.
0: Το πέραμα δεν έχει.
1: Γλιτούσαμε την κίνηση και τώρα έχουμε έρθει στο δεύτερο καράβι και έχει ο Θεός.
0: Το πέραμα δεν είχε τίποτα. Εκεί κάτω από τα τούνελα αν είχε τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είχε τίποτα προσάκι. Δεν, ευτυχώς. Έχει και φυσό καβάλας. Από εκεί γίνεται ο κακός χάμος. Μου τα λένε τα παιδιά που έρχονται τώρα.
0: Πολύ πρωί δεν είναι ακόμα. Έτσι. Πολύ 8 παρά 20. Ναι. Βγαίνει ο κόσμος έξω.
2: Και πολύ πρωί, παιδιά.
1: Πάνε στις δουλειές τους. Πάνε στις δουλειές τους.
2: Και καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, Κατιάνη.
2: Αυτό που συζητούσαμε και με την Κατερίνα, όχι σήμερα, άλλες μέρες, είναι ότι όλοι πλέον, όσοι δουλεύουμε και πιο μακριά από εκεί που μένουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε ακόμα πιο νωρίς. Δηλαδή, προϊόντος του χρόνου, ξεκινάς και ένα δεκάλεπτο νωρίτερα.
0: Και τέταρτο.
1: Και δεκάλεπτο λίγο, λες.
2: Και από την ώρα που είχε συνηθίσει να ξεκινάς.
1: Ναι. Ναι,
2: τώρα
1: ναι,
2: πια,
1: ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αν πούμε ότι εγώ ξεκινούσα για Πειραιά 6 ώρα το πρωί, τώρα πρέπει να ξεκινήσω 6 παρατέταρτο, τουλάχιστον. Γιατί και στον δρόμο έχει κίνηση και δεν βρίσκεις να παρκάρεις.
1: Όποιος μπει στο ποτάμι μετά τις 6 είναι παίζει τζόκερ για να θα πάει στην ώρα.
2: Ναι, έχει κίνηση πολύ.
1: Ναι. Είναι δεδομένο. Χαμός.
2: Λοιπόν, ναι, είπαμε, χάσουμε, μέχρι,
1: γιατί μετά,
2: μέχρι
1: γιατί
2: τις 9.30-10 και... θα έχει.
1: Γιατί μετά έχω να πω να κάνω κάτι δουλειές εκεί στις μεταφορικές στο Βοτανικό και να πάω μετά Μαρούσι και το σκέφτομαι τώρα αυτό. Σκέφτομαι την κίνηση που θα φάω.
2: Εντάξει, δύσκολη πίστα τώρα αυτό.
1: Ναι. Θα πάρω και τάπερ με κεφτεράκια και πατάτες μαζί.
2: Αυτό δεν είναι κακή ιδέα. Ανεξάρτητα από την κίνηση αυτό δεν είναι κακή ιδέα.
1: Σίγουρα.
2: Ναι.
0: Καλή δύναμη, Γιώργο.
1: Λοιπόν, καλημέρα.

0: Έλα, καλημέρα κύριε Κίμωνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Πειραιά. Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε με την κυρία Κάτια.
1: Καλημέρα κύριε Αντωνιάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λογοθέτη, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ ανησυχούμε, περιμένω να ακούσω τον κύριο Σαραντάκο τι γίνεται με το αέριο.
2: Α, περιμένετε πολύ.
0: Άμα το ξέρει ο κύριο Σαραντάκο, κύριε Κίμων, δεν θα ήμουν εδώ τώρα το πρωί. Θα ήμουν αλλού, εγώ να ξέρετε.
1: Κανείς δεν το ξέρει, ε.
0: Όχι,
1: άμα
0: κανείς
1: δεν το ξέρετε εσείς.
0: Είπε χθες ο Θοδωρής ο Κολυδάς, έκανε μια ανάρτηση ότι η φορά του αέρα έρχεται από τη θάλασσα, δηλαδή κάπου από το Σαρονικό, που ενδεχομένως, λέει έτσι, να ήταν από κάποια διαρροή πλοίου ή κάτι άλλο να έγινε από εκεί. Αλλά κανείς δεν ξέρει ακόμα. Τώρα το ψάχνουμε κι εμείς εδώ.
1: Κανείς δεν ξέρει, όντως, ναι. Είναι ένα θέμα, πιστεύω, να έχουμε νεότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Μα ξέρετε, χθες εγώ έκανα όλη την ιστορία αυτή, έφτασα μέχρι τη Βάρκιζα. Ειδικά εκεί μετά το παλιό Φάλιρο Άλυμο, πήγα και βρήκα και το Φωστηρόπουλο που έκλεισε το Δημαρχείο. Μύριζε ανυπόφορα, ειλικρινά σας μιλάω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο ελληνικό μυρίζει πολύ.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Στο Πρόπυργο, σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Εδώ μας πήραν από το Μαραθώνα τηλέφωνο και κάποιοι καλλιεργητές και μας λέγανε ότι μυρίζει και εκεί και μήπως ρίχνουν κάτι και να προσέχουμε τις καλλιέργειες, κάτι τέτοιες. Λέμε ότι αποκλείεται να έχει φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά είναι, ξέρετε, η μανία της πληροφόρησης.
1: Ναι, εντάξει, ανησυχεί ο κόσμος γενικά όταν μυρίζει αέριο, επειδή είναι κάτι που είναι έφλεκτο και κριτικό. Σαφέστατα, πάντα υπάρχει ανησυχία. Και στη γειτονιά, αν μυρίσουμε κάπου αέριο, αμέσως ειδοποιούμε, ανησυχούμε. Είναι, γι' αυτό έχει και αυτή τη χαρακτήρα. Προσμή λόγω της επικινδυνότητάς του, έτσι ώστε να το αντιλαμβανόμαστε. Και όταν το αντιλαμβανόμαστε, είναι λογικό να ανησυχούμε.
2: Και όταν δεν υπάρχουν και εξηγήσεις εδώ που τα λέμε να ανησυχούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, γιατί δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Ναι. Βέβαια, αυτό δεν έχει επηρεάσει την κυκλοφορία σίγουρα σε καμία περίπτωση.
2: Όχι, κυκλοφορούν ακόμα έξω. Ε.
1: Καλά, εντάξει, σίγουρα δεν το συζητάμε. Δεν είπε κάποιο, επειδή γι' ναι. αυτό δεν θα ξεκινήσω σήμερα να πάω στη δουλειά μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση στους δρόμους είναι
2: δύσκολη.
1: Αρκετά δύσκολη. Όχι απλά δύσκολη. Έχουμε, ειδικότερα στο Κηφισό, στο καθοδικό ρεύμα, έχει πάρα πολύ κίνηση από την Αττική Οδό σχεδόν μέχρι και το Εγάλεο. Είναι πολύ δύσκολη η κάθοδος. Αλλά και στην Άνοδο υπάρχουν προβλήματα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αττική Οδό έχουμε αρκετές δυσκολίες και η Αττική Οδός είναι αρκετά φορτωμένη από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει αυξημένη κυκλοφορία. Αυξημένη κυκλοφορία στο σχιστό, όχι αυξημένη, κίνηση στο σχιστό, κολλημένα στην άνοδό τους. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά επίσης είναι ακινητοποιημένα. Κίνηση στον Πειραιά, στη σύραγγες του Φαλιρικού και λίγο πιο πριν από το Φάλιρο ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι τον κόμμα Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Αυξημένη κυκλοφορία περιμετρικά του λιμανιού. Κίνηση έχουμε στη Βάρη Σκοροπίου από την Παραλιακή μέχρι και τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Στη Συγκρού στην άνοδο της επίσης από τον Νέο Κόσμο μέχρι και τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Και μετά και η Αμαλίας έχει κίνηση. Και παράλληλα η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδιτού. Κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Στη Μεσογείο κατεβαίνοντας από το Χαλαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στην κίνηση έχουμε και στην Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου έχουμε έτσι κάποιες καθυστερήσεις και φυσικά στην Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι τα φανάρια του Καρέα.
2: Δεν αφήσατε για κάτι κύριε Λογοθέτη?
1: Όχι, έχει πολύ κίνηση σήμερα. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, είμαστε μπαίνουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, 20 του μηνός σήμερα, στο κέντρο της πόλης κυκλοφορούν τα ζυγά. Ένα έτσι αρκετά δύσκολο κυκλοφοριακά πρωινό, έτσι με μια συνεφιασμένη θα λέγαμε Τετάρτη. Δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας.
2: Όχι, μεσημέρα και θα έχουμε πάλι βροχές.
1: Πάλι βροχές,
2: Οπότε, ναι, εξετάστε το ενδεχόμενο να έχετε μία ομπρέλα μαζί σας κακού κακού. Και βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πράγματι είναι. Ναι. Θα αργήσει λίγο έτσι να έρθει το καλοκαίρι. Έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
2: Μετά θα έχουμε 45 και θα λέμε α, πού είναι το γλυκό φθινόπωρο. Οπότε
1: ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Αντωνιάδη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κίμωνα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, λίγο πριν το ρολόι δείξει 8 και πάμε να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα το οποίο μας απασχόλησε και πριν. Και μας απασχολεί.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, τον κύριο Μαμαλάκη, τον κύριο Στέλιο Μαμαλάκη, να τον καλημερίσουμε κιόλας, ο οποίος μάλιστα προχώρησε χθες και σε σύσταση προς τους διευθύντες των σχολείων στην περιοχή να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες και να εκενώσουν τα σχολεία, αν κρίνουν ότι η μυρωδιά είναι πολύ έντονη. Έψαξε ο άνθρωπος να βρει τι γίνεται, πήρε τηλέφωνο από εδώ, πήρε τηλέφωνο από εκεί. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, ακόμη παίρνω τηλέφωνο να μάθω ό,τι έγινε.
0: Τελικά, σας είπαν?
2: Όχι, δυστυχώς δεν έχω μάθει ακόμα.
0: Δεν
2: ξέρω αν έχετε μάθει εσείς κάτι παραπάνω.
0: Ναι, δεν έχουμε μάθει. Κανείς δεν έχει μάθει.
2: Εδώ πέρα, εντάξει, υποθέσεις όλα γίνονται, ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι τόσο απλό. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό προκάλεσε μια φοβερή ανησυχία στους πολίτες, κατανοητό, και προκάλεσε και σε εμάς, γιατί όταν ξεκίνησε αυτό, καταρχήν από ό,τι κατάλαβα μετά, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε μια εξελικτική χρονικά διαδικασία, γιατί ξεκίνησε από 12 παρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Σε εμάς τον Άγιο Δημήτριο εμφανίστηκε έντονο γύρω στις 1.30 το μεσημέρι, όπου αντιλαμβανόμαστε στο Δημαρχείο ότι υπάρχει εντονότατη οσμή.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο κάναμε είναι προφανώς, γιατί δεν γνωρίζαμε αν αυτό οφείλεται σε εμάς ή αν είναι κάτι άλλο.

0: πολύ έντονη να προβούσε απαραίτητες ενέργειες. Τελικά αυτό σε ένα σχολείο εδώ στο Δήμο η διευθύντρια το έκανε, δηλαδή έβγαλε τα παιδιά στο προάβλιο μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και περιμέναμε προφανώς κάποια ενημέρωση. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας μας έστειλε mail και επικοινώνησε με το αντίστοιχο τμήμα της περιφέρειας, αλλά και με την πυροσβεστική. Εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε κάποια πληροφόρηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αναμέναμε. Δεν κράτησε πάρα πολύ, βέβαια, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εδώ στον Άγιο Δημήτριο το μεσημέρι και μετά είχε αποκατασταθεί η ατμόσφαιρα, δηλαδή δεν υπήρχε οσμή.
1: Μάλιστα.
2: Και σήμερα πώς είναι η εικόνα, καλύτερη, σήμερα δεν έχουν πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, από χθες το απόγευμα δεν υπάρχει πρόβλημα. Από χθες το απόγευμα και τώρα μια χαρά.
2: Μάθατε τι έγινε, βγήκε κανένα συμπέρασμα.
0: Κοιτάξτε, εγώ το μεσημέρι, περίπου στις 3.30 είχα μια επικοινωνία με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος είχε επικοινωνήσει με τον αντίστοιχο Υπουργό Περιβάλλοντος. Και η ενημέρωση που είχαμε εκείνη τη στιγμή είναι ότι δεν οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Ναι. Από εκεί και πέρα. Δεν είχαμε κάποια άλλη ενημέρωση. Περιμέναμε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Τελικά αυτές οι επίσημες ανακοινώσεις, από ό,τι βλέπετε, ακόμη και σήμερα δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια το αίτιο.
2: Δήμαρχε, ευχαριστώ.
0: Και δεν νομίζω.
2: Τι να πω.
0: Και δεν νομίζω θα είναι άμεσο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Πάμε σε διάλειμμα. Οι διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροπλάνων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Σε τροχιά ανόδου παραμένουμε στο καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110. Στα πρατήρια η αμόλη διαγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις χοντρικοί προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να πιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που εντοπίθηκε χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Η οσμή ήταν αισθητή από τα νότια προάστια έως και τις νοικές του κέντρου της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες καταστάσεις διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, ωστόσο όμως συνεχίζονται. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση κλιματικής ομάδας φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια στις περιοχές της Κρήτης, προχώρητας εκβιασμούς και παράνομη έσπραξη επιδοτήσεων των ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι, ένας 43χρονος άνδρας που θεωρείται εγκέφαλος ομάδας και δύο αδέλφια, υποστήριξαν ότι δεν αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμη και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ, θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνω την εφορία. Κυκλοφοριακό έφερμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Μεσογείων και παραλιακή. Θεσμική δόνηση 6,1 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε χθες την Τρίτη, παράκτησμα του Νότιου Περού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τουλάχιστον 30 άτομα. Καιρός, πανωδικές βροχές κατά τόπους αυξημένες πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές με βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 και 15 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Viber 6951904904, email στο ίδιο παπάκι κανάλι1.gr και τηλεφωνικό κέντρο που είναι ο κ. Στάνος Καλοδούκας. Εκεί να το πούμε και την καλημέρα μας. 210-4224-441 έως και 6. Και να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Χρόνη Περιβολάρη. Ήταν χθες, κυρία Κάτια, σε μια μεγάλη σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο Πειραιά με την πρωτοβουλία του Δημάρχου του κ. Μόραλη και με τη συμμετοχή βουλευτών ΑΒ Περιφερίας, δικηγόρων, όλων, με θέμα τι άλλο, τον αυτοδικείο Πειραιά και την μεταφορά του που θέλει του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο ΡΟΥΦ. Καλημέρα, κύριε Περιβολάρη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
2: Για πείτε μας λίγο, κύριε Περιβολάρη, για αυτήν την υπόθεση. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που το ξέρατε και πώς το αντιμετωπίζετε εσείς ως σύλλογος?
1: Είχαμε ενημερωθεί από το φθινόπωρο, είχαν έρθει πληροφορίες από τον αυτοδικείο ότι επίκειται κάποια με την κατάστασή του και τότε με πρωτοβουλία του Προέδρου είχα αναλάβει να κάνω επαφή με το Υπουργείο Άμυνας. Έτσι έγινε με τον κύριο Υπουργό. Τον συνάντησα. Μάλιστα μου είχε πει ότι είμαστε ο μόνος σύλλογος που συνάντησε από όλη την Ελλάδα, διότι υπήρχαν αιτήματα από άλλους συλλόγους δικηγορικούς λόγω των συγχωνεύσεων που προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Άμυνας, των στρατοδικείων κτλ. Και πας περιπτώσει εκεί, η συνάντηση είχε οργανωθεί με τη βοήθεια του Υφυπουργού, του κ. Κατσαφάδου.
2: Ναι, άρα είναι εκεί οικονομικοί λόγοι ή διοικητικοί?
1: Τώρα θα σας εξηγήσω.
2: Ναι.
1: Μας είχε πει τότε ότι το θέμα θα παγώσει. Αντιλαμβάνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να μείνει τον αυτοδικείο στον Πειραιά. Και πράγματι το θέμα παγώσε για 7 μήνες περίπου. Τώρα οι λόγοι, οι λόγοι που επικαλείται το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι κάνει συγχωνεύσεις των δικαστικών σχηματισμών, των στρατιωτικών δικαστικών σχηματισμών και θέλει να μεταφέρει, να δημιουργήσει ένα νέο δικαστικό σχηματισμό ναυτοδικείο Ελλάδος, να πάρει όλα τα περιφερειακά και το νέο ναυτοδικείο να εγκατασταθεί στην περιοχή του ΡΟΥΦ και προβάλλει κυρίως θέματα οργανωτικά, προκειμένου να αξιοποιηθεί το προσωπικό, να είναι συγκεντρωμένοι όλοι στον ίδιο χώρο κλπ. Και δευτερευόντως προβάλλει και το θέμα της αξιοποίησης του κτηρίου.
2: Μάλιστα.
1: Που στεγάζεται τώρα,
2: ναι,
1: το ναυτοδικείο στη ΖΕΑ.
0: Εμείς γιατί δεν θέλουμε να φύγει το ναυτοδικείο από τον Πειραιά?
1: Νομίζω ότι είναι και συμβολικό αλλά και ουσιαστικό για την πόλη να μην φύγει ακόμα ένας θεσμός, διότι όπως αντιλαμβάνεστε αυτό σημαίνει υποβάθμιση κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί ναυτοδικείο Ελλάδος και να στεγαστεί είτε στο υπάρχον κτίριο είτε σε άλλο κτίριο που μπορεί να βρεθεί στην περιοχή του Πειραιά. Και ταιριάζει κιόλας, διότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος, τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, όλα εδώ κινούνται γύρω από την περιοχή του Πειραιά. Τώρα δεν είναι επιχείρημα ότι δεν είναι πολύ μακριά το ΡΟΥΦ. Ας πάει εκεί το στρατοδικείο και το αεροδικείο. Άλλωστε εκεί δεν υπάρχει και έτοιμο κτίριο για να στεγαστούν. Πρέπει να ετοιμαστεί κάτι άλλο. Άρα λοιπόν και εκεί υπάρχει θέμα κόστους. Μπορεί να καλυφθεί, όπως είπε πολύ σωστά και ο Δήμαρχος, γιατί εάν τυχόν δεν θέλει να παραμείνει εκεί ο νέος σχηματισμός, εννοώ στο τωρινό κτίριο, το Υπουργείο Άμυνας, και θέλει να πάει κάπου αλλού, να βρεθεί άλλος χώρος. Εμείς προτάσουμε να παραμείνει εκεί. Αλλά θα μπορούσε να βρεθεί και άλλος χώρος, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες και να μην φύγει από την πόλη ο δικαστικός σχηματισμός.
0: Και πού καταλήξαμε?
1: Καταλήξαμε στην ανακοίνωση την κοινή όλων.
0: Την είδα.
1: Και σε αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας. Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση και να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές.
0: Χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης υπάρχει?
1: Ναι, πιστεύετε σε σύντομο χρονικό διάστημα όλη αυτή η διαδικασία και δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο το κτίριο του ναυτοδικείου, αφορά και το ναυτικό νοσοκομείο, το οποίο και εκεί στεγάζονται κάποιες υπηρεσίες. Τώρα, κοιτάξτε, ένα ναυτιλιακό κέντρο και θα έχει τον δικαστικό σχηματισμό που, ένα παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο όπως είναι ο Πειραιάς, και θα έχει το δικαστικό σχηματισμό που αφορά, στο οποίο υπάγονται τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος εκτός της πόλης. Εντάξει. Η ΑΝΙΕ είναι εκεί, όλοι είναι εκεί, το ΑΣΝΑ. Γιατί να μην είναι και το ναυτοδικείο Ελλάδος και να έρχονται από όλη την Ελλάδα εδώ στην πόλη μας να δικάζονται οι διάφορες υποθέσεις, να εκδικάζονται εδώ.
0: Ναι, αλλά με ανακοινώσεις δεν λύνει το πρόβλημα, λέει και ο Μιχαλάκης εδώ. Ο φίλος μας, δεν γίνεται με ανακοινώσεις να λυθεί το θέμα.
1: Α, όχι, ασφαλώς. Πρέπει να γίνει άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να του εξηγηθούν όλα αυτά, να του δοθούν οι λύσεις που υπάρχουν και νομίζω ότι θα συμφωνήσει. Δεν έχει κανένα λόγο να μην συμφωνήσει. Άλλωστε, η ναυτιλιακή κοινότητα και η πόλη μπορεί να προβάλλει τα δίκαια αιτήματά της. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα. Δεν είναι παράλογο. Και δίκαιο και εύλογο. Γι' αυτό μπορούμε, γι' αυτό και συστατεύτηκαν όλοι γύρω από αυτό.
0: Ναι, το είδα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιβολά. Υπομονή να έχουμε να τον παρακολουθούμε το θέμα.
1: Όλοι μαζί το παρακολουθούμε. Δεν είναι το άπαν αυτή η ιστορία, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να την κρατήσουμε. Να το κρατήσουμε στην πόλη. Δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Άρα τα λίγα που έχουν απομείνει πρέπει να τα διατηρήσουμε εδώ.
0: Καλημέρα, κύριε Χρόνη. Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς, καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Έλα να πούμε και τις καλημέρες στην κυρία Κλέρη Παπαγεροθέου από την Πειραϊκή. Καλημέρα σας κυρία Κλέρη, καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Το ναυτοδικείο παραδοσιακά λειτουργεί στο μεγάλο λιμάνι που είναι απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρχει στον Πειραιά. Ας μεταφερθεί στο υποδημιουργία νέο δικαστικό κτίριο του Πειραιά, λέει ο κύριος Μιχάλης Γκιόν από το νέο Φάλιρο. Και ο Μιχάλης ο Δεμέστιχας, ο φίλος μας εδώ, ο δικός μας άνθρωπος, λέει πολύ σωστά, με ανακοινώσεις λύση δεν βρίσκεται. Μάλιστα. Σωστό, σωστό Μιχαλάκη, σωστό. Αυτά μας λένε οι φίλοι μας εδώ οι Πειραιώτες, κυρία Κάτια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα για να έρθει και η Κατερίνα η Πρίφτη να κάνουμε αυτή τη βόλτα που κάνουμε στον κόσμο. Και να πω ότι, να θυμίσω μάλλον, ότι έχουμε και το θέμα των ταυτοτήτων, έτσι. Πρέπει να αντικαταστήσουμε τις παλιές ταυτότητες, γιατί μέχρι 3 Αυγούστου είναι η ισχύ τους. Μετά, όποιος θέλει να ταξιδέψει, ταξιδεύει με διαβατήριο. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αυτά. Έχουμε δρόμο, αλλά μιας και ήταν μπροστά μου ένα ρεπορτάζ, είπα να το πω. Πάμε, διάλειμμα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 42 λεπτά μετά τις 8 και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση εν αναμονή της αφίξεως της Κατερίνας Πρίφτη. Αυξημένη λοιπόν η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα παραδοσιακά στη λεωφόρο Κηφίσου και στα δύο ρεύματα από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης μέχρι το ύψος του Εγάλεο. Ενώ και στην Αττική Οδό οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ειδικά στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επιπλέον, από ό,τι βλέπω στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις, αλλά και από την Πλακεντία στην Κηφισία, ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής Οδού, έως και τα 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Αντιθέτως, στην έξοδο για Λαμία, μικρότερες καθυστερήσεις γύρω στο 10 λεπτό. Τώρα, αν μην τα συζητάμε, λεωφόρος Μεσογείων, λεωφόρος Κηφισίας στην περιοχή του Χολαργού, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα δηλαδή από Ηλιούπολη προς Καρέα και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα και στην παραλιακή λεωφόρο από Παλιό Φάληρο προς Πειραιά και γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες, καθυστερήσεις, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.

0: βιάζομαι γιατί έχουμε επισκέψεις. Ο Βλαντίμιρ.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Όχι, τι έλα μωρέ. Τι έλα μωρέ. Στράσαμε χάλια.
1: Νομίζω ο κόσμος ήρθε στο στούντιο.
0: Δεν ήρθε στο στούντιο.
1: Ότι παράτησε το Xi Jinping στο Πεκίνο.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο να ερχόταν εδώ. Α, θα σ' άρεσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Όχι. Την μέρα που θα ερχόταν ο Ντόναλντ Τραμπ θα είχα πάρει άδεια.
0: Γιατί ρε Κατερίνα.
1: Δεν θέλω.
0: Κι εγώ ναι, κάπως παράλογο.
1: Έχω μια περιέργεια, η αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω αν θα ήθελα. Γιατί ξέρετε. Μάλλον θα με θύμωνε πολύ και επειδή δεν έχω φίλτρο. Ναι, δεν έχω.
0: Θα τσακωνόταν τώρα με, το...
1: ναι,
0: τον πρόεδρο.
1: Δεν έχω φίλτρο και φοβάμαι το.
0: Να σου πω λίγο. Τραμπ, Πούτιν, Σι ή Ναρέντρα Μόντι.
1: Λείπει ένα. Αν θες να μην τριγκάρει. Βάλε και έναν ωραίο μέσα.
0: Το Σάνσε θες. Δεν θα τον φέρουμε το Σάνσε εδώ πέρα.
1: Έλα, εσύ είναι μόνος ωραίος πολιτικός.
0: Μεγάλη αλήθεια αυτό που λες. Αλλά όχι, όχι.
1: Και σοβαρός και αυτό και σοβαρός.
0: Σου είπα τέσσερα ονόματα.
1: Εντάξει.
0: Ποιον θες.
1: Εντάξει, Πούτιν θέλω.
0: Εντάξει.
1: Έχω ειδικούς, ιδιαίτερους δεσμούς με την μητέρα Ρωσία.
0: Λοιπόν, έγινε. Οργανώνεται.
1: Οργανώνεται.
0: Ναι. Εντάξει. Thank you for your attention to this matter. Πάμε.
1: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε δηλαδή τώρα εσύ από Πούτιν.
0: Όχι, όχι, θα ξεκινήσουμε έτσι όπως τα έχεις εσύ
1: προγραμματισμένα. Θα ξεκινήσουμε από το Ιράν, γιατί ο κόσμος έχει μάθει τώρα πόσες μέρες να ξεκινάει με Ιράν και αν το αλλάξω, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, και από εδώ και από εκεί ο Τραμπ, για μία ακόμα φορά. Εχθές είχαμε δύο διαφορετικές δηλώσεις από τον Αμερικάνο πρόεδρο. Η μία ότι ο πόλεμος, σε μία ενημέρωση τέλος πάντων που έκανε στους Ρεπουμπλικάνους στο Λευκό Οίκο, ότι ο πόλεμος είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του, θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, όπως είπε. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε ακριβώς σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά οκ. Okay. Και ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, την ίδια μέρα, λίγες ώρες πριν, είχε πει ότι δεν είναι και απίθανο να ξεκινήσουν νέες εχθροπραξίες. Και μάλιστα, όταν τον ρώτησε δημοσιογράφος, έδωσε ένα πολύ ασαφές χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, ότι μπορεί να υπάρξουν νέες επιθέσεις την Πέμπτη, την Παρασκευή, την Κυριακή, άντε αρχή της άλλης εβδομάδας. Στην πραγματικότητα, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη, η οποία τουλάχιστον να έχει διαρρεύσει, η οποία να δείχνει ότι αυτή η νέα απάντηση που έχουμε από το πλευράς του Ιράν στην αμερικανική πάλι πρόταση των 5 σημείων, ότι σε αυτήν έχει σημειωθεί κάποιο γεφύρωμα του χάσματος που υπάρχει στα πολύ βασικά θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων. Λίγο πολύ τα ίδια είδαμε, δηλαδή πολεμικές αποζημιώσεις, άρση των κυρώσεων, αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων, ολοκληρωτικό τέλος του πολέμου, οριστικό τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, γιατί εδώ περιλαμβάνεται και ο Λίβανος, αλλά αρκετές πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα που είναι το βασικό ζήτημα δεν είδαμε. Το Κατάρ βέβαια για μία ακόμη φορά δηλώνει ότι μία συμφωνία είναι πάρα πολύ κοντά και ότι αυτή τη φορά υπάρχουν ελπίδες να επιτευχθεί. Το έχουμε ξανακούσει βέβαια αυτό, οπότε μάλλον θα έλεγα απλά να κάνουμε υπομονή. Το Ιράν τώρα από την πλευρά του προειδοποιεί και αυτό, ότι όπως είπε και ο κύριος Αραχτσή, ότι αν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες εκπλήξεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες από την κατάρριψη των F-35. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιβεβαίωσε και αυτό το δημοσίευμα το New York Times, έμεσα βέβαια, που είχαμε χθες, ότι το διάστημα που είχαμε αυτή την κατάπαυση πυρός, που είναι πλέον αρκετές εβδομάδες, ότι το Ιράν προετοιμάστηκε κατάλληλα, μελέτησε πολύ καλά τους τρόπους με τους οποίους επιχειρούν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να απαντήσει πολύ καλύτερα. Εξού νομίζω πηγαίνει και το μεγαλύτερες εκπλήξεις από την κατάρριψη F-35. Αναφερόταν σε αυτές τις διαδικασίες στο δημοσίευμα του New York Times και νομίζω από αυτό που είπε ο κύριος Αραχτσή κατά κάποιο τρόπο το επιβεβαιώνει. Τώρα, θέλω να μείνουμε στο Ιράν. Βλέπεις, γελάω λίγο. Το πάω λίγο, ξέρεις, γεωγραφικά τώρα. Εντάξει, γιατί όπως και να το κάνεις, μου έκανε μια εντύπωση η δήλωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος θυμίζω ότι δεν τον έχουμε δει ακόμα δημόσιο, ότι ξέρουμε ότι είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. δεν έχει κάνει κάποιο, δεν έχει απευθύνει κάποιο δημόσιο
0: μήνυμα. Όχι, κάνει αναρτήσεις το έξω.
1: Αναρτήσεις και κάποια έγγραφα επιστολές, τέλος πάντων, οι οποίες διαραίουν. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κακό χαμό, αποφάσισε να τοποθετηθεί για το θέμα της υπογεννητικότητας. Λοιπόν, η αλήθεια βέβαια είναι ότι του είχαν απευθύνει ένας φορέας, ο οποίος ασχολείται τέλος πάντων με το ζήτημα, ή του είχαν απευθύνει μια επιστολή με όλες τις.

0: πολύ, αυτό το κράτησα. Λοιπόν...
1: Και να πούμε ότι ο Ιρανικός λαός είναι ένας πολύ νέος λαός. Δηλαδή ναι, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 30 κάτι και γύρω στα 40 τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν ξέρω, διόρθωσέ με, σίγουρα το ξέρεις καλύτερα. Νομίζω πλέον ότι δεν θα έπρεπε κάποιος να έχει την εικόνα που έχουμε τόσο πολύ για κάποιες άλλες μουσουλμανικές χώρες. Δηλαδή πλέον στα αστικά κέντρα δεν κάνουν πολλά παιδιά.
1: Είναι το, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στην Τεχεράνη, το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Γιατί η ζωή έχει γίνει αβίωτη.
0: Η ζωή έχει γίνει αβίωτη πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πεκίνο. Όπου είχαμε μετά τον Τραμπ τον κύριο Πούτιν να επισκέφτεται το Xi Jinping, υπερορίες θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Ότι κάνει και ο ηγέτης της Κίνας και όλοι όσοι έπρεπε να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις για την υποδοχή, γιατί είδαμε ουσιαστικά μια πάρα πολύ μετρημένη, θα μπορούσα να πω, υποδοχή ακριβώς ίδια και στους δύο ηγέτες. Δηλαδή δεν έλειπε τίποτα στο παραμικρό. Βέβαια φαντάζομαι ότι επειδή έχουν μια μακροχρόνια σχέση
1: με τον Ρώσο.
0: Ναι, ο Πούτιν με τον Σι. Ότι θα ακούσουμε πολύ πιο. Θα δούμε πολύ πιο θερμές, πιο ζεστές εικόνες, πολύ πιο θερμές ατάκες μεταξύ των δύο. Και οι δύο έχουν τονίσει πάρα πολλές φορές ότι είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι, ότι έχουν και μια προσωπική σχέση, η οποία πάντοτε παίζει ρόλο στην διπλωματία. Είναι σημαντικό κομμάτι της διπλωματίας. Σήμερα περιμένουμε λοιπόν να έχουμε και τις συζητήσεις. Σίγουρα θα υπάρχει ένα. Θα το πούμε έτσι, ένα briefing από πλευράς, στον επιτρεπτό βαθμό πάντοτε βέβαια, από πλευράς του κυρίου Σι προς τον κύριο Πούτιν και για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από τα βασικά θέματα βέβαια σαφώς είναι το Ιράν, το ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί. Θυμίζω ότι η Ρωσία είναι στενό σύμμαχος του Ιράν, ασχέτως αν δεν την έχει βοηθήσει πολύ ενεργά και πολύ φανερά αυτή την περίοδο, επειδή είναι απασχολημένη και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως επίσης και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη στον πόλεμο στο μέτωπο της Ουκρανίας, τα θέματα της ενέργειας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θυμίζω πριν από μερικές ημέρες είχαμε και την συνάντηση των BRICS, όπου και εκεί συζητήθηκαν θέματα τα οποία ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες, και βέβαια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εμβάθυνση των σχέσεων και των συνεργασιών. Αυτό το οποίο βρήκα πάντως πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον, είναι μια δήλωση που είχαμε από τον, συγγνώμη μισό λεπτό, ναι, από τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, η οποία έγινε την ώρα που ο κύριος Πούτιν βρισκόταν στο Πεκίνο, που είπε ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης κοινών έργων με τις ΗΠΑ και την Κίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα το σχήμα παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον μεγάλο, έτσι. Δηλαδή, Ρωσία, Κίνα, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα μαζί.
1: Είναι μια τριπλέτα περίεργη.
0: Είναι μια τριπλέτα πολύ περίεργη. Ναι. Προφανώς εδώ η κινέζικη πλευρά είναι αυτή που έχει παίξει το, που είναι ο συνδετικός κρίκος, πολιτική ουσία δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε αντίπαλα στρατόπεδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία και βέβαια δύο μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες πάντοτε στην παγκόσμια σκακέρα συγκρούονται. Έχει το ενδιαφέρον του λοιπόν και αυτή η δήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Και να κλείσουμε πολύ γρήγορα, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχουμε χρόνο, με τη δολοφονία του ιδρυτή της Mango.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη, όπως έγινε γνωστό εχθές, ο γιος του, 45χρονος γιος του, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, δήλωσε αθώος για το θάνατο του πατέρα του, ορίστηκε μια εγγύηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, αναγκάστηκε να παραδώσει το διαβατήριό του, απαγορεύεται να φύγει από την Ισπανία και από την περιοχή στην οποία ζει. Θυμίζω ότι ο ιδρυτής της Mango πέθανε όταν έπεσε από βράχια όπου έκανε ορειβασία μαζί με το γιο του. Το κινητό του είναι αυτό που φαίνεται να τον πρόδωσε. Mm-hmm. Φάνηκαν δηλαδή ότι είχε επισκεφθεί τις τοποθεσίες αρκετές φορές πιο πριν, πιθανότητα προκειμένου να οργανώσει το έγκλημα.
1: Ευχαριστούμε την Κατρίνα Πρίφτη. Πάμε, Άννα Ζαντίδου, Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 57χρονος τρόφιμος στραγγάλισε τα ξημερώματα έπειτα από έντονο επεισόδιο 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Άγνωστες, αιτία και προέλευση της έντονης οσμής αερίου χθες σε περιοχές της Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Τραμπ για το Ιράν. Είμαστε προετοιμασμένοι να καταρρύψουμε περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη, ανέφερε ο Αραγτσί. Δύο κινέζικα δεξαμενόπλια με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με το Reuters. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης να μην εξελιχθούν σε νέα δημοσιονομική για την Ευρώπη, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συναντηθεί στις 11 ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Οι επιτίδιοι δεν θα πάρουν ευρώ, δήλωσε ο Μαργαρίτης Χινάς για τη συμμορία της Κρήτης. Έθριος με νεφώσει ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Willie. I wrote this poem for my Uncle Willie, who was physically a cripple and spiritually a giant. Willie was a man without fame. Hardly anybody knew his name. Crippled and limping, always walking lame, he said, I keep on moving, moving just the same. Solitude was the climate in his head. Emptiness was the partner in his bed. Pain echoed in the steps of his tread. He said, I keep on following where the leaders lay.
1: 9 και 12 πρώτα λεπτά μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της πρωινής ενημερωτικής μας εκπομπής εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά μας. Και να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να τον καλημερίσουμε κιόλας. Μήπως μπορέσει ο άνθρωπος να μας δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά που ρωτάμε από χτες, τι ακριβώς συνέβη με αυτή την οσμή, τι ακριβώς συνέβη με αυτή τη μυρωδιά, από πού προήλθε, ήρθε από τη θάλασσα, μας ψεκάζουν, τι γίνεται ακριβώς. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, την καλημέρα στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Εμείς σας καλημερίζουμε, με χαρά είστε μαζί μας. Μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς?
2: Κοιτάξτε, με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες. Εγώ με την κοινή λογική θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το πρόβλημα, γιατί αν δεν τα δεις με τη λογική και πας κόντρα λογική, τρελαίνεσαι και είναι αυτό που είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, μήπως μας ψεκάζουν. Λοιπόν, εάν υπήρχε κάποια διαρροή σε έφλεκτο αέριο, όπως προπάνιο, υγραέριο, φυσικό αέριο από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΣΦΑ, της ΕΔΑ, ή ακόμα και στην Ρεβιθούσα που είναι ο μεγάλος σταθμός υγροποίησης του φυσικού αερίου, νομίζω ότι θα είχαν λειτουργήσει αυτόματα όλα τα συστήματα ασφαλείας, δηλαδή θα έκλειναν οι βάνες και θα είχαν προλάβει να μην γίνει, θα είχε προληφθεί ώστε να μην υπάρξει αυτή η διαρροή. Άρα εγώ δεν θεωρώ ότι είναι διαρροή από δίκτυα ή εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ή υγραερίου. Το πιο πιθανό με βάση αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και με βάση την εμπειρία που έχω, φαίνεται να είναι κάποιες χημικές ουσίες οι οποίες εκλήθηκαν στην ατμόσφαιρα και σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή εννοώ καιρικές συνθήκες, το σχετικό ποσοστό υγρασίας, την κατεύθυνση των ανέμων που μεταφέρουν τις αέριες μάζες από νότιο-νοτιοανατολικά, από νότια-νοτιοδυτικά προς νότια-νοτιοανατολικά. Γι' αυτό είδαμε όλο το μέτωπο της παραλιακής να έχουν εκδηλωθεί έντονες οσμές. Φαίνεται ότι κάτι στην περιοχή εκεί των δηληστηρίων, είτε γίνονταν κάποιες εργασίες και υπήρξε μια εκτόνωση σε καθαρισμού δεξαμενών καυσίμων, είτε σε κάποιο δεξαμενόπλιο σε προγραμματισμένη συντήρηση καθαρίζονταν. Υπάρχουν διαδικασίες πώς γίνεται ο καθαρισμός των δεξαμενών καυσίμων. Γίνεται αυτή η εκτόνωση όπου μαζί με την εκτόνωση ξεφεύγει στην ατμόσφαιρα και ουσίες οι οποίες έχουν αυτή τη χαρακτηριστική οσμή του υδρόθιου για παράδειγμα ή της εθυλομερκαπτάνης. Τώρα υπάρχει και μια τρίτη θεωρία που λένε ότι μπορεί να δημιουργήθηκε από το φυτοπλακτόν στο Σαρονικό, δηλαδή να έχει υπάρξει μια, θα έλεγα, διαδικασία αποσύνθεσης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες γίνεται αυτό. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό. Οπότε κλείονται θιούχες ενώσεις, μεθάνιο κλπ. Και να υπήρξε αυτή η διάχυση των αερίων και αντίστοιχα η οσμή. Όπως και να έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι όταν γίνεται αυτή η έκκληση στην ατμόσφαιρα, αλλά η συγκέντρωση είναι μικρή, η περιεκτικότητα είναι μικρή, δεν είναι επικίνδυνο.
1: Από πλοίο μπορεί να προήλθε.
2: Ναι, το είπα στην αρχή, λέω από κάποιο πλοίο μπορεί να προήλθε ή από κάποιες ναυτιλιακές εργασίες που γίνονται, ας πούμε, για καθαρισμό δεξαμενών καυσίμων και τέτοια. Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να θεσμοθετηθούν και να υπάρξουν πρωτόκολλα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν ξέρω ποια είναι τα πρωτόκολλα που έχει η περιφέρεια, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όταν υπάρχει μια έντονη δυσοσμία για αρκετές ώρες διάχυτη στην ατμόσφαιρα, σε αστικές περιοχές κυρίως, τι πρέπει να κάνουμε, αν θα πρέπει να παραμείνουμε στα σπίτια μας μέσα με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα ή θα πρέπει να εξέλθεις από το κλειστό χώρο σε ανοιχτό. Δηλαδή αυτά τα οποία τέλος πάντων άλλες χώρες τα εφαρμόζουν, πρέπει και εμείς κάπως να το αντιμετωπίσουμε.
1: Δεν είναι ανησυχητικό πάντως κατά τη γνώμη σας, ε?
2: Όχι, δεν είναι ανησυχητικό. Κοιτάξτε, το υδρόθιο για παράδειγμα είναι ένα τοξικό αέριο, αλλά όταν είναι σε μεγάλη συγκέντρωση. Εδώ τώρα δεν μιλάει, εδώ είναι μικρές οι συγκεντρώσεις. Δηλαδή το ποσο... η αναλογία εννοώ αυτών των χημικών ουσιών σε σχέση με τον αέρα. Με αυτή την έννοια εννοώ. Δεν συμβαίνει κάτι σε κλειστό χώρο, οπότε εκεί να ανησυχήσεις. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συντρέχει. Δεν νομίζω ότι συντρέχει κάποιος λόγος σοβαρός για να πανικοβάλλεται ο κόσμος. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ήταν υπερβολή αυτά που κάνανε κάποιοι δήμοι που κλείσανε σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες κτλ.
1: Ναι.
2: Ναι, okay. Δεν νομίζω. Και νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο έχει επαναληφθεί και παλαιότερα και το 23, αλλά και μέσα στο Μάιο επίσης.
1: Ναι, το λέει κάτι και... εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Το ίδιο φαινόμενο, ναι.
2: Άρα, θέλω να πω ότι...
1: Να μην ανησυχούμε λοιπόν. Το θεωρείτε συνηθισμένο δηλαδή?
2: Ναι, εγώ το θεωρώ ότι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί χωρίς να υπάρχει χωρίς να υπάρχουν λόγια ανησυχίας για το κοινό.
3: Όχι, γιατί... ρωτάω αν μπορεί να ξανασυμβεί για να μην ξαναπορήσουμε ή αναστατωθούμε
1: και
3: πάλι.
1: Για να κλείσουμε τα σχολεία.
2: Ναι, εγώ λέω ότι θα συμβεί και θα ξανασυμβεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο φαινόμενο, το οποίο εντάξει δεν είναι δυσάρεστο, δεν μπορώ να πω ότι να είμαι κάποιες ώρες σε μια περιοχή και να υπάρχει μια έντονη δυσοσμία, πρέπει να εντοπίζεις και την πηγή του προβλήματος. Γιατί αν δεν την εντοπίζεις, εντάξει δεν λέει τίποτα αυτό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να την εντοπίζεις και να λαμβάνονται και αντίστοιχα μέτρα για να μην γίνεται αυτή η έκκληση αυτών των χημικών ουσιών, που δεν ξέρεις καμιά φορά αν αυτές οι χημικές ουσίες όταν υπερβούν κάποια όρια, τα οποία βέβαια οι υπηρεσίες τα έχουν ελέγξει και λένε ότι είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων, δηλαδή από πλευράς ρήπων, σωματιδίων κτλ. Θα πρέπει να υπάρχουν οι διαδικασίες, τα πρωτόκολλα, αλλά κυρίως να εντοπίζεται η πηγή του προβλήματος. Εγώ εκεί το εστιάζω περισσότερο.
3: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στοδουλίδη.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε και εσείς, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.

0: και πάμε να γυρίσουμε εδώ στην πόλη μας, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, τον κύριο Βασίλη Αγγελόπουλο, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Πειραιά, παρακαλώ, για να μας πει για μια πολύ ωραία εκδήλωση που προγραμματίζουν και σχεδιάζουν για αύριο το απόγευμα. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Πώς είμαστε?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, ετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Για πείτε μας για την εκδήλωση αυτή, που είναι, τι ώρα είναι ακριβώς, τι θα γίνει, τι περιλαμβάνει, πείτε μας τα όλα εσείς.
1: Λοιπόν, είναι αύριο στις 6 ώρα στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά. Περιλαμβάνει, είναι για τις νέους και τις νέες, βασικά για όλο τον κόσμο, για την επιχειρηματικότητα. Σου δίνει κάποια εφόδια εργαλεία, σε βοηθάνε ώστε να μπεις καλύτερα στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Είναι τέσσερις έμπειροι άνθρωποι που έχουν περάσει μέσα από αυτό.
0: Να πούμε, πρόεδρε, ότι είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τις ημέρες θάλασσας, έτσι, που έχουν ξεκινήσει.
1: Όχι μόνο, είναι η πρώτη εκδήλωση.
0: Η πρώτη εκδήλωση, ναι, έχετε δίκιο.
1: Ανοίγουμε εμείς την αυλαία.
0: Μπράβο σας, πρόεδρε.
1: Είναι μια πολύ ενδιαφέρον εκδήλωση, ιδιαίτερα για τους νέους. Περιμένουμε να έρθει και ο κόσμος να το αγκαλιάσει και να βγει κάτι πολύ όμορφο από αυτή την εκδήλωση.
0: Το αντικείμενο ποιο θα είναι και ποιος αφορά κυρίως?
1: Ορίστε.
0: Το αντικείμενο της εκδήλωσης ποιο είναι και ποιος αφορά?
1: Το αντικείμενο πιο συγκεκριμένα είναι ιδιαίτερα αφορά τους νέους, γιατί αφορά ιδιαίτερα τους νέους, γιατί καταλαβαίνετε και στην εποχή που ζούμε ότι δυσκολεύονται οι νέοι να ανοίξουν κάποια επιχείρηση, να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, και έχουμε φέρει κάποιους ειδικούς ανθρώπους ώστε να μας πούνε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό και πώς μπορούν οι νέοι αυτή την περίοδο να ανοίξουν τη δικιά τους επιχείρηση ή ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα.
0: Στην ανακοίνωση που βγάζετε λέτε ότι μας προσκαλείτε σε ένα πάνελ συζήτησης για όσους ονειρεύονται, ξεκινούν ή έχουν ήδη χτίσει το δικό τους εγχείρημα, έτσι?
1: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε να ευχηθούμε να έχει συμμετοχή, να έρθει κόσμος, να μας πείτε απλώς πότε είναι, τι ώρα είναι, να το επαναλάβουμε για να κλείσουμε, για να το ακούσουν και οι ακροατές που ενδιαφέρονται.
1: Είναι στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά στις 6 ώρα την Πέμπτη.
0: Αύριο το απόγευμα 6 ώρα.
1: Ναι, σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Και πάμε τώρα σε διάλειμμα, κυρία Κατερίνα, να επανέλθουμε με τον Λουκά Θεοφανόπουλο και με τον Κώστα Παπα-Νικολάου.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Ποιο σχόλιο αυτού του κύριου τιμωλέοντα εδώ. Καλημέρα, λέει. Χαίρομαι που σα ακούω αυτό το ωραίο πρωινό. Αχ, κύριε τιμωλέοντα, να είστε καλά. Και εμείς χαιρόμαστε που μας γράφετε και μας σχολιάζετε και μας δείχνει και αυτές τις ωραίες φωτογραφίες εδώ. Μα το φαντάζιο. Ναι, το φαντάζω. Καλά το λέω. Και στη Στουβριώνη. Καλημέρα και εσάς, κύριε τιμωλέοντα. Καλημέρα. Καθίστε λίγο, κάντε λίγο υπομονή. Τώρα σε 10 λεπτά θα έρθει ο Λουκάς και έχει και μια συνέντευξη με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, του Μπασκετικού Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπανικολάου, εδώ σε 8 λεπτά.

βλέπει πολύ τηλεόραση ο κ. Τιμολιών και κάνει και σχόλια. Και μία, μάλιστα, έχασε το στάρ από το Sky στο μπάσκετ, κ. Τιμολιών. Το είδατε και αυτό, όλα τα ξέρετε. Καλημέρα και στον κύριο Αργύρη. Καλημέρα, όμορφο πρωινό, πραγματικά. Βραχήκαμε λίγο χθες, αλλά ήταν ωραία. Η βροχή πάντα καλοδεχούμενα, μετριάζει και τη θερμοκρασία εκτός των άλλων. Και να ξέρετε, θα βρέξει σήμερα, δεν ξέρω αν θα βρέξει πολύ. Θα βρέξει όμως την Παρασκευή το απόγευμα και το, και την, το Σάββατο. Και το Σάββατο. Να πούμε αύριο στον κύριο Λακουβάρδο να μας κάνει μια πρόγνωση. Να βγάλουμε κάποιο και τον κύριο Λακουβάρδο να μας τα πει τι θα γίνει, γιατί του είχαμε πει να βγει την Πέμπτη. Okay. Θα τον πάρουμε και αυτόν τον κύριο Λακουβάρδο. Αλλά να ξέρετε ότι σήμερα θα είναι έτσι ο καιρός. Δεν θα βρέξει. Θα βρέξει όμως την Παρασκευή το απόγευμα στον Πειραιά. Βροχή όχι καταιγίδα και θα βρέξει και το Σάββατο. Κυριακή φτιάχνει καιρός.

0: Πάμε, είδα, καλημέρα Λουκά Θεοφανόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε γρήγορα γιατί έχουμε πολύ πράγμα.
1: Λοιπόν, ναι. Πριν πάμε στα πασχετικά, γιατί θα κλείσουμε και σήμερα με δηλώσεις και συγκεκριμένα με τη συνδεξούλα που μας παραχώρησε ο αρχηγός Ολυμπιακού Κώστας Πανικολάου. Η Arsenal, η οποία κατακτά, θα κατακτήσει και μαθηματικά είναι στην τελευταία αγωνιστική του Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτό πώς
2: μας επηρεάζει.
1: Έχει προβολή και εδώ στον Πειραιά. Η City, η οποία στραβοπάτησε χθες, πλέον δεν έχει κανένα ενδιαφέρον στο τελευταίο της μάτς.
2: Με την Άστον Βίλα.
1: Κυρίως με τη Σεβίλη, την οποία διαδέχθηκε ο τωρινός προπονητής. Τον Ολυμπιακό τον μνημόνευσε χθες ο προπονητής της Άστον Βίλα. Λοιπόν.
2: Αλλά έχει φάει και 4 γκολ με Ολυμπιακό.
1: Ναι, ρε παιδάκι. Αυτό είπε, ότι τότε αποκλείστηκαν. Λοιπόν, το Σάββατο, λοιπόν, αν δεν χάσει από τη City, η οποία δεν θα έχει ενδιαφέρον, τερματίζει Τέταρτη και ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν γύρο. Πολύ σημαντικό και για το πόσο θα κάτσει η ομάδα, αλλά κυρίως
2: και για όσα προετοιμαστεί.
1: Όσα προετοιμαστεί και θα αποφύγει. Παιδάκι, πάντα το καλοκαίρι τα προκριματικά είναι δύσκολα. Αντί για 22 Ιουνίου, θα μπει αρχές Αυγούστου στη διαδικασία του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Παρεπιπτόντως, ήδη έχουν σηκώσει μανίκια στο Ρέντι. Καθημερινές είναι οι σκέψεις.
2: Κανένα νέο θα μας πεις.
1: Τι να
2: γιορτάζουμε χρόνια. Καμιά είδηση έχεις να μας δώσεις.
1: Όχι, είδηση δεν έχω να σου δώσω. Δεν έχω να σου δώσω είδηση. Θε να σου αναφέρω τώρα παρά
2: ονόματα, αυτά,
1: όχι, ονόματα όχι, πάρα όχι, πολλά.
2: Σοβαρός
1: άνθρωπος. Πάρα πολλά, δεκάδες. Το μεσημεράκι στη μία η ώρα παρουσιάζει ο Ολυμπιακός στα εισιτήρια διαρκείας. Θα είναι σημαντικά γιατί πάντα ο Κώστας Καραπαπάς ανοίγει λίγο την κουβέντα. Θα μάθουμε και το τι μελιγενέσαι με το Καραϊσκάκι, πότε θα μετακομίσει ο Ολυμπιακός. Θα έχει πάρα πολλές ειδήσεις και το κανάλι είναι αθανική. Θα έχουμε και απευθείας με εικόνα σε live streaming από τη Web TV, αλλά ταυτόχρονα και μέσα από τους 90,4 μεγακυκλώσεις που θα στο αυτοκίνητο και απειλείς να ακούσεις τα εισιτήρια διαρκείας και άλλα πράγματα.
2: Για το Καραϊσκάκι.
1: Για το Καραϊσκάκι.
2: Άρα και το χρόνο που θα είμαστε εκεί.
1: Κατά πάσα βεβαιότητα πλέον θα είναι και εκεί του χρόνου Ολυμπιακός. Χθες είχαμε δύο παιχνιδάκια πόλου play-offs της Α1 γυναικών. Τα δύο φαβορί επικράτησαν εύκολα. 29 Ολυμπιακός του Εθνικού, 14-6 η Βουλιαγμένη της Γλυφάδας. Και πλέον σε αντίστροφη μέτρηση για το Final Four Α1 γυναικών. Τα δύο φαβορί επικράτησαν εύκολα. 29 Ολυμπιακός του Εθνικού, 14-6 η Βουλιαγμένη της Γλυφάδας. Και πλέον σε αντίστροφη μέτρηση για το Final Four.
2: Θέλω κάθε Αφανόπουλο. Πάμε να ακούσουμε, να σκαλημερίσουμε. Ραντεβού αύριο. Καλή σήμερα.
3: Κοντά μας λίγο πριν από τη συμμετοχή σε ακόμα ένα Final Four, το οποίο είναι και πέμπτο στη σειρά για την ομάδα.
4: Ναι, ανυπομονούμε. Εντάξει, έχει μείνει μια εβδομάδα μπροστά μας, λίγο πολύ, 8 μέρες, να δουλέψουμε σε όλα τα κομμάτια που θέλουμε να δουλέψουμε, είτε λέγεται στο αγωνιστικό κομμάτι, είτε στο πνευματικό, ώστε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και πιο ανταγωνιστικοί γίνεται σε ακόμα ένα Final Four για την ομάδα. Όπως είπατε και εσείς, είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε όλη τη χρονιά πάρα πολύ, όλα τα παιδιά, με στόχο να βρεθούμε εκεί και τώρα το έχουμε μπροστά μας και είμαστε χαρούμενοι και ανυπόμονοι για να βρεθούμε εκεί.
3: Και μάλιστα μια χρονιά με πολλές διακυμάνσεις, περάσατε πάρα πολλά.

0: Είμαστε χαρούμενοι και ανυπόμονοι για να βρεθούμε εκεί.
1: Και μάλιστα μια χρονιά με πολλές διακυμάνσεις. Περάσατε πάρα πολλά, πολλά προβλήματα. Κι όμως καταφέρατε, τα ξεπεράσατε, ξεπεράσατε όλες αυτές τις
0: τροπές. Ό,τι χρειάζεται ώστε να μην χαλάσει τέλος πάντων όλη αυτή η προσπάθεια, να μην φανούν οι απουσίες πολύ σωστά. Και αυτό λέει πάρα πολλά για την προσπάθεια που έχουν κάνει και ο κύριος Παναγιώτης με τον κύριο Γιώργο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ένα Final Four από μόνο του είναι τεράστιο κίνητρο. Πόσο μάλλον θα γίνεται στην έδρα του αντιπάλου μας, που ξέρουμε τι σημαίνει και για τον οργανισμό και για τον κόσμο μας και για όλους μας, αν θέλεις. Οπότε κίνητρα υπάρχουν πάρα πολλά. Από το να καταφέρει η ομάδα να πάρει αυτό που φαινομενικά δικαιούται, έως το να δώσουμε τη χαρά που αρμόζει στον κόσμο μας.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερα σημαντικό, και ειδικότερα τώρα και με την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four, και επειδή έχει ζήσει και τον τελικό του conference από κοντά, είναι κάτι το οποίο το περιμένουν. Δηλαδή, εμείς στον Πειραιά αυτό ακούμε τις τελευταίες μέρες από τον κόσμο. Ένα δεύτερο ευρωπαϊκό μέσα σε δύο χρόνια, μέσα στην έδρα ενός ακόμα σημαντικού αντιπάλου του Ολυμπιακού.
0: Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους, όπως είπα και πριν, και για τον οργανισμό και για τον κόσμο, αλλά και για εμάς. Δουλεύουμε, ξαναλέω, όλο τον χρόνο, έχοντας στο νου μας ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το Final Four, ότι πρέπει η ομάδα να βρίσκεται εκεί και να διεκδικήσει να κατακτήσει αυτόν τον τίτλο. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει για όλους, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει και για εμάς τους ίδιους, για όλη την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Θέλω να ρωτήσω πώς το περιμένεις εσύ αυτό το Final Four, ένας αθλητής που ήδη έχει κατακτήσει δύο φορές. Τετριμένες ερωτήσεις δημοσιογραφικές, αλλά η αλήθεια είναι ότι είσαι ο αρχηγός και αυτή τη φορά, αν όλα πάνε καλά, θα είσαι ο πρώτος ο οποίος θα αγγίξει την κούπα.
0: Πρώτο Θεός, μακάρι σίγουρα το να φτάσουμε στην κατάκτηση και να είμαι αρχηγός αυτή τη προσπάθεια. Καταρχήν, το να είμαι αρχηγός του Ολυμπιακού, μια τέτοια ομάδα με την ιστορία, με τους αθλητές που προϋπήρξαν αρχηγοί της ομάδας. Είναι τεράστιο από μόνο του και για μένα είναι τεράστια τιμή και δεν θα βαρεθώ να το λέω και θα συνεχίσω να το λέω για όσο έχω αυτή τη θέση. Το έχω πει ήδη πάρα πολλές φορές. Αλλά το να καταφέρουμε να κατακτήσουμε και μια Ευρωλίγκα και να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση είναι ονειρικό. Αλλά τίποτα δεν είναι πιο ονειρικό από το να κάνεις, ξαναλέω, τον κόσμο χαρούμενο και να δίνεις πίσω όλη αυτή την αγάπη που έχεις λάβει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Βέβαια, για να φτάσετε στο μεγάλο τελικό, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός τελικός. Θεωρώ ότι τουλάχιστον προσωπική μου άποψη θα μπορούσατε και το τελικό τη φετινή Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα που την γνωρίζετε, σας γνωρίζει. Υπάρχουν μυστικά, υπάρχει κάτι, κάποιο μυστικό προκειμένου να καταφέρετε να την ξεπεράσετε, πώς το δουλεύετε, κυρίως αγωνιστικά ή ψυχολογικά?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι έτσι όπως έχει γίνει πλέον το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν μπορούν να υπάρχουν μυστικά και tricks και κόλπα που μπορείς να κάνεις. Κάθε προπονητής με το προπονητικό του team θα επιλέξει την τακτική την οποία θέλει να ακολουθήσει, που μπορεί να είναι η ίδια με την οποία έχει ακολουθήσει όλη τη χρονιά ή με κάποιες διαφοροποιήσεις εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα, αλλά όχι πάλι κάποια μυστικά που θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Το ζητούμενο είναι να παρουσιαστούμε δυνατοί όσο πρέπει κυρίως στο αμυντικό μας κομμάτι, γιατί η Φενέρ είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο, οπότε εμείς έχουμε αποδείξει και έχουμε δείξει ότι όσες φορές είμαστε αμυντικά πάρα πολύ δυνατοί, ανοίγουμε το παιχνίδι προς τη δική μας πλευρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε αυτό είναι ένα κλειδί.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη νότιο-ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Έγινε αισθητό σε γειτονικές περιοχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ή ζημιές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Τραμπ για το Ιράν. Είμαστε προετοιμασμένοι να καταρρύψουμε περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη, απάντησε ο Αραχτσί. Δύο κινέζικα δεξαμενόπλια με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ μετά από 2 μήνες, σύμφωνα

0: το Reuters. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις ώστε οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης να μην εξελιχθούν σε νέα δημοσιονομική για την Ευρώπη, τόνισε ο Πιερακάκης. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντάται σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι τα βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Οι επιτίδη δεν θα πάρουν ευρώ, ξεκαθάρισε ο Μαργαρίτης Χινάς για τη συμμορία της Κρήτης. Άγνωστες παραμένουν αιτία και προέλευση της έντονης οσμής αερίου χθες σε περιοχές της Αττικής. 57χρονος τρόφιμος στραγγάλισε τα ξημερώματα έπειτα από έντονο επεισόδιο, 46χρονο, μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημερούδια, καλημερούδια φίλοι, φίλες, ακροατές του καναλιού 1.90.4. Μπήκαμε τα όλα, γιατί δεν θα αφήσω τη συννεφιά και αυτό το νέφος και αυτή τις ψιλοβροχούλες λίγο πριν το καλοκαίρι και λίγο πριν βάλουμε τα μαγιό μας μόνιμα να μας επηρεάσει. Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 και στη μουσική παρέα με Αλκίνο και Δημήτρη. Καλημέρα από όλους μας. Η ώρα στα 10, στις 10 και πρώτα 6 λεπτά. 20 Μαΐου έχουμε. Όπως σας είπα, λίγο συννεφιασμένη, αλλά μπήκα ήδη στο καιρό εδώ πέρα να σας μεταφέρω τα νέα. Δεν ξέρω ακριβώς εδώ πέρα στην Google τι διαβάζει και τι δεν διαβάζει. Δείχνει ηλιοφάνεια την Τετάρτη πάντως, κάτι το οποίο δεν έχουμε. Οπότε μπαίνω εδώ πέρα στα δικά μας τα σιγουράκια, τα meteo.gr, όπου στην Αττική στην αρχή της ημέρας ενδέχεται να εκδηλώνονταν... Ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν. Για το υπόλοιπο της ημέρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26-27. Οπότε θα έχει ζέστη, θα έχει βροχούλα και θα έχει και αέρα. Τουλάχιστον θα έχει λίγο αέρα, γιατί αλλιώς ζέστη και βροχούλα καταλαβαίνει. Κουνούπι μέχρι να δύσει ο ήλιος. Και λίγο χειρότερα μετά από του Δύση. Οπότε θα έχουμε λίγο αεράκι έτσι να δροσιζόμαστε. Κινησούλα τώρα, η αλήθεια είναι έφτασα λίγο σχετικά ομαλά και όμορφα και αυτό θα σου μεταφέρω κιόλας από τις κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Ο Κηφισός έχει θέμα σε όλη του την έκταση από το Αιγάλεο μέχρι και τη Νέα Ιωνία, αλλά σε κίτρινη απόχρωση, όχι κόκκινη, οπότε κάτι είναι και αυτό. Κατεβαίνοντας στην Κηφισίας έχουμε τμηματικά από το Χαλάνδρι μέχρι και το κέντρο. Η Μεσογείων ξεκινάνε κάτι κιτρινάκια από Αγία Παρασκευή μέχρι το κέντρο, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Η Κανελοπούλου στο κατέβασμά της έχει λίγα θεματάκια. Η Μυτού στο ύψος Καρέας Ηλιούπολης και αυτή λίγο έτσι κιτρινάκι. Συνεχίζοντας μάλλον τη γλίτωση, η Βουλιαγμένη τμηματικά. Η ΔΕ παραλιακή, ενώ ήρθε από παραλιακή, έχει από την Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και το Παλαιοφάλιρο και στα δύο ρεύματα και λίγο κόκκινο. Μπαίνοντας στον Πειραιά μας, βγαίνοντας από το Πειραιά μας θα συναντήσεις κίνηση στη Σκυλίτσι και μπαίνοντας στην Μικρά Ασία, σε άλλη πέδα. Εμένα η αλήθεια είναι, με έστειλε από Πειραιός, οπότε μπήκα λίγο έτσι τριγωνικά και έφτασα και 2 λεπτά αρχίτερα από αυτό που μου έδειχνε το GPS. Εν τω μεταξύ, πες μου λίγο, το παθαίνεις και εσύ όταν φτάνεις λίγο νωρίτερα από την ώρα που σου έχει δώσει το GPS, λέει ότι φτάνεις ας πούμε 9:45 και φτάνεις και 42 και 41, δεν νιώθεις Vin Diesel από το Fast and Furious ότι... Πέταξε και έρθει στον χρόνο ή κάτι τέτοιο. Εγώ μερικές φορές το νιώθω, γιατί μερικές φορές βάζω στοίχημα. Ξέρω εγώ πόσο πιο. Με νορμάλ πλαίσια δεν τρέχω σαν την Παλαβή, έτσι με φυσιολογικό τέτοιο. Πόσο πιο γρήγορα μπορώ να φτάσω στον προορισμό μου, ας πούμε. Μου στέλνει το μήνυμά σου στο 6951904904. Λέω τις πρώτες μου καλημέρες στο Κατερινιό. Θυμάμαι ότι έγραφες. Το Σάββατο γράφεις, το Σάββατο. Τη Δευτέρα θα τα πούμε. Διαβάζουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Πού βρισκόμεθα. Λοιπόν, είπαμε και την κίνηση, είπαμε και τον καιρό. Να αφήσουμε λίγο μουσικούλα να παίξει, τουλάχιστον το επόμενο κρεβάτι. Καλημέρα, όλη μέρα. Κομμάτι, good morning από Κάνι. Ξεκινήσαμε, Big City Live τώρα και θα πούμε... Baby, what else my husband? What is taking him so long?

γυρίζουμε λίγο σε ρυθμούς 2000, θα έλεγα, κάπου εκεί πέρα, 2005, 2004, The Way You Are από Timberland Pop. Τους χορεύαμε σε αυτούς τους ρυθμούς και λυκνιζόμαστε, θεέ μου. Λοιπόν, τώρα μας πιάνε τα κόκαλά μας και τα αυγενικά μας. Αλλά παρόλα αυτά να πω στην φίλη μου και εσείς να πείτε στην φίλη σας ή στην σύντροφο, μάνα, αδελφή, ό,τι τέλος πάντων, Λιδία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στις Λιδίες μας. Χρόνια πολλά στην κόρη μου, την αγαπημένη Λιδία, η οποία μας έχει έτσι χαρίσει και πάρα πολύ όμορφες στιγμές με σεμινάρια ηθοποιίας που έχει κάνει και στη Λέρο και όλας, και αυτός ο άνθρωπος σωματικά είναι συνδεδεμένος με τη λέξη φως στο μυαλό μου. Θα περάσω στις επαιτίους μας, Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, και εδώ θα ήθελα να περάσω το δικό μου το μηνυματάκι, όπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά όταν βγαίνουμε μία βόλτα, παραλία, βόλτα, οπουδήποτε στη φύση και δούμε ένα ακριβώς μπροστά στα μου τσούνια μας σκουπιδάκι, μπουκαλάκι, κάτι το οποίο καταλαβαίνω, όχι κάτι σιχαμερό, πρωτοπετσέτα, κάτι, ένα σακουλάκι από τσίπς, ας πούμε, πάρ το τσίμπα του, πέτα το στο κοντινότερο κάδο και θα κάνει σίγουρα μια πολύ πολύ όμορφη και καλή πράξη για αυτόν τον κόσμο. Ημέρα θάλασσας λοιπόν, γιατί καταλήγουν όλα στη θάλασσα, έτσι, και συνεπώς όλα στη τροφή μας. Ευχαριστώ. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Εδώ θα πω κάτι άλλο δικό. Girl, I want it for you. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα μικρό σπιτάκι κάπου έτσι στα περίχωρα της Αθήνας, με κήπο, και θα ήθελα να βάλω πέρα από κοτούλες και όρνηθες και διάφορα να τρέχουν εκεί γύρω γύρω και τα κυπουρικά, και θα ήθελα να βάλω και, δεν ξέρω τώρα πώς πάνε, 3, 5, 10 κουτάκια έτσι μελισσούλες. Δεν ξέρω, μου αρέσει και με ηρεμεί πάρα πολύ ο ήχος αυτό το βουητό που κάνουν, το ρυθμικό. Λοιπόν παιδιά, σαν σήμερα θα ήθελα να σταθώ, έχω συλλέξει 2-3 πράγματα, απλά από τα 2-3 πράγματα αυτά, τα 2 είναι ιστορίες τις οποίες θα διαβάσω γιατί έχουν ενδιαφέρον. Το 1932 λοιπόν η Αμερικανίδα Αμέλια Έρχαρτ είναι η πρώτη γυναίκα πιλότος που επιχειρεί να διασχίσει μόνη με το αεροπλάνο της τον Ατλαντικό ωκεανό. Και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, κάτσε λίγο να φτιάξω αυτό. Αμερικανίδα πρωτοπόρος λοιπόν της αεροπορίας, συγγραφέας και φεμινίστρια, υπήρξε η πρώτη γυναίκα που διέσχισε πετώντας μόνη τον Ατλαντικό. Η Αμέλια Έρχαρτ γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1897 στο Άτκινσον του Κάνσας, ήταν κόρη του δικηγόρου τέλος πάντων. Ως παιδί πέρασε πολλές ώρες καρφαλώνοντας στα δέντρα, κυνηγώντας αρουραίους με τουφέκι και συλλέγοντας κόρους, κουλίκια και ακρίδες. Έτσι οι βιογράφοι της δεν την δίστασαν να της προσδώσουν τον χαρακτηρισμό του αγοροκόριτσου. Tomboy. Λοιπόν, το 1904 με τη βοήθεια του θείου της κατασκεύασε μια κεκλειμένη ράμπα για να, και τη στερέωσε στην κορυφή του μικρού σπιτιού που βρισκόταν στο κήπο της οικογένειάς της. Η πρώτη καταγεγραμμένη πτήση της μικρής Αμέλεια τελείωσε προφανώς δραματικά. Βγήκε από το σπασμένο ξύλινο κυβότιο που είχε χρησιμοποιήσει ως έλκυθρο με μελανιασμένα χείλη, σκισμένο φόρεμα, αλλά και με το αίσθημα της αυτοπεποίθησης πάνω απ' όλα. Είναι ακριβώς όπως το περίμενα, αναφώνησε. Μετά την αποφύτισή της λοιπόν από το γυμνάσιο, άρχισε να εργάζεται ως στρατιωτικός νοσοκόμος. Το 1919 εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια για να σπουδάσει ιατρική, αλλάζει γνώμη, εγκαταλείπει τις σπουδές της. Το 20 βρίσκεται στην Καλιφόρνια, επισκέπτεται με το πατέρα της ένα αεροδρόμιο στο Long Beach. Θα πετάξει για πρώτη φορά στη ζωή της και η δεκάλεπτη εμπειρία στον αέρα θα της αλλάξει για πάντα τη ζωή. Αποφασίζει λοιπόν να γίνει πιλότος και στις 3 Ιανουαρίου του 21 αρχίζει μαθήματα. Μιλάμε για το 1921, όχι για τώρα, έτσι παιδιά, είναι. Γι' αυτό ήθελα να σταθώ, γιατί είναι και ωραίο όλο η ιστορία και όλο το ξεκίνημα και η εποχή που συνέβη αυτό. 6 μήνες αργότερα αγοράζει ένα μεταχειρισμένο κίτρινο διπλανό. Έτσι το πούμε μας. Στις 22 Οκτωβρίου του 1922 πετά με το Καναρίνι, λοιπόν, όπως ονόμασε το αεροπλάνο της, σε ύψος 14.000 ποδιών. Εδώ πέρα να σταθώ, στα 14.000 πόδια είχαμε πετάξει εμείς όταν έκανα την πτώση με αλεξίπτωτο, με άνθρωπο σαφώς, με εκπαιδευτή από πίσω, αλλά πετάξαμε, αν δεν κάνω λάθος, από τα 14.000 πόδια.
εντάξει, δεν θα πω ότι είναι ψηλά, αλλά τέλος πάντων. Οπότε η Αμέλεια πετάει πρώτη φορά το 22 Οκτωβρίου του 22, πολλά διάρκεια βλέπω εδώ πέρα, δημιουργώντας παγκόσμιο ρεκόρ για τις γυναίκες. Στις 15 Μαΐου του 23 γίνεται η 16η γυναίκα με άδεια πιλότου. Η οικονομική καταστροφή της οικογένειάς της και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν επιβράδυναν σημαντικά τα αεροπορικά της σχέδια. Πούλησε το αεροπλάνο της, δούλεψε ως δασκάλα και κοινωνική λειτουργός, αλλά μέσα της παρέμεινε άσβεστη η φλόγα της περιπέτειας και το πάθος της για τα αεροπλάνα. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 28, όταν η ζωή, όταν θέλεις κάτι, πάντα θα γυρίσει και θα έρχεται σε εσένα. Εγώ εκεί θέλω να σταθώ επίσης. Τον Απρίλιο λοιπόν του 28 έλαβε ένα τηλεφώνημα, 5 χρόνια μετά δηλαδή, από τον εκδότη και μετέπειτα σύζυγό της George Patman, για να πετάξει ως επιβάτης πάνω από τον Ατλαντικό και να κρατήσει το ημερολόγιο της πτήσης. Η Earhart δέχτηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα και έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα που διέσχισε πετώντας τον Ατλαντικό ωκεανό 17-18 Ιουνίου 1920. Αποφασισμένη να δικαιώσει τη φήμη που απέκτησε, πέταξε μόνη πάνω από τον Ατλαντικό λοιπόν ωκεανό το διήμερο 20-21 Μαΐου, σαν σήμερα το 1932, δημιουργώντας ένα νέο γυναικείο αεροπορικό ρεκόρ. Ακολούθησε σαφώς σειρά πτήσεων κατά μήκος στον ΗΠΑ και η ενεργό συμμετοχή της στην πρόθεση της επιβατικής αεροπορίας. Παράλληλα, υποστήριξε το άνοιγμα της αεροπορίας στις γυναίκες και την κατάργηση της ανδροκρατίας στη νέα αυτή δραστηριότητα. Στις 11 Ιανουαρίου του 1935 πραγματοποίησε μόνη της πτήση από τη Χαβάη στην Καλιφόρνια, απόσταση μεγαλύτερη από αυτή που χώριζε την Ευρώπη από τη ΣΥΠΑ, δημιουργώντας ένα ακόμα αεροπορικό και ρεκόρ. Τώρα κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί υπάρχει ένα ιδιαίτερο, θα μου ερωτήσεις πώς κλείνει, πώς έληξε αυτή η ιστορία. Την 1η Ιουνίου του 1937 ξεκίνησε την υλοποίηση του πιο φιλόδοξου σχέδιου της, να πραγματοποιήσει σαφώς το γύρο του κόσμου με ένα διακινητήριο αεροπλάνο Lockheed Electra, με συνδιπόρο τον αεροναύτιλο. Lockheed Friend Noonan. Αφού είχε καλύψει περισσότερο από τα 2/3 της διαδρομής, λοιπόν, το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από το κεντρικό ειρηνικό κοντά στη διεθνή γραμμή αλλαγής ημερομηνίας. Η Earhart κηρύχθηκε αγνοούμενη στις 2 Ιουλίου του 1937 και θανούσα στις 5 Ιανουαρίου του 1939, 2 χρόνια μετά. Μολονότι η μυστηριώδης εξαφάνισή της προκάλεσε έκτοτε πολλά ερωτηματικά και πολλές εικασίες γύρω από τις συνθήκες του συμβάντος, τα πραγματικά γεγονότα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα. Το 1939 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία της με τίτλο Soaring Wings, ορμητικά φτερά, που συνέγραψε μαζί με τον σύζυγό της. Θα το πάρω εγώ αυτό το βιβλίο, νομίζω μου το πούλησα, η αλήθεια είναι, ή θα το αναζητήσω τέλος πάντων, αλλά... σίγουρα θα σταθώ στο ότι η γυναίκα αυτή πραγματοποίησε ό,τι όνειρο είχε βάλει στη ζωή της, ό,τι στόχο είχε βάλει στη ζωή της, κυνήγησε αυτό το όνειρο που είχε από παιδί. Αυτό πρέπει όσο περισσότερο μπορούμε και έχουμε την δυνατότητα, γιατί καταλαβαίνουμε όλες σε τι εποχές και τι ρυθμού ζούμε, αλλά πρέπει λίγο να δίνουμε τα συγχαρήκια στον εαυτό μας και να πραγματοποιούμε μικρές επιθυμίες, όνειρα, ευχές και φαντασιώσεις. Περνάει πολύ έτσι. Οπότε στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, αν δεν έχουμε να πούμε και δύο ιστορίες στον εαυτό μας για πράγματα που κάναμε και για ευχές που εκπληρώσαμε, τι θα πούμε. Νομίζω να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να πάρω και εγώ λίγο ανάσα μετά από αυτή την εξιστόρηση. Και θα ακούσουμε... ακούσαμε Anxiety από Joy Hill και Echoes of Wello, Slick Kruggers. Θυμίζει, δηλαδή το βάζα εγώ σε αεροπλάνο, σε πτήση αεροπλάνο αυτό το τρόπο. Για πάμε να πετάξουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: And we are back. Κανάλι 1,90,4. Μικρόφωνο, μουσικές, Κάτια Τερεμπάνκο και στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης και Αλκίνος Σιφνιός. Συνεχίζουμε με απαλούλικους ρυθμούς. Βαϊτίν Μπόρα. Άφησα δύο τραγούδια έτσι λίγο να χαλαρώσουμε λίγο από την ιστορία και τα σχετικά για να ξαναξεκινήσουμε. Το 1971 ηχογραφείται το υπέροχο τραγούδι το Imagine του John Lennon, ο οποίος το ηχογραφεί μετά, ένα χρόνο μετά την διάλυση των Beatles. Imagine all the people. Αύριο Πέμπτη έχουμε αύριο παίξω λίγο πιο... Θα δούμε, μην μπορεί να παίξω και τέτοια, η Παρασκευή θα τα αφήσω. Θα συνεχίσω. Α, είμαστε για άλλη μια ιστορία. Είμαστε, είναι πιο μικρούλα. Orient Express. Σαν σήμερα το 1977 το Orient Express αναχωρεί για το τελευταίο του ταξίδι και μπήκα εγώ να διαβάσω, επειδή έχουμε δει και τη ταινία, το έχουμε ακούσει, έχουμε ακούσει πάμπολες αναφορές σε αυτό, τι ήταν αυτό το τρένο και ήταν τόσο γνωστό. Στα τέλη λοιπόν του 19ου αιώνα το ταξίδι με το τρένο από την Ευρώπη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μακρύ, σαφώς και κουραστικό. Η κάθε χώρα είχε αναπτύξει το δικό της αυτόνομο σιδηροδρομικό δίκτυο. Φτάνοντας στα σύνορα, οι επιβάτες έπρεπε να αποβιβάζονται, να διασχίζουν τα σύνορα με τα πόδια και στη συνέχεια να επιβιβάζονται σε νέα αμαξοστοιχεία. Την επαναστατική ιδέα είχε ένας Βέλγος επιχειρηματίας, ο Georges Nagelmakers. Ίδρυσε λοιπόν μια διεθνή εταιρεία, έλαβε την άδεια για τη χρήση όλων των κρατικών σιδηροδρομικών δικτύων κατά μήκος της διαδρομής και δημιούργησε μια πολυτελή αμαξοστοιχεία που στα σύνορα κάθε χώρας άλλαζε μόνο ατμομηχανή. Τα δρομολόγια του Orient Express ξεκίνησαν στις 4 Οκτωβρίου του 1883, ενώνοντας το Παρίσι με το Τζιούρτζιου της Ρουμανίας μέσω Μόναχου και Βιέννης. Από τον τερματικό σταθμό οι επιβάτες περνούσαν στην απέναντι όχθη του Δούναβη με ferry boat για να πάρουν άλλο τρένο από τη Βάρνα της Βουλγαρίας και να φτάσουν έτσι στην πόλη. Από το 1889 τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή που ένωνε απευθείας το Παρίσι με την Κωνσταντινούπολη μέσω Βουδαπέστης και Βελιγραδίου. Το ταξίδι αρκούσε σαφώς αρκετές μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι επιβάτες χαλάρωναν στα βελούδινα διαμερίσματά τους που ήταν πλήρως εξοπλισμένα με μπάνιο, γραφείο και αναπαυτικά κρεβάτια. Στο εστιατόριο μπορούσαν να απολαύσουν τον καφέ τους, το ποτό τους και ό,τι γεύμα επιθυμούσαν. Εντάξει, σαφώς, άμα ήταν μερικές μέρες το ταξίδι. Μου λένε ότι είμαστε. Μην με κοροϊδεύετε για τις πληροφορίες που μοιράζομαι με το κοινό, με τους ακροατές μας και το κοινό εδώ του καναλιού. Ένα παρακαλώ. Λοιπόν, στην πραγματικότητα το τρένο του Nagelmakers ήταν ένα πολυτελέστατο κινητό ξενοδοχείο με ανέσεις που κανείς μπορούσε να βρει σε ελάχιστα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία. Βέβαια, ήταν πανάκριβο και επομένως για λίγους εκλεκτούς ταξιδιώτες. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα διαμερίσματα ήταν ιδιωτικά, το Orient Express προσφερόταν για... ντροπής πράγματα! Προσφέρονταν για παράνομες ερωτικές συναντήσεις. Άκου, περίμενε, κάτσε, έχω κάνει εικόνα τώρα. Γυρνάμε λοιπόν στο 1883. Πότε... Ναι, το 83, ναι, κάπου εκεί. που ξεκίνησε λοιπόν τα δρομολόγια του, να έχεις γκομενάκι και να πηγαίνετε δηλαδή αντί για ξενοδοχεία που πηγαίνανε και την εποχή, να κλείνεις ένα τριήμερο, πενταήμερο ταξιδάκι με βελούδινα καθίσματα και σαλόνια και φαγητά και γεύματα. Και σαφώς τότε δεν υπήρχαν ούτε κάμερες ούτε τίποτα. Πω πω θεούλη μου τι γινότανε τότε, φαντάζομαι. Εγώ θα προτιμούσα βέβαια να κάνω αυτό το ταξίδι με τον αγαπημένο μου χωρίς να κρύβομαι από κανέναν, και αυτό πρέπει να επιλέγουμε. Οι ημέρες της δόξας για το Orient Express έφτασαν στο τέλος του στα μέσα της δεκαετίας του 70 και συνέχισε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Οι απαιτητικοί ταξιδιώτες άρχισαν να προτιμούν όλο και περισσότερο την ταχύτητα του αεροπλάνου. Το τελευταίο ταξίδι του θρυλικού αυτού τρένου ξεκίνησε στις 20 Μαΐου σαν σήμερα το 1977. Νομίζω όμως εδώ πέρα ότι από την εποχή που μπήκανε πια τα αεροπλάνα στη ζωή μας και όσοι μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για να φτάσουν πιο γρήγορα στο προορισμό τους. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν μπαίνουν πια τα αεροπλάνα, δεν το χρησιμοποιείς αυτό το τρένο για να φτάσει, για να πας κάπου για δουλειά ή οτιδήποτε. Το είναι ταξίδι, είναι σαν διακοπές στο μυαλό μου. Όπως και ο υπερσιβηρικός που το είχα ψάξει κάποια στιγμή. Και είναι ένα από τα ταξίδια τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Και πρέπει να το βάλω στο note, έτσι να το γράψω σαν εφούλα. Και θα κλείσω με το 2016. Απολυθώματα ενός τρομακτικού πτηνού που περιπολούσε πάνω από τη θάλασσα πριν από 50 εκατομμύρια χρονάκια μόνο, έρχονται στο φως στην Ανταρκτική. Πρόκειται για μια πελαγόρνηθα, ένα από τα μεγαλύτερα πτηνά που έζησαν ποτέ, με άνοιγμα φτερών που έφτανε τα 6,5 μέτρα. Η ανακάλυψη έγινε από Αργεντινούς ερευνητές και δημοσιεύεται στο Journal of Paleontology. Εγώ θέλω να σταθώ στο τρομακτικό. Δε και καλά να δούμε κάτι μεγαλύτερο από εμάς, και ειδικά άμα είναι και σκυλοτωμένο και 500 χρόνια, εκατομμύρια χρόνια πριν, να το ονομάσουμε τρομακτικό. Γιατί να ονομάζουμε εμείς οι άνθρωποι οτιδήποτε είναι διαφορετικό από εμάς ή μεγαλύτερο από εμάς τρομακτικό? Αμάν, δηλαδή, πού είσαι μωρή πελαγόρνηθα? Να έρθεις εδώ πέρα να μας δείξεις πόσο όμορφα πετάς. Και έχουν και μια φωτογραφία εδώ πέρα, λογικά ζωγραφιά είναι, ξέρω εγώ, που είναι σαν πελαργός, πελεκάνος, κάτι ενδιάμεσο. Με αυτά και με τούτα τελείωσαμε τα σαν σήμερα. Στάθηκα σε αυτές τις δύο όμορφες αναφορές. Νομίζω είχαν ενδιαφέρον, και αν δεν είχαν δεν πειράσει. Το είπα. Λοιπόν, Dias de Muertos, σωστά, Dias de Muertos, Apotheon. Και επιστρέφω με λίγα ζώδια.

επιστρέψαμε με When We Are High LP. Λοιπόν, παιδιά, σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, καλημέρα, κρυάρια. Η σημερινή ημέρα σε βάζει σε διαδικασία να διεκδικήσεις όσα θεωρείς πως σου αξίζουν, χωρίς όμως να χρειαστεί να συγκρουστείς με τους γύρω σου. Στη δουλειά μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που θα ανοίξουν νέες προοπτικές, αρκεί να κινηθείς με στρατηγική και όχι με παρορμητισμό. Προσωπικά, ένα πρόσωπο δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον από όσο πιστεύεις και αυτό θα σε κάνει να δεις διαφορετικά κάποιες καταστάσεις. Οικονομικά καλό είναι να αποφύγεις βιαστικές αγορές ή αποφάσεις. Ταύρι, η Τετάρτη σε βοηθά να βρεις ξανά την σταθερότητα που αναζητάς, ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά και τις προσωπικές σου σχέσεις. Έχεις ανάγκη να νιώσεις ασφάλεια, προσπάθησε να αφήσεις χώρο και στις απόψεις των άλλων. Στον συναισθηματικό τομέα, η μέρα ευνοεί τις ειλικρινείς συζητήσεις και τις επανασυνδέσεις. Αν είσαι μόνος ή μόνη, ένα νέο πρόσωπο μπορεί να εμφανιστεί μέσα από κοινωνική ή επαγγελματική επαφή. Δίδυμη, η κοινωνικότητά σου σήμερα βρίσκεται στα καλύτερά της και μπορείς εύκολα να κερδίσεις τις εντυπώσεις όπου και αν βρεθείς. Επαγγελματικές επαφές, συζητήσεις και νέες ιδέες φέρνουν αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Στα αισθηματικά, η διάθεσή σου γίνεται πιο παιχνιδιάρικη και επικοινωνιακή, γιατί κάτι που σε βοηθά ιδιαίτερα... κάτι που βοηθά ιδιαίτερα όσους θέλουν να πλησιάσουν ένα νέο πρόσωπο. Αν δεν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, είναι καλή στιγμή να σπάσει η ρουτίνα και να ανανεωθεί το κλίμα. Βάλε το παιχνίδι, βρε παιδί μου, στη σχέση και τελείωσε η ιστορία. Ανανέωναν όλα μόνα τους. Οικονομικά, κράτησε ισορροπία και μην παρασυρθείς από ενθουσιασμό. Καρκινάκια. Η μέρα σε καλεί να εστιάσεις περισσότερο στις προσωπικές σου ανάγκες και λιγότερο στις απαιτήσεις των άλλων. Be you and right, he's so fine, hips don't lie, hit me baby one more time. Στον επαγγελματικό τομέα, μια εξέλιξη μπορεί να σε αγχώσει προσωρινά, όμως σύντομα θα αντιληφθείς πως τελικά λειτουργεί υπέρ σου. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν ίσως θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Αυτό. Η διέστησή σου σήμερα είναι ιδιαίτερα δυνατή και θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πολλά χωρίς λόγια. Κράτα το αυτό. Λιοντάρια, η αυτοπεποίθησή σου επιστρέφει δυναμικά και αυτό φαίνεται σε κάθε σου κίνηση. Η Τετάρτη φέρνει ευκαιρίες για να ξεχωρίσεις επαγγελματικά, αλλά και να προωθήσεις ιδέες που μέχρι τώρα κρατούσες πίσω. Στα αισθηματικά, η γοητεία σου λειτουργεί καταλυτικά και δεν περνάς απαρατήρητος ή απαρατήρητη. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, προσπάθησε να δώσεις περισσότερο χρόνο στο τέρι σου και λιγότερο στις υποχρεώσεις. Οικονομικά, μια συζήτηση ανοίγει δρόμο για καλύτερη διαχείριση ή μια μελλοντική συνεργασία που θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Παρθένη, η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα σκέψεις, στόχους και επαγγελματικά πλάνα. Νιώθεις την ανάγκη να βάλεις τάξη σε όσα σε κουράζουν και αυτό θα σε βοηθήσει. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι.

Παρθένη μου, η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα σκέψεις, στόχους και επαγγελματικά πλάνα. Νιώθεις την ανάγκη να βάλεις τάξη σε όσα σε κουράζουν και αυτό θα σε βοηθήσει να κινηθείς πιο αποτελεσματικά. Στα προσωπικά, καλό είναι να εκφράσεις όσα νιώθεις χωρίς υπερβολική ανάλυση. Ένα πρόσωπο περιμένει περισσότερη ζεστασιά από εσένα και η οικονομική σου σκέψη γίνεται πιο πρακτική και μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις για το επόμενο διάστημα. Επίσης, το βράδυ είναι ιδανικό για ξεκούραση και ήρεμη στιγμή. Ζύγη, η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη και κοινωνική, κάτι που θα σε βοηθήσει να περάσεις όμορφα αλλά και να λύσεις παρεξηγήσεις που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα. Επαγγελματικά, οι συνεργασίες ευνοούνται ιδιαίτερα και μπορεί να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα πρόταση που θα σου τραβήξει την προσοχή. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για αρμονία γίνεται πιο έντονη και αυτό θα σε κάνει να αποφύγεις εντάσεις ή υπερβολές. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πιο γρήγορα από όσο περίμενες. Οικονομικά, χρειάζεται λίγο προσοχή σε έξοδα που γίνονται αυθόρμητα. Σκορπιοί, η Τετάρτη σε κάνει πιο εσωστρεφή αλλά και πιο παρατηρητικό απέναντι στις κινήσεις των άλλων. Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να αποφύγεις παιχνίδια δύναμης ή αντιπαραθέσεις, κάτι το οποίο τα ψιλογουστάρετε εσείς οι Σκορπιοί, λίγο αυτά τα... να μετρηθείτε λίγο και να το παίξετε λίγο έτσι, να βγείτε μπροστά, κάτι το οποίο δεν είναι κακό, αλλά μερικές φορές χρειάζεται λίγο ισορροπία, λίγο αποζυγό πάρτε. Στα προσωπικά υπάρχει έντονο πάθος, αλλά και ανάγκη για ειλικρίνεια. Πες την ειλικρίνειά σου με πάθος, Σκορπιέ. Αν νιώσεις πως κάποιος δεν σου λέει όλη την αλήθεια, δώσε χρόνο πριν αντιδράσεις. Η οικονομική σου διέστηση λειτουργεί σωστά σήμερα και μπορείς να αποφύγεις λάθη ή περιττές κινήσεις. Το βράδυ θα θέλεις παρέα και θα περάσεις όμορφα στιγμές με το τέρι σου ή αν είσαι μόνος σου θα με φίλους και τέτοια. Η αισιοδοξία σου επιστρέφει και σήμερα, νιώθεις έτοιμος να κάνεις νέα σχέδια ή να πάρεις πρωτοβουλίες που σε ενθουσιάζουν. Η μερεύνοη, οι μετακινήσεις, επαφές και δημιουργικές συζητήσεις, όλα αυτά για τον τοξότη μας. Στη δουλειά, μια πρόταση ή μια πληροφορία θα σου κινήσει το ενδιαφέρον και αξίζει να την διερευνήσεις περισσότερο. Αισθηματικά, η ανάγκη σου για ελευθερία είναι έντονη, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλεις και ουσιαστική σύνδεση. Αυτό, άκου, δεν θα τρελαθώ, το διαβάζω από την αρχή που είμαστε εδώ πέρα για τους τοξότες, το διαβάζω κάθε μέρα ωριακά. Ότι θέλετε και ελευθερία και ουσιαστική σύνδεση. Πώς το κάνετε αυτό? Τι ακριβώς θέλετε? Εξηγήστε μας, τοξότες, που είναι και ο οροσκόπος μου εντωμεταξύ. Και ελευθερία αλλά και συντροφή. How to? Αν βρίσκεσαι σε σχέση, βασικά η σχέση ναι, δεν είναι στη σχέση, υπάρχει ελευθερία, αλλά εδώ δεν ξέρω, το παίρνω λίγο διαφορετικά εγώ. Τέλος πάντων, ένα μικρό οικονομικό άγχος υποχωρεί μέσα στην ημέρα. Κρατάμε αυτό και είναι θετικό. Εγώ καιρή. Η σημερινή ημέρα σε ωθεί να κινηθείς με σοβαρότητα αλλά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι σε ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές σου επαγγελματικά. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική συζήτηση ή πρόταση που θα σε βάλει σε σκέψεις για το μέλλον. Προσωπικά, κάποιος περιμένει περισσότερη συναισθηματική έκφραση από εσένα. Και δώστε το, μωρέ, σιγά. Η ημέρα βοηθά να κλείσουν παλιές εκκρεμότητες και οικονομικά αποφεύγεις λάθη χάρη στη λογική και την εμπειρία σου. Έμπειρε, εγώ καιρή. Υδροχόη, η δημιουργικότητα και η ανάγκη σου για αλλαγή γίνονται πιο έντονες σήμερα και δύσκολα θα ανοιχτείς περιορισμούς ή πιεστικές καταστάσεις, παρακαλώ. Επαγγελματικά, μια ιδέα που έχεις μπορεί να βρει υποστήριξη από άτομα που εκτιμούν τη διαφορετική σου σκέψη. Στα προσωπικά, η διάθεσή σου γίνεται πιο αυθόρμητη και επικοινωνιακή. Αν είσαι σε σχέση, προσπάθησε να μιλήσεις ανοιχτά για όσα σε απασχολούν αντί να κρατάς αποστάσεις. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Η Τετάρτη σε κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι στις ανάγκες των άλλων, όμως χρειάζεται να μην ξεχάσεις και τον εαυτό σου. Προτεραιότητες. Επαγγελματικά, ένα θέμα που σε μπερδεύει αρχίζει να ξεκαθαρίζει και αυτό θα σε βοηθήσει να κινηθείς πιο σίγουρα. Στα αισθηματικούλια, η ημέρα φέρνει τρυφερότητα αλλά και έντονα συναισθήματα. Αν υπάρχει κάποιο άτομο που σε ενδιαφέρει, τώρα. Τώρα είναι το momentum. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να δείξεις τις προθέσεις σου. Οικονομικά, καλό να κινηθείς προσεκτικά και χωρίς υπερβολές. Το βράδυ είναι ιδανικό για χαλάρωση, μουσική, ξεκούραση και επαφή με ανθρώπους που σου προσφέρουν ηρεμία. Τα ίδια με το Σκορπιό δηλαδή. We are heading straight into the fade out line.

Λίγο πριν να δώσουμε σκυτάλη στα κορίτσια, θα ήθελα να κλείσω με μια ευχάριστη είδηση και ένα happening που θα λάβει χώρα την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι στο προάβλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά. Ο Δήμος Πειραιά, λοιπόν, παιδιά, σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά και την Κλινική Μαλλιών Bergman Court, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση δωρεάς μαλλιών με τίτλο «Προσφέρουμε μαλλιά, χαρίζουμε χαμόγελα». Η εκδήλωση, όπως είπα, θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου. Συγγνώμη. Έχουμε 20 παιδιά γίνει. Γιατί έχετε αφήσει εφημερίδες οι οποίες έχουν ήδη συμβεί πράγματα? Τέλος πάντων, θα σταθώ στο ευχάριστο το ότι έγινε αυτό το πράγμα. Τι νησί έχει ανοίξει? Έχουν ανοίξει οι δρόμοι, όπου και να πάτε θα φτάσετε με άνεση. Ο Κηφισός είναι, έχει τμηματικά λίγο κυτρινάκι εκεί στο ύψος του Αιγαλαίου. Ο Πειραιάς μας μια χαρά. Το είδε εκεί η παραλιακή. Λίγο στην Καρέας έχει στο Βύρονα προς Αττική Οδό ένα έτσι λίγο μπορντό χρωματάκι. Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων, μια χαρά. Το κέντρο Βασιλίση, Σοφία, Αμαλίας και Αρδιτού έχετε θεματάκια. Όλα καλά. Ακολουθεί η Άννα Ζανδίδου με το ενημερωτικό σας δελτίο. Μετά καλύτερα οι δυο μας, Κατερίνα και Μαρία. Από όλους εμάς, Αλκίνο, Ήφνιο, Δημήτρη Μορφέση, Κάτια Ταραμπάνκο, φιλιά πολλά. Ραντεβού αύριο 10 το πρωί. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Επιτακτικός ο τερματισμός εχθροπαραξιών σε κρίσιμη καμπή κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δρούν ανεξέλεγκτα, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος στη συνάντηση με το Ρώσο ομόλογό του στο Πεκίνο. Οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας βρίσκονται σε άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο, δήλωσε ο Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, επισήμανε ο Τραμπ στο Κογκρέσο για το Ιράν. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε νέα σύραξη, απάντησε ο Αραγτσί. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντάται τόσο λίγο ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι τα βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Οι επιτίδιοι δεν θα πάρουν ευρώ, ξεκαθάρισε ο Μαργαρίτης Χινάς για τη συμμορία της Κρήτης. Σεισμός 5,6 ρίχτερ στη νότιο-ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Έγινε αισθητό σε γειτονικές περιοχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ή ζημιές. 19χρονος Βρετανός με σοβαρή αλλεργία στα φιστίκια έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια διακοπών στην Τουρκία. Έφαγε επιδόρπιο που φέρεται να περιείχε κρυφούς ξηρούς καρπούς. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από

0: το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Έιψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη. Και στα μικρόφωνα για το καλύτερα οι δυο μας, η Κατερίνα Βελγιάννη, η Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Σιφνιός στον ήχο και η Κατερινάκη μας.
1: Καλημέρα Μαρία μου.
0: 11 με 12 καθημερινά, Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Εδώ σταθερά στο ραντεβού μας.
0: Σκουζέ 14, να το πούμε και αυτό, κανάλι 1.
1: Λες και τον όροφο συνήθως.
0: Α, στον 8 είμαστε. Πολύ ωραία, ψηλά. Το γραφείο και κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Όλες οι πληροφορίες εδώ. Πώς είστε, μεσοβδόμαδα.
1: Εμάς ρωτάει. Πολύ ωραία εσύ.
0: Εγώ τέλεια.
1: Μπράβο Μαρία. Θα ήθελα να μας πεις κανένα νέο, έτσι.
0: Έχω πάρα πολλά να σας πω. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε, καταρχάς. Να πω για το, για αυτό που διάβασα όταν ερχόμουν εδώ στο στούντιο. Σάλλος λέει στην Πορτογαλία από την αύξηση των φυρεγγιανών. Τώρα θα σε τρελάνω κατερνά εσένα. Ποιοι είναι οι φυρεγγιανοί? Είναι αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Φοράνε μάσκες, γούνινες ουρές κτλ. Και μιμούνται τα ζώα. Πηγαίνουν σε πάρκα και σε κτηνίατρο. Μπράβο, μπράβο.
1: Αλκίνο,
0: πηγαίνουν σε κτηνίατρο.
1: Να ρωτήσω κάτι, πώς πάνε στο κτηνίατρο?
0: Πηγαίνουν και θέλουν.
1: Σε κλουβί ή μόνοι τους με το αυτοκίνητο? Γιατί καλούμε που τους βάζουμε σε κλουβί να τους πηγαίνουμε.
0: Ναι, μιμούνται τα ζώα, πηγαίνουν.
1: Ναι, αλλά πώς πάνε στο κτηνίατρο, δεν μου απαντάτε.
0: Στα τέσσερα.
1: Τους πάει άλλος.
0: Κοίτα λίγο. Και τα χεράκια
1: τους πάει ο ιδιοκτήτης, αυτό ρωτάω. Ψάξε να το μάθεις αυτό, τι δεν ξέρεις.
0: Σαν κοπάδι.
1: Αγέλη. Σαν αγέλη.
0: Σαν αγέλη πάνε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, αντί να μας παραξενεύει, το έχουμε, το λέμε, το ακούμε, συμφωνούμε όλοι ότι συμβαίνει και το προσπερνάμε. Ναι, αλλά πώς γίνεται, μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτό που τα έχουμε όλα κανονικοποιήσει και λέμε εντάξει, γίνεται και αυτό και δεν μας αγγίζει καν. Τι λες παιδί μου, εδώ το διαβάζουμε τώρα και το λέμε μεταξύ μας και γελάμε χωρίς λόγο. Και τώρα, άκου τώρα πώς θα συνδέσω το χθεσινό που ήθελα να πω και το... δεν είχα το χρόνο. Αυτό συνδέει αυτό που λέει ο κύριος Μπαρδέμ χθες, ο ηθοποιός. Ο οποίος έλεγε ότι τα έχουμε κανονικοποιήσει όλα. Ακούμε μια είδηση η οποία είναι απίστευτη να συμβαίνει. Δηλαδή οι γυναικοκτονίες, ξέρω, πράγματα τα οποία είναι πολύ... πάρα πολύ τρομακτικά θα έλεγα και παρόλα αυτά εμείς τα λέμε σαν μια απλή είδηση.
1: Αλήθεια είναι.
0: Τέλος πάντων, ας ακούσουμε το κομμάτι που έχει πλέξει το Κατερινιό και πάμε να πούμε και άλλα θέματα και στη συνέχεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: να καλημερίσουμε και τον πρόεδρό μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Έτσι.
1: Έτσι και εμένα αργήσα πάλι.
0: Γιατί?
1: Για να σε αφήσω να πεις καλημέρες σου.
2: Ανενόχλητη.
1: Ανενόχλητη.
2: Είπε την οδό, τον όρφο,
0: τα
2: όλα.
0: Τα είπα όλα τώρα. Όλα. Και όλα. Δεν έκανε και κανένα σαρδάμ. Άρα
1: άφησα.
0: Είχα ηρεμία, βλέπετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πω το εξής. Βασικά δεν θα πω εγώ. Θα συμφωνήσω με την Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία λέει, η κοπέλα, ότι ζούμε στην εποχή των social media, μας επηρεάζουν τόσο πολύ, που μπορεί, ρε παιδί μου, μια μέρα να ξυπνήσεις και να μην είσαι τόσο καλά, να μην έχεις καλή διάθεση, να έχει συμβεί κάτι προσωπικό. Παρόλα αυτά όμως, θα ανεβάσεις κάτι ευχάριστο στο Instagram.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως?
0: Γιατί αυτό είναι το θέμα μας.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Αλκίνο. Ποια είναι η Τόνια Σωτηροπούλου?
0: Ναι.
2: Θα σου πω γιατί θα συμφωνήσω.
0: Εσείς κάντε μια βόλτα και ξαναελάτε, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην ξέρετε και τι
2: σημαίνει. Ξέρεις τι σημαίνει το ποια είναι η Τόνια Σωτηροπούλου? Ότι δεν μας νοιάζει, είτε είναι χαρούμενη είτε δεν είναι. Γιατί πρέπει να ανεβάσει κάτι άλλο από αυτό που αισθάνεται? Είναι αδιάφορο όπως και να αισθάνεται.
1: Μα δεν το λέει για εκείνη μόνο. Είναι σημεία των καιρών αυτά, παιδιά. Μιλάει γενικότερα. Ότι μπορεί να
0: έχει.
1: Να ζήσουμε στη μαυρίλα, α πούμε. Αλλά αυτό που βγάζει προ τα έξω στα social media και τα λοιπά, δίνει ότι είσαι χαρούμενο, αυτό που λέγαμε και προχτές.
2: Και εμείς τις απαντάμε. Μην κάνουνε... είσαι χαρούμενο, γιατί δεν μας νοιάζει.
1: Μα δεν το λέει για αυτήν. Για όλους το λέει. Έχει δει κανένα.
0: Για μια φίλη της.
1: Για κανένα γνωστό μου. Α, το άλλο. Σου το πάω.
0: Τι.
1: Καλά που το πει για τη φίλη σου.
0: Για φίλη μου.
1: Είναι δύο φίλοι. Από ένα χωριό. Μουγκί. Και οι δύο. Και κατεβαίνουν μαζί στην Αθήνα. Και μιλάνε με νοήματα. Μετάφραση τώρα ότι θα πάμε στην Αθήνα μαζί, ναι. Στα μουγκάτα λέγανε αυτά. Τέλος πάντων, πάνε στην Αθήνα, χάνονται για κανένα εξάμηνο. Εσύ γιατί γελάς?
0: Ακούω, το ξέρεις και αυτό. Ακούω, δεν το ξέρω αυτό.
1: Χάνονται για κανένα εξάμηνο. Και όπως είναι στην Ομόνια, περιμένει το λεωφορείο. Ξαφνικά βλέπει ο Γιώργος τον Βασίλη. Πού είσαι, ένα μεγάλο, του λέει, άλλος μίλαγε. Μιλάς, του λέει, κάνουμε διάφραση τώρα. Μιλάς, του λέει, ναι, του λέει, Γιώργο, άσε, του λέει, πήγα σε ένα πολύ καλό γιατρό, του λέει, στη Γαλλία. Σε 24 μέρες, του λέει, έμαθα τα πάντα, λέω τα πάντα. Μου δώσει το τηλέφωνο να πάω κι εγώ, ναι, του λέει, εννοείται, θα πεις ότι είσαι από μένα. Στέλνει ένα μήνυμα ο άλλος, γιατί δεν μιλάει, μουγκός. Του λέει, καλησπέρα γιατρέ, bonjour, mon docteur, στα γαλλικά. Είμαι από το Βασίλη, λέγομαι Γιώργος, είμαι ο Μουγκός και θέλω. Το κλείνει ραντεβού, κλείνει εισιτήριο ο Μουγκός, πάει στο Παρίσι, πάει στο γιατρό. Λέει γιατρέ, μετάφραση τώρα αυτό. Γιατρέ, του λέει, είμαι ο Γιώργος, φίλος του Γιώργου, ο Βασίλης, που θέλω κι εγώ, λέει, να άρχισα να μιλάω. Μη σε νοιάζει, του λέει, ξέρω, σε 24 μέρες θα πεις τα πάντα. Σίγουρα, του λέει, σίγουρα. Πήγαινε, του λέει, μέσα, γδίσου και έρχομαι. Ρε θες, του λέει, να μιλάς. Πήγαινε, του λέει, κάνε, του σου λέω. Α, και αυτός μου δίνεται, του λέει, θα με εξετάσει. Μπαίνει μέσα, του λέει, στήσου, του λέει, στον τοίχο. Και... Ρε αδερφέ, του λέει, ο Γιώργος μίλησε, του λέει, σε 24 μέρες είπε τα πάντα. Άσε, του λέει, έχει εμπιστοσύνη. Τι να κάνει, και αυτός μου γκώσει μια ζωή, και θα μιλήσω. Στήνεται στον τοίχο. Πάει, ρε, από πίσω. Ωραία, του λέει, σήμερα μάθαμε το Α. Αύριο έρχεται το Β.
0: Και ξεχαρδίστηκε. Και καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Βέβαια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, ένα αγαπημένο θέμα. Πες το.
1: Βικτώρια.
0: Ο αρχισυντάκτης εδώ της εκπομπής, Αλκίνος Ιωαννίδης.
1: Πωλείται, λοιπόν.
0: Όπως είναι επιπλωμένο.
1: Σκέφτεται ή πωλείται, Αλκίνο, ε? Σκέφτεται. Το σκέφτεται. Γιατί όμως το σκέφτεται, ποιος είναι ο ενδιασμός, άραγε.
0: Ισχύει, είναι,
1: έχει βγάλει και
0: είναι δικό σου συμπέρασμα.
1: Κακομοίρα
0: κι αυτή. Κακομοίρα κι αυτή. Και πουλάει τον Νίκο ποιος, έλα πείτε τα όλα.
1: Μαρία, πωλείται ο οίκος Βικτώρια Μπέκαμ.
2: Α, νόμιζα ο Νίκος.
0: Όχι, τον Νίκο τον κρατάει για δικό της. Να σου πω ότι πόσο τον δίνει η Αλκιονέ. Ωραία, αν τον πουλάγε πόσο θα τον πουλάγε. Ένα λεπτό ρε παιδιά, ένα λεπτό. Πόσο έχεις πάνω σου εσύ.
1: 115
0: να βάλουμε όλοι από λίγο, να κολλήσουμε ο ένας τον άλλον.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τη Μαρία που ξέρει, γιατί εσύ μπορεί να μην το γνωρίζεις.
0: Πόσα είναι 115 εκατομμύρια.
1: Δεν ασχολείσαι με τη γυναικεία μόδα. Μαράκι μου.
2: Ορίστε.
1: Αυτά τα ρούχα της Βικτώρια Μπέκαμ ή κάτι δικό της.
2: Α, ούτε αυτά σ' αρέσουν.
1: Όχι, δεν υπάρχουν, μ' αρέσουν. Πού είναι. Δεν τα έχω δει ποτέ.
0: Είναι ωραία ρούχα.
2: Ναι, φυσικά και εγώ έχω δηλαδή στη χώρα μας κοσμήματα. Έχουμε. Κοσμήματα λέω, συγγνώμη, καλλιτικά.
1: Για ρούχα λέω εγώ. Έχουμε στη χώρα μας ρούχα της Βικτώρια Μπέκαμ. Δηλαδή όχι, υπάρχει μαγαζί που πουλάει.
2: Όχι. Δεν ξέρω αν έχει η Λουίζα.
0: Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Δηλαδή,
0: μια και μιλάμε για εκατομμύρια. Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος ακροατής σας υπεύθυνα πόσο πάει το κιλό το καρπούζι.
1: Άσχετο.
0: Όχι,
1: άσχετο
0: τώρα.
2: Δηλαδή λέμε για την Μπέκα, μιλάμε για, έχουμε να πούμε τόσα θέματα εδώ πέρα, ότι έχει βάλει τα ρούχα της εδώ, μπορείς να τα παραγγείς
0: ναι,
2: online.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια. Πόσο
1: luxury,
0: έχει.
1: Luxury. Luxury τα ρούχα.
0: Yeah.
2: Αυτά που σχεδιάσει. Το luxury.
1: Λες άμα φορέσει αυτά τα ρούχα να παίρνει και αυτό το ύφος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, εγώ άλλο σοβαρό. Τα σχεδιάζει μόνη της ή πάει και βάζει το τεμπελάκι πάνω.
2: Όχι, όχι, ασχολείται με, την, με τον brand.
1: Ασχολείται.
2: Τη αρέσει.
0: Ασχολείται. Τα σχεδιάζει, ρε παιδί μου.
2: Φυσικά.
1: Ναι, καλά, κάθεται εκεί στο σπίτι.
2: Πάρα
1: με
2: πολύ
1: ένα...
2: elegant.
1: Σκίτσο.
0: Ρε elegant είναι. Γιατί εγώ έχω μια γνωστή.
1: Πάντως είναι νοικοκύρευτη, έχει πει δεν φτιάχνει τίποτα. Ούτε τόσο. Το έχει πει.
0: Για έχει τον brand.
1: Γι' αυτό τι έχει να πει Μαρία που μεγάλωσε τέσσερα παιδιά και δεν φτιάχνει μια μελέτα.
0: Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι
2: δηλαδή,
0: τώρα.
2: Να έχει τόσες επιχειρήσεις, να βγάζει τόσα δισεκατομμύρια, ναι. Να έχει μεγαλώσει τέσσερα.
1: Δεν πρέπει να είναι καμάτα.
2: Πολύ καλά παιδιά. Καλά παιδιά, δεν ήταν και σε άλλη πόλη και σε άλλη χώρα. Μαζί μέρα στο ίδιο σπίτι.
1: Είναι και η Νατάσα Αποστολοπούλου με η κομμόδα στη Γλυφάδα. Αυτό το dress του Andres που το βγάζει με το Instagram. Και μια χαρά μαγειρεύει για το παιδί τη κάθε μέρα και τον άντρα τη.
2: Εσύ από πού και σου ξέρει την Νατάσα.
1: Την πέταξε το Instagram.
0: Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Το Instagram την πέταξε. Σχετικό. Άρα Κατερίνα.
0: Τι ήθελα, τι το ξέχασα.
1: Πόσο κάνει το καρπούζι το κιλό.
0: Εκτός από αυτό.
2: Να πούμε για το μάγκο που σκότωσε τον πατέρα του, μάλλον. Λέγεται ότι σκότωσε.
1: Ο
0: α, όπου. Ναι, αλλά δεν κυνηγάει, γιατί τον κρατήσανε, τον αφήσανε.
2: Τη εταιρεία Μάγκο λέγεται ότι τον.
0: Ναι, αλλά τον αφήσανε.
2: Στην πεζοπορία. Ναι, γιατί έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ, λογικό.
0: Ωραία, μια και μιλάμε για εκατομμύρια. Μπορεί να μα πει κάποιο πόσο έχει το κιλό το καρπούζι. Πόσο έχει. Στου Σκλαβενίτη, ναι. Ωραία. Τίποτα. Εγώ πήγα να κλέψω. Πήγα να πάρω 2,5 ευρώ το κιλό.
2: Πήγε σε μπίο.
1: 8 ευρώ ρε παιδί.
0: Μήπως το πήρε τέταρτο.
1: Το έχω πει και σε όλους έχω ότι έχει πάει 25 ευρώ.
0: Μήπως το παίρνανε.
1: Μπορείς και τίποτα άλλο μέσα τα αντί για κουκούτσια. Όχι, εμένα μου αρέσει το πεπόνι.
2: Κρίμα ρε παιδί. 3,20.
0: Εντάξει, πόσο είναι το πεπόνι τόσο.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή κάνει 10 ευρώ το πεπόνι.
0: Εντάξει, είναι μικρούλι όμως.
1: Εμένα μου αρέσει το πεπόνι που δεν έχει τα κουκούτσια, το ευχαριστιέμαι.
0: Και εμένα μου αρέσει, αλλά.
1: Κουκούτσι μας βγάζει την Παναγία για να φάμε.
0: Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω για τη Βικτώρια, ήθελα να ρωτήσω εσύ Μαράκη.
2: Τίποτα, στην Έννη Μονάκο έχει τα ρούχα.
0: Α, ήθελα να πω. Ναι, άλλο ήθελα να πω.
1: Καλέ, 1300 ευρώ κάνει μια φούστα και 1151 φούστα.
0: VB, VB, Βικτώρια Μπέκαμ.
1: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
0: Έχω μια γνωστή που έχει φτιάξει μια σειρά με ρούχα, ρε παιδί μου. Γνωστή τώρα και του Πανακρίβου εδώ στην Ελλάδα, η οποία λέει ότι τα σχεδιάζει αυτή. Αλλά δεν τα σχεδιάζει αυτή. Έχει κάτι.
1: Πατρονίστ.
0: Όχι. Κάτι Πακιστανού. Ναι, τα είχαμε ξέρει. Και τα κάνουν αυτοί. Γι' αυτό λέω, η ίδια τα σχεδιάζει.
2: Όχι.
0: Ή...
2: Έχει ομάδα.
0: Α. Και υπό την καθοδήγησή τη.
2: Γιατί η Ιωάννα Τούνη, ας πούμε, τα σχεδιάζει η ίδια.
0: Γιατί έχει ρούχα η Τούνη.
2: Έχει Bubblegum.
0: Τι έχει?
1: Bubblegum, την εταιρεία. Με τα ρούχα.
0: Τώρα, παιδιά, συγγνώμη. Άμα έχουμε μπει στη διαδικασία να συγκρίνουμε τώρα τη Βικτώρια Μπέκα με την.
2: Δεν τη συγκρίνουμε, την κάνουμε σε μια πρόταση.
0: Αναφανδόν θα στηρίξουμε όλοι.
1: Γι' αυτό σα είπα εγώ για την Νατάσα Αποστολοπούλου που είναι Έλληνα επιχειρηματία με μπουτίκ στη Γλυφάδα και μαγειρεύει και στον άντρα τη και στο παιδί τη κάθε μέρα. Αλλά η Μαρία δεν έχει να πει κάτι γι' αυτό.
0: ή την Αποστολοπούλου.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν την ξέρω την κυρία.
1: Δεν ξέρω ακόμα τι λέω και σωστά.
0: Δεν την ξέρω την κυρία.
1: Για βάλει να την ψάξω.

0: τη καταιγίδα των αποκαλύψεων για τον Μπαγκαράγκα.
1: Για πείτε.
0: Λοιπόν, είπαμε. Τι κρυώνεις?
1: Όχι, όχι, τίποτα. Και είναι το κρυώνει πιγκουίνι. Εδώ μέσα.
0: Παιδιά, η κρυοθεραπεία. Παρένθεση ήταν αυτό.
2: Κρυοσάουνα είναι αυτό που είμαστε εμείς τώρα.
0: Και είναι η κρυοθεραπεία, κάνει πάρα πολύ καλό. Στο δέρμα, στην ψυχή, στο σώμα.
1: Τα νεύρα δεν κάνει καλό, σε όλα τα άλλα.
0: Γιατί, μαράκι μου.
1: Τι να κάνω, πρόεδρε μου, κοίτα λίγο, πιάσε με λίγο.
0: Εμένα ζεστά τα χέρια μου.
1: Τα χεράκια σου, πρέπει. Τα δικά μου.
0: Και φορά και φλίσα από πάνω, παιδί μου, φούτερ. Εσύ αρκεί να δουλεύει, κρυώνει.
1: Ναι, αλλά από μέσα.
0: Όντα! Κλείστα όλα, κλείσε, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Κλείστα.

0: μετά από αυτό το σοκ που πάθαμε, Αλκίνε, τι πάθαμε τώρα. Αυτά μια φορά γίνονται. Μια φορά ξεχνάμε.
1: Σωστό.
0: Ας ξεχνάμε συνέχεια. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει το air condition τώρα το γύρισα. Ζέστη 32 βαθμούς για να βγούνε. Λοιπόν, όπως και να έχει, είπαμε ότι πάντα πίσω από κάθε επιτυχία κρύβεται ένας Έλληνας. Στην Eurovision είπαμε και προχτές που έλειπε το μαράκι. Ότι όπως και να έχει, εμείς κερδίσαμε. Γιατί ήταν ο Κοντόπουλος και η Χαλκίτη.
1: Βέβαια.
0: Να το πάμε παρακάτω. Το χορευτικό, από πού το έχει πάρει η κυρία Μπαγκαράγκα. Το σκηνικό, όλο, τη σκέψη. Αλκίνε.
1: Το σκηνικό.
0: Όλο το, την ιδέα. Πού έκανε πήρε προετοιμασία.
1: Μην μου πείτε πάλι Φωκάς Ευαγγελίου.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Πού έκανε προετοιμασία η κυρία αυτή.
1: Προετοιμασία, στη Μύκονο, ξέρω εγώ.
0: Στην Ελλάδα, γενικότερα, δεν ξέρω ποιο μέρος.
2: Εσύ το ξέρεις ότι έκανε στην Ελλάδα.
0: Τα είπε αυτή, ρε παιδί μου.
2: Α, το είπε.
0: Ότι είχε έρθει, λέει, ο άντρας για δουλειά εδώ και της άρεσε πάρα πολύ και μόλις είπανε, λέει, αυτό είπε, θα πάω στην Ελλάδα να κάνω την προετοιμασία μου.
2: Συγγνώμη, έχεις ξέρω δίκιο σε όλα όσα λες, οπότε.
0: Τι, καλά, πάντα έχω δίκιο. Ναι. Δεν ξέρω τι προετοιμασία θες για να πεις ένα τραγούδι και πρέπει να κάνεις προετοιμασία σε άλλη χώρα. Οι δύο αθλητές πάνε σε άλλη χώρα για ψώματα και τέτοια. Ναι, ναι, συμφωνίες. Λοιπόν, όποιος καθίστε, μελετήστε λίγο το βίντεο κλιπ της Κατερίνας Λιόλιου, της εθνικής μας πλέον τραγουδίστρια της Κατερίνας Λιόλιου, το λογαριασμό.
1: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Ναι. Της εθνικής μας και πάση σε Ελλάδα.
0: Και το βίντεο κλιπ, το χορευτικό της Μπαγκαράγκα.
1: Της εθνικής μας να πλέον δείτε, τραγουδίστρια.
0: Να δείτε ότι και πίσω από αυτό βρισκόμαστε εμείς. Όπως και να έχει, δείτε, είναι το σκηνικό όλο σε καρέκλες σε τρελάδικο που χτυπιούνται έτσι κάτι τύποι εκεί πέρα και το Κατερινάκι βέβαια κάνει έτσι, αυτή κάνει έτσι. Το Κατερινάκι κάνει έτσι.
2: Άρα κερδίσαμε.
0: Κερδίσαμε.
1: Άρα,
0: είμαστε πίσω από όλα.
1: Συγγνώμη, έχει κλέψει την σκηνοθεσία βεβαίως και την ιδέα.
0: Βεβαίως, από εμάς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν φτάνει που του δώσαμε στιχουργό.
2: Κερδίσαμε, παιδιά, αυτό να σκέφτεστε.
0: Δεν φτάσαμε που του δώσαμε, δεν φτάνει που του δώσαμε vocal coach και ξέρω εγώ τι άλλο είναι η Χαλκίτη. Πήρε και το από την εθνική μας τραγουδίστρια Κατερίνα Λιόλιου την ιδέα για το χορευτικό. Τι άλλο πρέπει να γίνει.
2: Και μας είπανε και μία συγγνώμη. Κακώς
0: εγώ δεν τη δέχομαι.
2: Ούτε
0: εγώ. Δεν τη δέχομαι.
2: Τι συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Το Ακύλα, δεν τη δέχομαι.
1: Από τότε που έχει βγει, συγγνώμη, χάθηκε η.
0: Δεν τη δέχομαι γιατί περίμενε. Δεν περίμενε. Να πέρασουν 10-15 μέρες. Πρέπει να τον κλάψουμε. Κατευθείαν ένα τραγούδι. Γιατί.
1: Γιατί τώρα έχει το hype και πρέπει
0: να. Α, περίμενε 15. Τώρα. Εγώ δεν τη δέχομαι τη συγγνώμη του. Όχι.
1: Το εγώ τη δέχομαι. Έκανε πάρα πολύ καλά. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε.
0: Μήπως τη ζήτησε γι' αυτό.
2: Πάλι θα συμφωνήσω εγώ με τον Ιωάννη μας.
0: Αυτό είναι πάντα έχουμε ένα μικρόφωνο εκεί.
2: Εγώ θα συμφωνήσω.
1: Είναι φανταστικός.
0: Τα λέει καλά.
1: Στην παρέα,
0: τα λέει καλά, τα λέει καλά.
2: Ναι, γιατί πρέπει να μας ζητήσει συγγνώμη και για το καινούργιο κομμάτι, γιατί είναι ίδιο με το προηγούμενο.
0: Το καινούργιο λέγεται Παρτό.
1: Αν είχε λίγο χιούμορ,
2: σπάστο λέγεται.
0: Παιδιά, σοβαρά, μήπως λέγεται Παρτό.
2: Άρα τώρα. Άνοιξαν οι πύλες.
0: Οπότε έχει ένα φέρτο, ένα πάρτο.
2: Ναι.
3: Σειρά.
0: Υπάρχει το τραγούδι πάρτο του Ακύλα.
2: Υπάρχει, υπάρχει. Εφάνταστο κι αυτό.
0: Μπορείς να το βρεις λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Μπροστά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες. Το μήνυμα Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Συναγερμό στη Λιθουανία για ύποπτο ντρόουν σε καταφύγιο πρόεδρος και πρωθυπουργός. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Κίνα και Ρωσία να διαδραματίσουν το ρόλο των μεγάλων υπεύθυνων δυνάμεων για την προστασία του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στη συνάντηση με τον Πούτιν. Αποφασισμένος να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν πολύ γρήγορα, εμφανίστηκε ο Τραμπ σε ομιλία στο Κογκρέσο. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε ενδεχόμενη νέα σύραξη, σύμφωνα με τον Αραγτσί. Άγριος καυγάς 13 χρονών έξω από γυμνάσιο της Αμαλιάδας, στο νοσοκομείο μία ανήλικη μετά την επίθεση από δύο συμμαθήτριές της. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί που χρέωσε 45 ευρώ αντί για 20 για τη διαδρομή Μοναστηράκη Πειραιάς. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες. Το μήνυμα Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του, δήλωσε ο Τραμπ. Επανέλαβε ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η διεθνής κοινότητα κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, η κοινή διακήρυξη Κίνας-Ρωσίας. Την Παρασκευή συνεδριάζει η Ολομέλεια επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Σε δημόσια διαβούλευση, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βάζει φρένο στα αιωλικά πάρκα σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Παράταση έως το Σεπτέμβριο στο πρόγραμμα αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων από κατοίκους και επιχειρήσεις στην Αστυπάλαια. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτροι έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύει.

0: κρύβεται και τολμά να αλλάζει.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μπαίνουμε λίγο απότομα έτσι, στην ροή του προγράμματος, αλλά υπάρχει λόγος για να γίνει αυτό, καθώς θα μεταφερθούμε σε πολύ λίγο στο Γεώργιο Καραϊσκάκη, και ο Ολυμπιακός παρουσιάζει αυτήν την ώρα τα εισιτήρια διαρκείας για την νέα σεζόν 2026-2027. Εμείς φυσικά δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε και θα σας μεταφέρουμε live όλες τις πληροφορίες, τις τιμές, τις αλλαγές, δεν ξέρω τα πακέτα που θα ανακοινωθούν και γενικά όλο το κλίμα από την σημερινή παρουσίαση. Ο Λουκάς Στεφανόπουλος μαζί με τον κάμεραμάν του καναλιού 1 Παναγιώτη Τουρκή θα βρίσκονται στο Καραϊσκάκη προκειμένου να μην χάσετε τίποτα από την απόψινη παρουσίαση. Βέβαια για όσους θέλουν όχι μόνο ήχο αλλά και εικόνα, η παρουσίαση μεταδίδεται ζωντανά και μέσα από το YouTube του καναλιού 1. Εδώ στον κεντρικό ραδιοφέρμα του καναλιού 1, στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Μορφέσης, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χατζικοσταντής. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε στο πάνελ βρίσκεται ο Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση. Πάμε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: 100 έκπτωση για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στο Red 1925, θέση πάρκινγκ, προσφορές χορηγών και συνεργατών, αγορές μόνο online στο www.olympiakos.org, πληροφορίες μόνο μέσω του email vip-season-tickets@olympiakos.org. Πίνακας τιμών εισιτηρίων διαρκείας αγωνιστικής περίοδου 2026-27.

0: αυτήν την ώρα
1: περίοδο
0: βλέπουμε.
1: Περίοδο διάθεσης. Πρώτη περίοδος, ανανέωση περσινών κατόχων. Από την 5η 21 Μαΐου στις 3 έως την 5η 4 Ιουνίου στις 3. Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας της περίοδου 2025-2026 έχουν δικαίωμα ανανέωσης και εξασφαλισμένη τη θέση τους με τις παρακάτω παρουσίες. Α. Σε 20 αγώνες και άνω ανανεώνουν τη θέση τους και έχουν έκπτωση 5%. Β. Από 14 έως 19 αγώνες ανανεώνουν τη θέση τους. Περίοδοι διάθεσης. Δεύτερη περίοδος. Οι περσινοί κάτοχοι μπορούν να επιλέξουν νέα θέση ή θύρα. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 3 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 3. Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περίοδου 2025-26, οι οποίοι δεν ανανέωσαν την πρώτη περίοδο και έχουν πάνω από 14 παρουσίες και μόνο αυτοί θα μπορούν να επιλέξουν νέα θέση ή θύρα. Προσοχή! Όσοι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας 2025-26 παρευρέθηκαν από 13 αγώνες και κάτω, δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης εισιτηρίου διαρκείας στις δύο πρώτες περιόδους και μπορούν να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας στην τρίτη περίοδο. Περίοδοι διάθεσης. Τρίτη περίοδο. Νέοι κάτοχοι με τις τιμές του δεύτερου πίνακα. Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στη 1. Αλλάζουν οι τιμές και ισχύουν του δεύτερου πίνακα. Όλοι οι φύλαθλοι μπορούν να αγοράσουν ελεύθερα με τις τιμές του δεύτερου πίνακα. Παρατηρήσεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου οι περσινοί κάτοχοι δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης στις θέσεις τους. Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου οι περσινοί κάτοχοι χάνουν το δικαίωμα της τιμής του πρώτου πίνακα. Μετά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας δεν πραγματοποιούνται ακυρώσεις ή αλλαγές θέσεων. Σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 2025-26 θα σταλεί στο email που είχαν πραγματοποιήσει την περσινή αγορά τους ενημέρωση σε ποια από τις τρεις παραπάνω περιόδους μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας αναλόγως την παρουσία τους. Τρόπος απόκτησης εισιτηρίων διαρκείας. Online, αποκλειστικά στο επίσημο site της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiakos.org και στο www.more.com. Τρόποι πληρωμής. Με χρεωστικές κάρτες, με πιστωτικές κάρτες Α, με 12 άτοκες δόσεις μόνο με την πιστωτική κάρτα Ολυμπιακός FC Visa της Τράπεζας Πειραιός και Β, άτοκες δόσεις με άλλες πιστωτικές κάρτες. Πληροφορίες στο email ticketing@olympiakos.org. Για εταιρικά εισιτήρια διαρκείας συνολικής αξίας άνω των 5.000 ευρώ μπορείτε να απευθύνεστε στο email cctickets@olympiakos.org. Για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας για την έκδοσή τους είναι απαραίτητα ονοματεπώνυμο ΑΜΚΑ για Έλληνες υπηκόους, ημερομηνία γέννησης, κινητό, πόλη και χώρα, καθώς και ένα email. Κάθε κάτοχος βάσει νόμου μπορεί να έχει στην κατοχή του μόνο ένα εισιτήριο διαρκείας. Σε όλες τις θύρες εκτός των θυρών 3 έως 7 θα διατίθενται παιδικά εισιτήρια με έκπτωση περίπου 30%. Όσο αφορά τα παιδικά εισιτήρια, δικαίωμα αγοράς παιδικών εισιτηρίων διαρκείας έχουν οι συνοδοί τους. Ο ανήλικος θα πρέπει την ημέρα αγοράς να μην έχει κλείσει το 15ο έτος της ηλικίας του. Επίσης, απαιτείται η συνοδεία. Υπενθυμίζεται η υποχρεωτική χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για την είσοδο στο γήπεδο. Οι προϋποθέσεις εισόδου στο γήπεδο καθορίζονται ανάλογα με τις ισχύουσες αποφάσεις της πολιτείας. Μαζί σε κάθε αγώνα. Για παρουσία σε όλους τους αγώνες, κλήρωση σε 7 τυχερούς για δωρεάν ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας τους, ίδια θέση για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2027-28. Παρουσία από 20 αγώνες και άνω, έκπτωση 5% επί της τιμής μόνο την πρώτη περίοδο ανανεώσεων εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης περίοδου. Παρουσία από 14 έως 19 αγώνες. Δικαίωμα ανανέωσης της υπάρχουσας θέσης και μόνο στην πρώτη περίοδο ανανεώσεων της επόμενης περίοδου πώλησης εισιτηρίων διαρκείας. Παρουσία από 13 αγώνες και κάτω. Χάνεται το δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους για την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο. Έχουν δικαίωμα αγοράς με τους νέους κατόχους την τρίτη περίοδο. Τονίζεται ότι σε όλα τα παραπάνω υπολογίζεται η χρήση του εισιτηρίου διαρκείας και όχι η προσωπική παρουσία, δικαίωμα μεταβίβασης. Η διαδικασία μεταβίβασης θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Κάρτα μέλους Ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα μέλη του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Οι συνδρομές δεν εμπεριέχονται στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Οι φύλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την κάρτα μέλους μέσω ίντερνετ στο www.olympiakossfp.gr ή από τα γραφεία του τμήματος μελών φυλάθλων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που βρίσκεται στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης Δευτέρα έως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Έναντι Μνημείου Θύρας 7, εμπορική στο ΑΠ. Κάρτα μέλους Ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Αναλυτικά ισχύουν. 75 ευρώ συνδρομή μέλους Ερασιτέχνη για όλους τους κατόχους διαρκείας. 75 ευρώ οικονομική ενίσχυση κάρτα Junior στον Ερασιτέχνη για τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας. Επιπλέον 50 ευρώ οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη για τους κατόχους διαρκείας των θυρών 3 έως και 7. Με την κάρτα μέλους, ο κάτοχος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τους εντός έδρας αγώνες των τμήματων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού με τη διαδικασία που θα ανακοινώσει ο Ερασιτέχνης στο επίσημο site του. Πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μέλους Ολυμπιακού στο email members@osufupu.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 211 10 07 06 0 10 με 6 Δευτέρα με Κυριακή. Πιστωτική κάρτα Ολυμπιακός FC Visa της Τράπεζας Πειραιώς. Όλοι οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών Ολυμπιακός FC Visa της Τράπεζας Πειραιώς που θα χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας επωφελούνται με 12 άτοκες δόσεις και 20 τυχεροί θα κερδίσουν την επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου διαρκείας τους έως 500 ευρώ. Ισχύει για αγορές εισιτηρίων διαρκείας έως 31 Αυγούστου του 2026.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να παρατηρήσω, φαντάζομαι ότι και παρατηρητικοί το είδατε ήδη, οι τιμές είναι ίδιες, δεν υπάρχουν αυξήσεις και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τονιστεί. Επίσης, ελπίζουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε νομίζω εδώ, αλλά και όλοι οι φιλαθλοί μας, ότι σε αυτά τα εισιτήρια διαρκείας θα ακουμπήσει και θα ακουμπώσει και το Champions League την επόμενη χρονιά. Όπου έχουμε ένα δύσκολο δρόμο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τον διαβούμε. Το έχουμε ξανακάνει, δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Οπότε τώρα πάμε στις ερωτήσεις σας. Σε ό,τι αφορά στα εστία διαρκείας και όχι αν θα πάρουμε κάποιο μπακ ή κάποιο κάτι άλλο. Ορίστε.
2: Καλησπέρα. Πάντα το σλόγγαν στα εστία διαρκείας είναι και το στίγμα της ομάδας για την επόμενη χρονιά. Ξεκινάω λοιπόν με το φετινό σλόγγαν, που τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δείχνει και ένα σλόγγαν αντεπίθεσης, πίστη στον οργανισμό. Ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια της διοικητικής ηγεσίας του Βαγγελή Μαρινάκη έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι όταν χάνει πρωτάθλημα, παρουσιάζει αμέσως μετά σε πολύ σύντομο διάστημα μια καλύτερη εκδοχή του. Θυμίζω ότι μετά τα δύο πρώτα πρωταθλήματα που χάθηκαν το 18 και το 19, ήρθε μια διαδοχική σεζόν με τον Πέντρο Μαρτίνς με τρία πρωταθλήματα και μια πολύ καλή εκδοχή του Ολυμπιακού. Και αμέσως μετά την επόμενη απώλεια ήρθε το ευρωπαϊκό και ένα double επίσης με εντυπωσιακό ποδόσφαιρο με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θεωρείς ότι έχει οριμάσει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια ακόμα και στη διαχείριση της απώλειας τίτλων? Ήταν κάτι που δεν το είχε παλιά σαν οργανισμός.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει καλύτερη περιγραφή, ότι όταν κάτι δεν πάει καλά είναι απλά ευκαιρία αντεπίθεσης για μας. Δεν είναι ούτε διάλυσης, ούτε συρρήκνωσης, ούτε τίποτα. Είναι απλά ευκαιρία αντεπίθεσης. Έτσι συμβαίνει με τους τεράστιους οργανισμούς. Έτσι πρέπει να συμβαίνει, τουλάχιστον. Και νομίζω ότι εμείς καιρό τώρα δουλεύουμε την επόμενη χρονιά με αυτή τη λογική. Με τη λογική δηλαδή να επιστρέψουμε στους τίτλους και να γίνουν όλα τα πράγματα πολύ καλύτερα σε όλα τα επίπεδα. Τα επίπεδα της K10 στην Ακαδημία μέχρι την πρώτη ομάδα. Αυτό ήδη συμβαίνει και θα συμβεί. Δηλαδή είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και νομίζω ότι η παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού τη χρονιά που έφυγε, έτσι, η οποία είχε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη με σημαντικές επιτυχίες στο Champions League και με αρκετό δρόμο μέσα σε μια διοργάνωση που είναι τρομακτικά δύσκολη και πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας αυτό. Η παρουσία του κόσμου και αυτά τα συνεχόμενα sold out σχεδόν όλη τη χρονιά είναι αυτό που σου δείχνει και το δρόμο και σου δίνει και, αν θέλεις, έναν δρόμο. Δηλαδή το δρόμο της αντεπίθεσης. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε, και οι φιλαθλοί μας και εμείς επίσης, restart. Και λέω και εμείς επίσης γιατί εγώ ειδικά ξέρετε ότι γίνομαι και δέκτης παραπώνων, σχολείων. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις εμένα στον δρόμο και να μου πεις κάτι παρά ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, ή ο κύριος Μαρινάκης ή κάποιος άλλος από το σύλλογο. Τη μέρα λοιπόν που έρχεται ένα στραβό αποτέλεσμα το βράδυ, αυτός που σκέφτεται να πει κάτι σε εμάς ή να μας κάνει ένα παράπονο, πώς πιστεύετε ότι εμείς αισθανόμαστε? Όταν φεύγουμε από ένα γήπεδο με 400 σφιγμούς και δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα για την ομάδα, γιατί κάποιος πιστεύει ότι στεναχωριέται περισσότερο από εμάς. Ή σκάει περισσότερο από εμάς. Ή τον νοιάζει περισσότερο. Συνεπώς, επειδή όμως δεν πάει να έχει την ιδιότητα η διοίκηση του Ολυμπιακού, πέρα από φίλαθλοι και οπαδοί της ομάδας, να έχουν και την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και για ό,τι δεν πάει καλά, πρέπει από την πρώτη στιγμή που κάτι δεν πάει καλά, από το πρώτο δευτερόλεπτο που δεν πάει καλά, να σχεδιάζεις την αντεπίθεση που λες. Και αυτό γίνεται. Και είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου θα είναι όπως θέλουμε όλοι.
3: Καλησπέρα. Καλή νέα σεζόν με επιτυχίες. Όπως είπατε, είναι ίδιες οι τιμές στα εισιτήρια διαρκείας σε σχέση με πέρυσι. Αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε οτιδήποτε που χρειάζεται να υποθεί ή κάποια διευκρίνηση, μπορείτε να μας το πείτε. Και με αφορμή και τα τελευταία λόγια και την τοποθέτηση, θα ήταν άσκοπο το που είμαστε να μην ρωτήσουμε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς που ξεκινάει και με τον κύριο Μαρινάκη και με τον κύριο Μεγγελή Μπαρέτση, δεν είναι?
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Κάναμε τον κύριο Μαρινάκη, εκτός αν έχει άλλη πληροφόρηση, είναι σίγουρο. Αλλά θέλω να πω το εξής, γιατί ακούω και εγώ και διαβάζω αυτά που γράφονται και λέγονται και για τον Μεντιλίπαρ και όλους. Υπάρχουν άνθρωποι στην πορεία ενός συλλόγου που είναι κάτι παραπάνω από την ιδιότητά τους. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να δείξουμε όλοι, από εμάς που είμαστε διοίκηση του Ολυμπιακού, από τους φιλάθλους μας, από τους δημοσιογράφους, όλη η κοινωνία η αθλητική, είναι να είναι ένας σεβασμός για έναν άνθρωπο που ό,τι και να γίνει, αν φύγει σε 3 χρόνια, σε 8 χρόνια ή σε 15, αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του legacy του συλλόγου. Είναι ένα κομμάτι μιας τρελικής ιστορίας, ας πούμε, που ελπίζουμε να την επαναλάβουμε. Αλλά το δεδομένο που έχουμε τώρα είναι ότι τη γράψαμε την ιστορία αυτή. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας που πρέπει να το έχουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, να το προσέχουμε. Και εμείς οι Ολυμπιακοί πρώτα. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι όλοι απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω εγώ. Το έχει κερδίσει με το σπαθί του. Και νομίζω ότι είπα ξεκάθαρα πριν ότι ο σχεδιασμός που θα γίνει θα είναι ένας καλύτερος Ολυμπιακός για όλους, τον οποίο θα χαιρόμαστε να τον βλέπουμε στα γήπεδα. Με τα στοιχεία που πάντα εμείς θέλουμε. Νομίζω ότι τα στοιχεία που θέλουμε όλοι, οι γενιές Ολυμπιακών τώρα, και αυτό συνεχίζεται, είναι μια ομάδα η οποία είναι επιθετική και παθιασμένη. Αυτό δηλαδή που είναι ο Ολυμπιακός από τη φύση του. Ωραία τρίμπλα έκανε. Αφήστε και κανέναν άνθρωπο κάτω από τα 70 να κάνει μια ερώτηση.
2: Σωστό, το κατά έχει σωστό δίκιο.
0: Εσείς είστε κλισέ και κουραστική, ας πούμε. Σε κουράζει την ψυχή μου.
2: Λοιπόν, άντε να μην γίνω λίγο κλισέ.
0: Πάμε.
2: Επειδή δεν μπορούσα να μην παρατηρήσω ότι η πρώτη σου αναφορά ήταν συνολικά στο σύλλογο του Ολυμπιακού και όχι μόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι πολύ ιστορικές μέρες και αυτές που ζει ο σύλλογος τώρα με το Final Four της Euroleague. Επειδή είναι γνωστό ότι είσαι και αναλυτής μπάσκετ εκτός όλων των άλλων και γνώστης του μπάσκετ.
0: Τα pick and roll που ξέρω εγώ, δεν ξέρει κανείς.
2: Θα ήθελα αρχικά το προγνωστικό σου για την προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ στο Final Four. Και κατά δεύτερο, επειδή είναι πολύ νοπές και οι μνήμες του 2024 με τον Μπαρτζόκα, τον Μπαφέ, τον Παπα-Νικολάου, στις εξέδρες της
0: Παπαρίνα. Αν θα τα αποδώσουμε.
2: Αν θα είστε όλοι μαζί.
0: Αυτό έλειπε, να το χάσουμε. Κοίταξε να δεις, αντικειμενικά όσο αν μπασκετικός αναλυτής τώρα βγαίνω από το ρόλο του ποδοσφαιρικού, ήμασταν οι καλύτεροι όλη τη χρονιά. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήμασταν οι καλύτεροι ομάδες στην Ευρώπη. Το δείξαμε παντού, σε όλες τις έδρες, με όλους τους τρόπους, με τα αποτελέσματα, με τη διάρκεια, με την επιμονή, με την... από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Μας κάνουν να θέλουμε ακόμα περισσότερο να πάρουμε αυτό το ευρωπαϊκό και νομίζω θα το πάρουμε. Γιατί είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Πολύ απλό είναι. Μια μπασκετική ανάλυση μεστή και περιεκτική, έτσι. Σε τρεις λέξεις θα το πάρουμε. Δεν νομίζω ότι βλέπω κάτι άλλο. Και βεβαίως θα είμαστε εκεί, δεν το συζητάς. Καλά. Οι ποδοσφαιριστές δεν ξέρω, γιατί αυτοί ξέρεις όταν τελειώνει η σεζόν πατάνε το κουμπί και τρέχουν με τα εισιτήρια στα χέρια για τις διακοπές. Μην φανταστείτε ότι είναι σαν και εμάς τους πολλούς ανθρώπους. Θα γυρίσουμε εδώ μόνο στο γραφείο μας. Έτσι, όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού. Μερικοί φεύγουν και από τα γήπεδα απευθείας την τελευταία αγωνιστική. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς που δεν είμαστε εδώ στην πόλη, θα είμαστε όλοι, ναι. Εννοείται. Και με τις ίδιες συνθήκες. Ε. Όπως τα παιδιά, ο Παπα-Νικολάου, ο Μπαρτζόκα ήταν με τον κόσμο και εμείς έτσι θα είμαστε. Δεν θα πάμε να κάτσουμε δίπλα στη Euroleague, θα πάμε να κάτσουμε με τους οπαδούς.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εσύ μια χαρά είσαι, Λουκά, σχέση με τους άλλους.
4: Συνομήλικοι είμαστε, η ίδια σειρά.
0: Δεν ξέρω, πάντως φαίνεσαι καλύτερα. Προσέχει. Μάλλον το ότι είσαι όλη μέρα στον Πειραιά σου κάνει καλό.
4: Αναμφίβολα. Ξεκίνησες λέγοντας ότι δεχόσασταν τηλέφωνο για το εάν η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας αφορούσε στο Καραϊσκάκη και επειδή είχε αναπτυχθεί γενικότερα τους προηγούμενους μήνες μια παραφιλολογία, μίλησαν άπαντες. Αναπληρωτής υπουργός έκανε τοποθέτηση για το αν θα πάει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Προσφάτως μια συνέντευξη του Κώστα του Χαλιώρη στον Αλέξανδρο. Υπήρξε η σκέψη να ξεκινήσουν φέτος τα έργα στο Καραϊσκάκη.
0: Κοίταξε να δεις. Για να γίνει το έργο αυτό, για το οποίο ξαναλέω θα μιλήσει αυτός που πρέπει και αυτός που θα το πληρώσει, γιατί στην Ελλάδα συνήθως αναλύσκονται σε συζητήσεις και διαδρόμους υπουργείων μέχρι να πάρουν τα χρήματα να γίνει ένα γήπεδο. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού δεν ισχύει αυτό. Και για να λήξουμε και μια ιστορική παρεξήγηση με τον Γιώργο Καραϊσκάκη, στον Ολυμπιακό ποτέ δεν χτίστηκε κανένα γήπεδο. Στον Ολυμπιακό παραχωρήθηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή ένας χώρος, αθλητικός, ο οποίος είχε γεμίσει ποντίκια. Και ο Ολυμπιακός πλήρωσε με δικά του χρήματα και έφτιαξε τον Καραϊσκάκη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όπως ξέρετε, όπως και το Καραϊσκάκη έτσι και το Ρέντι, εδώ και 16 χρόνια έχουν τεράστιες αλλαγές. Αλλαγές εκατομμυρίων. Για τις οποίες ποτέ ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από κανένα κράτος. Όλα γίνονται με αυτοχρηματοδότηση. Όλα γίνονται από το Βαγγέλη Μαρινάκη. Τώρα μην λέμε αυτοχρηματοδότηση και τέτοιες ωραίες λέξεις. Άρα λοιπόν και το επόμενο βήμα για να μεγαλώσει ο σύλλογος θα γίνει με τον ίδιο τρόπο χωρίς να περιμένουμε κανέναν. Πλην όμως για να γίνουν τα βήματα, για να φτάσεις στο σημείο να κάνεις αυτό που θέλεις, πρέπει να έχεις κάποιες τυπικές άδειες από δήμους, κράτος και αυτά. Και αυτά καθυστερούν. Από εκεί πέρα σας ξαναείπα, το δύσκολο είναι για αυτούς που περιμένουν στη σειρά να πάρουν το κρατικό χρήμα για να φτιάξουν γήπεδα στον Ελαιώνα, στο Βοτανικό, δεν ξέρω και πώς λέγεται, μην μπερδέψετε, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η περιοχή. Λέγεται Ελαιώνας, Βοτανικός, έχει άλλο όνομα, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει 5-6 ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη ιστορία, η οποία πολλές φορές ξέρεις αν αφήνεις πράγματα αναπάντητα και δεν τα λες ξανά και ξανά, δημιουργείται και ένα κενό στη σκέψη των φιλάθλων. Δηλαδή, προφανώς εμείς ζητήσαμε το ΆΚΑ για να μπορούμε να αγωνιστούμε και σαν δεύτερη έδρα και να μπορεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός αν χρειαστεί να κάνει μια μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός έχει δοθεί με σύμβαση σε μια ΠΑΕ. Ακούστε ποιο είναι το παράξενο τώρα. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο, το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο, να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση, και το ΆΚΑ και οι πάντες. Άρα, εμείς λοιπόν κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά. Ξεκινάμε μια διαδικασία συζητήσεων για να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί. Όμως, γι' αυτό και για άλλα πολλά που σας ξαναλέω ότι είναι μεγαλύτερα από μια αγωνιστική περίοδο και μεγαλύτερα από τη συνέντευξη που έχει να κάνει με εισιτήρια διαρκείας, νομίζω και το δικαιούται ότι πρέπει να σας μιλήσει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος καθημερινά σκέφτεται τον Ολυμπιακό μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό ας το δώσουμε και εν πάση περιπτώσει όποια αντίρρηση και αν έχει ο οποιοσδήποτε δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεται και να μην καταλαβαίνει όλη αυτή την, ξαναλέω, την επιτυχία που όμως δεν έρχεται μόνη της. Έρχεται μετά από εκατοντάδες εκατομμύρια επενδύσεων και κυρίως από εκατοντάδες χιλιάδες ώρες ενασχόλησης. Γιατί να ξέρετε, αυτό ίσως είναι πιο ακριβό για αυτούς τους ανθρώπους όταν δίνουν τόσο χρόνο τους για κάτι που αγαπάνε. Θα μπορούσαν να κάνουν άλλα πράγματα και άλλες δουλειές και να έχουν άλλη επιτυχία σε άλλα επίπεδα. Να το σκεφτόμαστε γι' αυτό. Γιατί ωραία είναι η κριτική, το έχω ξαναπεί. Και εγώ μιλάω για κριτική μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους Ολυμπιακούς, έτσι. Δηλαδή με ενδιαφέρουν οι Ολυμπιακοί που παραπονιούνται, που γκρινιάζουν γιατί αγαπάνε την ομάδα τους και έχουν οποιοδήποτε κάτι να πούν. Δεν μιλάω για οργανωμένα συστήματα, ούτε για πληρωμένους. Εγώ μιλάω τώρα για αυτούς που είναι Ολυμπιακοί, που θα σου χτυπήσουν την πόρτα του αυτοκινήτου στο φανάρι, ας πούμε, ρε Κώστα. Γιατί δεν βάζει ο LKB goal, του λες, ρε φίλε, 18 έχει βάλει. Πώς να βάλει 92. Ναι, αλλά δεν βάζει. Εντάξει, ρε φίλε, θα έρθει και μια στιγμή που ο Σέντερφορ δεν τη βάζει. Τι να κάνουμε. Έχει συμβεί σε όλους. Εσύ δηλαδή, όταν πας στο φούρνο και φτιάχνεις τα κουρασάν, κάθε μέρα σου βγαίνουν λαχταριστά. Τα έχεις κάψει ποτέ. Τα έχω κάψει. Έτσι συμβαίνει στις δουλειές των ανθρώπων. Τι να κάνουμε. Έτσι συμβαίνει στη ζωή. Αλλά οι αριθμοί είναι αριθμοί. Και οι αριθμοί μένουν. Από τους αριθμούς βλέπεις τα πάντα τελικά. Γιατί? Γιατί οι αριθμοί είναι τα κατορθώματα. Μιλάμε για μετρήσιμα πράγματα. Αλλιώς μπορεί ο καθένας να φαντάζεται ό,τι θέλει. Εδώ λοιπόν τα μετρήσιμα πράγματα και τα συγκεκριμένα πράγματα είναι αυτό που είπα πριν. Είναι δηλαδή 158 τίτλοι. Αυτό δεν μπορεί να το αντιπαλέψει κανένας με κανέναν τρόπο. Και μόνο οι 19 ποδοσφαιρικοί, ευρωπαϊκά, ποιος θα το αμφισβητήσει αυτό. Κανείς. Αλλά ξαναλέω, αυτή η κουβέντα καλό είναι να γίνει την στιγμή που πρέπει. Εδώ ας μείνουμε σε αυτό. Και στο ότι θέλουμε τον κόσμο μας δίπλα, σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Σίγουρα θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, γι' αυτό να είστε σίγουροι. Γιατί όπως είπε πριν και ο Αλέξανδρος, είναι ευκαιρία πάντα μια αντεπίθεση όταν κάτι δεν πάει καλά για μας. Άλλη ερώτηση. Έλα, Δημητρή. Είδες, δεν έκανα κοινωνικό σχόλιο για σένα, την κατάστασή σου. Για τους άλλους. Λέω. Εσύ ήρθες, κύριε Πλέσσα, που δεν έρθει το μικρόφωνο. Τι να έρθει, ξέρω κανένας που βάζει τα κουμπιά κάθε φορά σε άλλα μικρόφωνα.
5: Καλησπέρα. Επειδή μιλήσαμε πριν για αριθμούς, ο Ολυμπιακός έκλεισε ακόμα μια χρονιά πρώτος σε μέσο όρο εισιτηρίων, κοντά στις 31.000 και με διαφορά από το δεύτερο. Αποτελεί αυτό ένα έξτρα μπουστάρισμα για το σύλλογο για τη νέα χρονιά. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά έχει τη σημασία ότι σε μια χρονιά ο Ολυμπιακός δεν κατακτά το πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως. Και έχει σημασία γιατί, ξαναλέω, και ο αριθμός των σερί ή sold out είναι αδύνατο να επαναληφθεί από ελληνική ομάδα. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που συνέβη, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, όταν βλέπεις παιχνίδια και με ομάδες, όχι ντέρμπι ας πούμε, όχι τα παραδοσιακά ντέρμπι είναι, και ένα το γήπεδο γεμάτο, είναι τεράστιο μπουστάρισμα για όλους. Είναι το καρεσκάκι όπως αρέσει σε όλους, όπως το χαιρόμαστε και νομίζω ότι δεν χωράμε κιόλας. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε. Δεν πρόλαβα να τελειώσει η προηγούμενη, όπως βλέπετε, και αρχίζει η επόμενη. Να είστε καλά και να είμαστε καλά να τα λέμε. Ελπίζω φέτος, επειδή η προετοιμασία θα είναι και σε χώρα γηινή και δεν θα είναι στα βουνά, να δω και περισσότερους από εσάς εκεί και να έχουμε και περισσότερο χρόνο να τα πούμε. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θέλουμε κοντά, ρε Λουκά. Να σε έχουμε εκεί πέρα να κάνεις συνεντεύξεις. Τι σημαίνει? είδες κάποιο κρυφό δράμα σε αυτό που είπα? Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε δευτερόλεπτα πριν από λίγο η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ακούσατε από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, όλες τις ειδήσεις. Η βασική είδηση είναι πως οι τιμές των διαρκείας παραμένουν σταθερές, χωρίς κάποια αύξηση, παρά το γεγονός βέβαια ότι ο Ολυμπιακός και φέτος επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Βέβαια, στα προκριματικά του Champions League είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον και πρόκληση για τον κόσμο να πάει να δει τα παιχνίδια αυτά. Έκανε ξεχωριστή αναφορά βέβαια για το θέμα του γηπέδου, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός να βάζει τέλος στην φημολογία περί μετακόμισης στο ΟΑΚΑ για την νέα σεζόν. Ξεκαθαρίζει ουσιαστικά ότι η ομάδα θα συνεχίσει κανονικά στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ενώ προανήγγειλε συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο από τον ηγέτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου αναμένεται να τεθούν όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το σύλλογο. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον Λουκά Θεοφανούπουλο. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια στο αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού Πηγές Ασπορ 2,5 με 4. Πάμε να μας πει και ο Λουκάς το ρεζουμέ από τη σημερινή παρουσίαση. Καλησπέρα, Λουκά.
7: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Είναι αυτό που ακούσαν και οι ακροατές μας από τον αντιπρόεδρο της Παραολυμπιακός, τον Κώστα Καραπαπά, ότι περιμένουμε όλοι πλέον με μεγάλη ανυπομονησία τις τοποθετήσεις του κυρίου Μαρινάκη μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή, σε κάτι περισσότερο από 15-20 μέρες, νομίζω ότι θα μάθουμε και την ακριβή ημερομηνία. Σαν πάρα πολλά, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι θα έχει να κάνει, ξέρεις, και με τις εγκαταστάσεις. Δεν γινόταν να με το ρωτήσω και νομίζω ότι έδωσε αρκετές απαντήσεις και ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικό ο αντιπρόεδρος Πάη Ολυμπιακός για το θέμα του Γιώργιος Καραϊσκάκης και το τι μέλη γενέστε. Βέβαια, εντάξει, το άλλο ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ έχει να κάνει με, με την αναδιαμόρφωση πλέον της ομάδας, κυρίως από άποψη ρόστερ, που και εδώ πέρα άφησε να καταλάβουμε και ήταν ιδιαίτερα σημαντική έτσι, αναφορά ότι με Βαγγέλη Μαρινάκη και με τη Λίμπαρ Ολυμπιακός αρχίζει και οργανώνει την αντεπίθεση για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τώρα όσον αφορά τα διαρκείας, δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Το κυριότερο είναι ότι όσοι ανανεώσουν άμεσα θα έχουν τις ίδιες έτοιμες και από εκεί και μετά βεβαίως περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί άλλο να τα ακούς και αν τα διαβάζεις, θα έχουμε και το αργά το μεσημεράκι. Το μεσημέρι θα ανέβει και στην ιστοσελίδα μας και το κείμενο, προκειμένου κάθε φιλάθλος Ολυμπιακού να ξέρει όλες τις χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Κάτι χρηστικό το οποίο ζήτησα τη διευκρίνηση από τον διευθυντή ticketing του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μπαντούνα, πριν από λίγο, επειδή υπάρχει ένα όριο, δηλαδή αν κάποιος έχει κάτω από 14 παρακολουθήσεις αγώνων, μάλλον παρουσίαση στο γήπεδο έχει το διαρκέας του, χάνει και τη δεύτερη περίοδο και θα πρέπει να πάει από την αρχή. Όσοι έχουν κάτω από 20 παρουσίαση στο Καραϊσκάκι δεν μπορούν να κάνουν ανανέωση στην πρώτη περίοδο. Θα σταλθεί αναλυτικά email σε κάθε παλιό κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας να ξέρει τον ακριβή αριθμό αγώνων που είχε παρακολουθήσει τη σεζόν που τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Ωραία, Λούκας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Και εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε κάτι άλλο. Ακούσατε λεπτό προς λεπτό την σημερινή παρουσίαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα διαρκείας για τη σεζόν 2026-27. Πολλά περισσότερα βέβαια, 2,5 με 4. Βέβαια σήμερα θα είμαστε λίγο πετσοκομμένοι, η εκπομπή είναι Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη 3 και 10 θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θα προλάβουμε να πούμε πολλά περισσότερα για το σημερινό θέμα και όχι μόνο. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μορφέση που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, Βαγγέλης Χάτζη Κωνσταντής στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Γεια χαρά!

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4

0: Στο Σαρονικό εστιάζουν οι έρευνες για την έντονη οσμή χθες στην Αττική. Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου, δηλώνουν οι αρχές. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Παρέμβαση Ανδρουλάκη στην Επιτροπή της Βουλής για τις Υποκλοπές. Προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΥΠ. Μεγαλοπρεπής υποδοχή Πούτιν στο Πεκίνο. Υπέγραψε 29 συμφωνίες με τον ΣΥ, τα μηνύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άγριο έγκλημα στο Δαφνί. Τρόφιμο στραγγάλει σε άλλον ασθενή. Η κατάσταση που επικρατεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Όπλα, ναρκωτικά και εκτεταμένη ρευματοκλοπή. Τα ευρήματα μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στα Άνω Λεώσια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στις Σέρες. 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων 4 ανήλικοι. Και συναγερμό στη Λιθουανία για ύποπτο ντρόουν. Εκενώθηκε το αεροδρόμιο σε καταφύγιο ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με την Άννα Σαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Άγνωστη παραμένει η ακριβής πηγή της έντονης οσμής αερίου που είχαμε χθες στην Αττική, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Οι αρχές πάντως διαβεβαίνουν ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου ή άλλη επικίνδυνη ρήπανση. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένη Σάρη Γιάννη, η πηγή του φαινομένου εντοπίζεται στη θάλασσα και συγκεκριμένα στο Τρίγωνο, Έγινα, Σαλαμίνα, Πέραμα. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Άλυτο παραμένει το μυστήριο με αυτή την έντονη οσμή. Από αργά, βέβαια, χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα το πρωί άρχισε να υποχωρεί σταδιακά στις περισσότερες περιοχές. Ενώ οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, διαρροή φυσικού αερίου, καθώς έγιναν έρευνες σε ενεργειακές υποδομές και δηληστήρια χωρίς να προκύψει κάποιο έβριμα. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο κ. Αργιάννης, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, εκτίμησε ότι η πηγή της οσμής εντοπίζεται στη θάλασσα και συγκεκριμένα στο Σαρονικό κόλπο, στο Τρίγωνο Έγινα, Σαλαμίνα, Πέραμα. Όπως εξήγησε, υπάρχουν δύο επικρατέστερα σενάρια. Το πρώτο και πιο πιθανό αφορά εργασίες στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη μεταξύ Περάματος Σαλαμίνας, όπου κατά τη διάρκεια επισκευών ή καθαρισμών πλοίων μπορεί να απελευθερωθούν θιούχες ενώσεις που προκαλούν έντονη οσμή παρόμοια με αυτή του αερίου, ενώ το δεύτερο σενάριο κάνει λόγο για καθαρισμό δεξαμενών, αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανοιχτά της Έγινας. Ο κ.

0: Γιάννη σημείωσε μάλιστα ότι το παρόμοιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και πέρσι την ίδια εποχή, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για εποχιακό ή επαναλαμβανόμενο περιστατικό σχετιζόμενο με θαλάσσιες δραστηριότητες. Σε ό,τι αφορά την τοξικότητα, τόνισε ότι οι ουσίες που συνήθως εμπλέκονται δεν θεωρούνται επικίνδυνες για μόνιμη βλάβη στην υγεία. Ωστόσο, για ασφαλή συμπεράσματα, απαιτείται χημική ανάλυση των μορίων που ανιχνεύτηκαν στην ατμόσφαιρα. Σχετικά με την εξέταση της χημικής σύστασης, ο καθηγητής τόνισε την ανάγκη άμεσης δειγματοληψίας και εργαστηριακής ανάλυσης του αέρα, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ενώσεις που ευθύνονται για την οσμή. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ολοκλήρωσης των εν λόγω αναλύσεων, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Καθησυχαστικός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, εμφανίστηκε μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, τόνισε ο Υπουργός.
2: Με τα συναρμόδια Υπουργεία κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Όλοι οι φορείς που πιθανώς θα είχαν εμπλοκή, ο ΔΕΣΦΑ, η ΕΝΑΟΝ, η ΔΕΠΑ, τα δηληστήρια, η Ρεβιθούσα, η Ψιτάλια, όλοι έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ λογικό κάθε άνθρωπος που βγαίνει έξω από το σπίτι του και μυρίζει, έχει αυτή μυρωδιά, να σου πει μήπως υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Εξετάζουμε από πού προήλθε αυτή η οσμή. Έχετε από τη θάλασσα, πιθανώς από κάποιο δεξαμενόπλιο. Είναι κάτι που εξετάζεται. Το πιο σημαντικό είναι ότι αποκλείσαμε την διαρροή φυσικού αερίου που θα δημιουργούσε κίνδυνο.
1: Μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Επιπλέον, επισήμανε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ δίνοντας έμφαση στο ζήτημα της ακρίβειας, υπενθύμησε ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνος στις οικογένειες. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΙΠ γνωστοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου είχε κληθεί για ακρόαση ο Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέκρινε το διοικητή της ΕΙΠ, καθώς, όπως είπε, παρότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων του είχε ζητήσει να ελεγχθούν τα κινητά υπουργών, βουλευτών και όλων των αξιωματούχων για να προστατευτούν από τα παράνομα λογισμικά, εκείνος δεν έκανε τίποτε. Εν τω μεταξύ, στην Επιτροπή δεν εμφανίστηκε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, την ακρόαση του οποίου είχε ζητήσει σύσσωμη η αντιπολίτευση. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, επιστολή που απέστειλε στο Προεδρείο της Επιτροπής, επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Τέλος, όπως αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων, την Παρασκευή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Αναταράξεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της παρουσίασης του νέου κόμματος Τσίπρα. Μετά τη διαγραφή Πολάκη, παραιτήθηκε από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος ωστόσο παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης. Στην Επιτροπή Παραίτησης του κάνει λόγο για μια παραλυτική κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εκτός συνόρων απευθείας βέλη αλλά και μηνύματα προς τις ΗΠΑ επεφύλασαν Πούτιν και Σι κατά τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών στο Πεκίνο. Στο στόχαστρό τους μπήκε η προσπάθεια Τραμπ να διαχειριστεί μονομερός και προς ίδιον συμφέρον παγκόσμιες κρίσεις, ενώ υπήρξαν και αναφορές περί κινδύνου επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας, δηλαδή στην επικράτηση του δυνατότερου χωρίς κανόνες. Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η κριτική τους για τα σχέδια Τραμπ για την αντιπυραυλική ασπίδα Χρυσός Θόλος, που εκτιμούν πως απειλούν τη στρατηγική σταθερότητα. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του, ο Σι Τζινπίνγκ, κατηγόρησαν τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να κατονομάσουν τον ίδιο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως τη χώρα και τον ηγέτη βέβαια, ο οποίος διαπράττει ουσιαστικά ένα διπλωματικό μπούλινγκ. Όπως τόνισαν, η παγκόσμια κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει ένας κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας. Στον νόμο δηλαδή, όπως ανέφερες και εσύ, της επικράτησης του ισχυρότερου. Έκαναν λόγο για προσπάθειες από ορισμένα κράτη, εννοώντας εδώ βέβαια τις ΗΠΑ, για μονομερή διαχείριση για να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο στο πνεύμα της αποικιοκρατίας. Αυτού του είδους συλλογικές όμως, όπως ανέφεραν στην κοινή δήλωσή τους, έχουν ιστορικά αποτύχει. Υποστήριξε από την πλευρά του ο κύριος Πούτιν επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την διαχείριση διεθνών κρίσεων και μάλιστα συμπεριέλαβε στις χώρες αυτές και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ ο κύριος Σι, την ώρα που υποδεχόταν τον κύριο Πούτιν για τις κεκλεισμένων του θυρών συνομιλίες, τόνισε ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να οικοδομήσουν ένα δίκαιο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, τονίζοντας ότι είναι ένα ήρεμο δίδυμο, όπως ανέφερε, εν μέσω του χάους. Τώρα, υπήρχαν βολές από τους δύο ηγέτες και για την επιθυμία, τα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου για την αντιπυραυλική ασπίδα Χρυσός Θόλος. Όπως τόνισαν, αυτά τα σχέδια απειλούν τη στρατηγική σταθερότητα και παράλληλα κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον για ανευθυνότητα επειδή δεν εργάζεται για την αντικατάσταση της εμβληματικής συνθήκης πυρηνικού ελέγχου, η οποία, όπως γνωρίζουμε, εξέπνευσε η τελευταία παράταση η οποία είχε δοθεί και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ο πλανήτης βρίσκεται. Θα μπορούσε δυνητικά, βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και στην σύγκρουση με πυρηνικά όπλα. Η κοινή λοιπόν η επίπληξη από τους δύο ηγέτες θεωρούν ότι το αμερικανικό σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός απεριόριστου, όπως αναφέρουν, πολυεπίπεδου και παγκόσμιου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, συνιστά προφανή απειλή για την στρατηγική σταθερότητα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές σχέσεις και τις οικονομικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε κάποια σοβαρή εξέλιξη στο θέμα του Σιβηρία 2. Ουσιαστικά πρόκειται για το μελλοντικό αγωγό φυσικού αερίου, δύναμη της Σιβηρίας 2, όπως ονομάζεται, τον οποίο η Ρωσία προωθεί για την ενίσχυση των εξαγωγών προς την Κίνα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν και οι απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Πετρόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε μια βασική συμφωνία, η οποία αφορά τη διαδρομή και τον τρόπο κατασκευής του. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και, όπως τόνισε, υπάρχουν ακόμη αρκετές λεπτομέρειες οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν. Υπήρχαν όμως εξελίξεις, όπως φαίνεται, σε θέματα διμερούς εμπορίου, το οποίο θυμίζω ότι το 2025 έφτασε τα περίπου 228 δισεκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει αυτό το ποσό να ανεβαίνει διαρκώς.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Με επέκταση του πολέμου, πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής, απειλούν πλέον οι φρουροί της Επανάστασης, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπολύσουν νέες επιθέσεις στο Ιράν, τη στιγμή που ο Τραμπ στέλνει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν και εξέφρασε για πολλωστή φορά την αισιοδοξία πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα, απείλησε πως εάν δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία, μπορεί να δοθεί εντολή για επανέναρξη των εχθροπραξιών ανά πάσα στιγμή μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στο μεταξύ, οι New York Times σε αποκλειστικό δημοσίευμα αποκαλύπτουν μυστικό σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ για να αναλάβει την ηγεσία του Ιράν ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Το σχέδιο όμως ναυάγησε, καθώς Ισραηλινό πλήγμα στην οικία του τον άφησε τραυματισμένο, αν και αρχικός στόχος ήταν να τον απαλλάξει από τον κατοίκον περιορισμό. Επέζησε, αλλά μετά το χτύπημα απογοητεύτηκε από το σχέδιο αλλαγής καθεστώτος και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και παραμένει άγνωστο που βρίσκεται. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο France 24 σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία. υπογράμμισε την εφαρμογή προσωρινών και στοχευμένων μέτρων κατά της ενεργειακής ακρίβειας, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, χωρίς όμως να μετεξελιχθεί η ενεργειακή κρίση σε δημοσιονομική. Παράλληλα, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια Silicon Valley της Ευρώπης. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς, δήλωσε, επισημένοντας ότι χρειάζονται επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία και μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Τις παρενέργειες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αρχίζει να αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός, με το νησί της Ρόδου να καταγράφει ήδη μείωση στις κρατήσεις των ξενοδοχείων κατά 10%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, Ιωάννη Παπαβασιλείου, εφέτος προβλέπεται να επισκεφθούν την πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων 300.000 λιγότεροι τουρίστες. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαβασιλείου.
4: Η Ρόδος ξεκίνησε την τουριστική σεζόν φέτος το Μάρτιο. Συνεχίζει κανονικά. Βέβαια υπάρχουν μειώσεις, υπάρχουν προβληματισμοί και δεν υπάρχουν κρατήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Που σημαίνει ότι λειτουργούμε μέρα-μέρα. Πιστεύω ότι η Ρόδος θα κλείσει με μία μείωση στη τάξη του 10%. Όπως καταλαβαίνετε, στα 3 εκατομμύρια είναι 300.000 κόσμος λιγότερο. 300.000 κόσμος λιγότερο για νησί και ένα περιορισμό είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Καταρχήν έχουμε το Ισραήλ, το οποίο έφερνε γύρω στις 200.000 κόσμο το χρόνο. Αυτό είναι μηδενικό αυτή τη στιγμή. Και οι υπόλοιπες αγορές εκτός της Αγγλίας είναι σταθερές και μειωμένες. Η ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την φέρουμε στο νησί μας, το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με κάποιο τρόπο, να κάνουμε κάποιες εκδόσεις όσον αφορά τη διαμονή τους. Αλλά είναι δύσκολο πράγμα για τους Έλληνες να έρθουν στο νησί. Ξέρετε, η Ρόδος είχε προτερήματα στο παρελθόν. Είχε μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, ειδικά στο ΦΠΑ, και είχε κάποια φορολόγητα προϊόντα τα οποία βοηθούσαν σε όλο το κόστος μιας οικογένειας να έρθει. Δηλαδή, ερχόταν, αγόραζε κάποια πράγματα και αυτό συψήφισε λίγο το κόστος μεταφοράς και τα άλλα έξοδα τα οποία είχε στις διακοπές. Όλα τα νησιά τα πάντα της Ωραμεθορίου είναι μειωμένοι συντελεστές εκτός της Ρόδου και αυτό νομίζω το πληρώνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ρόδου ο 45χρονος οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο σφοδρό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε μία μητέρα και την κόρη της. Εναντίον του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν το πρωί στη Ρόδο οι κηδείες της 57χρονης μητέρας και της 26χρονης κόρης της. Άγριο έγκλημα τα ξημερώματα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, όπου 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο, επίσης τρόφιμο, με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της τραγωδίας. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Άννα. Στις 3.30 τα ξημερώματα ακούστηκε ένας δυνατός ήχος από δωμάτιο του ψυχιατρικού τμήματος στο δεύτερο όροφο. Οι νοσηλευτές έτρεξαν αμέσως να δουν τι συμβαίνει. Μπήκαν στο δωμάτιο, είδαν τον 59χρονο να είναι πεσμένος χωρίς σφιγμό. Έσπευσαν επίσης και οι γιατροί. Επί μια μισή ώρα έκαναν κάρπα στον 59χρονο. Προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Ειδοποιήθηκαν παράλληλα και οι αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ. Ενώ ο άνθρωπος που μοιραζόταν το δωμάτιο, 48χρονος, συνελήφθη από τους αστυνομικούς, καθότι ο ίδιος έπειτα από ερωτήσεις ομολόγησε ότι έπνιξε το θύμα μετά από καυγά που είχαν. Ωστόσο, θα διενεργηθεί νεκροψία νεκροτομής στον 59χρονο για να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, καθώς δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο η αρχική ομολογία του 48χρονου να μην ήταν αληθής. Οι αρχές επίσης εξετάζουν το ιστορικό των δύο τροφίμων και έχει διαταχθεί προανάκριση για την υπόθεση. Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, είπε ότι η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει αν ισχύουν όλα όσα υποστήριξε ο 48χρονος. Δεν γνωρίζω αν στο δωμάτιο ήταν μόνο δύο άτομα ή αν υπήρχαν και άλλοι ασθενείς εκείνη την ώρα. Και οι δύο πάντως νοσηλεύονταν στην ψυχιατρική κλινική, άρα αντιμετώπιζαν ψυχιατρικά προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Την υπόθεση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και ξυχνίας της εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Να πούμε τέλος, Άννα, ότι πρόσφατα πάλι είχαμε καλύψει ρεπορταζιακά το έγκλημα που είχε γίνει στο Δαφνί στις 19 Φεβρουαρίου του 2025, όταν 47χρονος είχε σκοτώσει με ψαλίδι, ξημερώματα πάλι, μια 44χρονη ασθενή, το 10ο ψυχιατρικό τμήμα στο Δαφνί, όπου νοσηλεύονταν και οι δύο. Γύρονται λοιπόν ερωτήματα τόσο για τον τρόπο νοσηλείας των ασθενών με ακαταλόγιστο εντός των μονάδων, αλλά και για τη γενικότερη ασφάλεια προσωπικού και ασθενών. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται τουλάχιστον 46 ασθενείς με αξιόπινες πράξεις, μεταξύ των οποίων και δολοφονίες, που τους έχει δοθεί το ακαταλόγιστο λόγω σοβαρής ψυχικής διαταραχής, πολλοί εκ των οποίων όμως συνυπάρχουν σε τμήματα μαζί με άλλους ψυχικά ασθενείς.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Γυρίζουμε σελίδα. Αναβάλει τάξη στο τοπίο της ενεργειακής ανάπτυξης της χώρας. Επιχειρεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζονται οριζόντιες απαγορεύσεις εγκατάστασης σε όλες τις περιοχές Natura 2000, σε δάση και δασικές εκτάσεις, υγροτόπους Ραμσάρ, εθνικούς δρυμούς, προστατευόμενα τοπία, περιοχές με αναβαθμίδες, περιοχές άνευ δρόμων και ακτές κολύμβησης. Παράλληλα, εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, καθώς οι νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, που δεν έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5% της συνολικής έκτασης ανά περιφερειακή ενότητα. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τα αιωλικά πάρκα, με σημαντικότερη παρέμβαση τον νέο περιορισμό που απαγορεύει την εγκατάστασή του σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Σε εφαρμογή θα τεθεί, κυρίες και κύριοι, από τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλαιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μία πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τηλεφωνικές ειδοποιήσεις σε 55.000 φορολογούμενους με λήξη πρόθεσμες οφειλές, απλήρωτες ρυθμίσεις ή μη υποβληθήσεις δηλώσεις, προειδοποιώντας ακόμη και για κατασχέσεις ή πληστηριασμούς, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ. Προτεραιότητα δίνεται στα φρέσκα χρέη με στόχο τη γρήγορη συμμόρφωση και την αποτροπή νέων οφειλών. Την ίδια στιγμή τα ληξιπρόθεσμα συνεχίζουν να αυξάνονται με το συνολικό χρέος προς το δημόσιο να αγγίζει πλέον τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
6: Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν αφήσει απλήρωτες οφειλές, χαμένες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις και κυρίως ΦΠΑ θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφωνική ειδοποίηση από την ΑΔΕ. Στόχος είναι να τακτοποιήσουν άμεσα τις εκκρεμότητές τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις λογαριασμών, πληστηριασμούς και εξολογιστικούς ελέγχους. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα της αρχής, προτεραιότητα δίνεται στα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν πιο εύκολα όταν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Η ΑΔΕ επιδιώκει να ανακόψει τη δημιουργία νέας γενιάς οφειλών, στοχεύοντας στη συμμόρφωση του 60% όσων εμφανίζουν για πρώτη φορά καθυστερήσεις, αλλά και στην ίσπραξη του 45% των σχετικών ποσών. Παράλληλα, η ΑΔΕ σχεδιάζει πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας συστήματα ανάλυσης κινδύνου για να αντιμετωπίζει εγκαίρως όσων εμφανίζουν πιθανότητα δημιουργίας νέων χρεών. Η έγκαιρη επικοινωνία θεωρείται κρίσιμη, καθώς πολλές οφειλές μπορεί να ρυθμιστούν πριν οδηγήσουν σε μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης και επιπλέον επιβαρύνσεις. Την ίδια ώρα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη συνεχίζουν να φουσκώνουν. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο, τα νέα χρέη άγγιξαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά οι οφειλές προς το δημόσιο φτάνουν πλέον τα 114,5 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων πάνω από 35 δισεκατομμύρια θεωρούνται ανεπίδεκτα ίσπραξης.
1: Συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία το πρωί μετά τις αναφορές για εισερχόμενο ντρόουν, στέλνοντας τα καταφύγια για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, όχι μόνο τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό, αλλά και το γενικό πληθυσμό της πρωτεύουσας μιας χώρας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιτίας του διαφαινόμενου κινδύνου, ανεστάλησαν επίσης όλες οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, το ντρόουν κατευθυνόταν προς το Λετβάρις, κοντά στην πρωτεύουσα, μετά άλλαξε κατεύθυνση, ενώ αμέσως σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Ο συναγερμός έληξε μετά από περίπου 40 λεπτά, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη διευκρινήσεις για την ταυτότητα του ντρόουν και την πραγματική φύση της απειλής. Προσπάθεια κατευνασμού της Τουρκίας από την πρόεδρο της Κομισιόν μετά τις δηλώσεις της που εξόργησαν την Άγκυρα. Η Φόντερ Λάιεν σε συνέντευξή της είχε πει πως πρέπει να επιτευχθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ώστε να μην επηρεάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία. Το σχόλιο ερμηνεύθηκε στην Άγκυρα ως εξίσωσή της με τις άλλες δύο χώρες που θεωρούνται εχθρικές στις Βρυξέλλες. Τώρα η Φόντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ερντοάν κυρίως για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά προσπάθησε και να δώσει εξηγήσεις για τη δήλωσή της. Σε ανάρτησή της τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, αλλά και πως η Τουρκία είναι βασικός εταίρος και πως τα συμφέροντα με τις Βρυξέλλες συγκλίνουν. για σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα παιδικής προστασίας και δομών ανηλίκων, έκανε λόγο στο κανάλι 1 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υπογραμμίζοντας ότι ήδη 40 ανήλικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι για μήνες ή και χρόνια στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, διαμορφώνοντας άκρος παραβατική συμπεριφορά, αντί να μετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή προγράμματα κοινωνικής επανένταξης. Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, η παραμονή τους επηρεάζει τόσο τη λειτουργία των κλινικών, αλλά και στερεί από τα ίδια βασικές ανάγκες ανάπτυξης.
7: Η εύκολη λύση είναι όταν διαπιστώνουμε ότι είναι παραμιλημένα και κακοποιημένα παιδιά, τα βάζουμε σε ένα νοσοκομείο παιδιατρικό και εκεί στο νοσοκομείο υποτίθεται για εξετάσεις, διαπιστώνεται ότι είναι καλά την άλλη μέρα, αλλά όμως δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί. Μένουν εκεί μήνες και χρόνια. Εκεί ενισχύεται η παραβατική συμπεριφορά που έχουν μάθει από την οικογένεια. Έχουμε 14χρονα, 13χρονα, 12χρονα παιδιά, τα οποία κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, παίρνουν μαχαίρια, βάζουν φωτιές, τσακώνονται με άλλα παιδιά, τσακώνονται με τους γονείς των παιδιών και πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Αυτή τη στιγμή στο Αγλαΐ Κυριακού είναι ό,τι χειρότερο. Είναι 26 παιδιά που πολλά από αυτά είναι παραβατικά. Έχουν βγάλει μαχαίρια, ψαλίδια, έχουν επιτεθεί, έχουν βάλει φωτιές. Μέσα στο νοσοκομείο είναι που ταγώνονται με γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Γιατί φωνάζουν, γιατί κλέβουν. Φταίνε τα παιδιά. Ασφαλώς και όχι. Θα έπρεπε να είναι σε μια προνοιακή μονάδα τα παιδιά, προκειμένου να υπάρξει μια μέρημνα από το κράτος για να διορθώσουν τη συμπεριφορά που έχουν μάθει από τις οικογένειές τους. Δηλαδή να πάνε σχολεία, να πάνε φροντιστήρια για να γίνουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης. Στα νοσοκομεία δεν γίνονται αυτά. Άρα τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τα κακοποιούσαν στην οικογένεια μια φορά και τα κακοποιούμε εμείς δεύτερη φορά, γιατί έχουμε και τα λιμένα μέσα σε ένα νοσοκομείο. Και διαλύουν και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Όταν οι κοινωνικές μας υπηρεσίες, αφού έρχονται στο νοσοκομείο μία-δύο μέρες και είναι καλά, τη δεύτερη μέρα πρέπει να απευθυνόμαστε σε μια κοινωνική υπηρεσία και να αμέσως να τα υποδέχονται. Όχι να κάθονται εκεί ένα χρόνο και ενάμιση μέσα στο νοσοκομείο, σαν ένα θάλαμο.
1: Όπλα, ναρκωτικά και εκτεταμένη ρευματοκλοπή εντόπισαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε καταβλισμό Ρωμά στα Άνω Λιώσια. Η δράση συντονίστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για την πάταξη κάθε μορφής παραβατικότητας. Πάνοπλοι αστυνομικοί με αλεξίσφαιρα γυλαίκα, ασπίδες και όπλα στα χέρια έκαναν έφοδο σε σπίτια, χρησιμοποιώντας ακόμη και πολιορκητικούς κρυούς για να σπάσουν πόρτες και να πραγματοποιήσουν ελέγχους. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εξάρθρωσαν οι αρχές τις ΣΕΡΕΣ. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και 4 ανήλικοι. Εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης των ΣΕΡΟΝ, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Μήνυμα ενότητας για την παραμονή του ναυτοδικίου στην πόλη εξέπεμψε ο Πειραιάς κατά τη χθεσινή ευρεία σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο και το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο κανάλι 1 ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Πολυχρόνης Περιβολάρης.
8: Το φθινόπωρο είχαν έρθει πληροφορίες από το ναυτοδικείο ότι επίκειται κάποια μετεγκατάστασή του και τότε με πρωτοβουλία του Προέδρου είχα αναλάβει να κάνω επαφή με το Υπουργείο Άμυνας. Έτσι έγινε με τον κύριο Υπουργό. Τον συνάντησα και, πάση περιπτώσει, εκεί μας είχε πει τότε ότι το θέμα θα παγώσει. Αντιλαμβάνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να μείνει το ναυτοδικείο στον Πειραιά. Και πράγματι το θέμα πάγωσε για 7 μήνες περίπου. Λόγοι που επικαλείται το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι κάνει συγχωνεύσεις των ιδιωτικών δικαστικών σχηματισμών και θέλει να μεταφέρει, να δημιουργήσει ένα νέο δικαστικό σχηματισμό ναυτοδικείο Ελλάδος, να πάρει όλα τα περιφερειακά και το νέο ναυτοδικείο να εγκατασταθεί στην περιοχή του Ρουφ και προβάλλει κυρίως θέματα οργανωτικά προκειμένου να αξιοποιηθεί το προσωπικό, να είναι συγκεντρωμένοι όλοι στον ίδιο χώρο και δευτερευόντως προβάλλει και το θέμα της αξιοποίησης του κτηρίου. Νομίζω ότι είναι και συμβολικό αλλά και ουσιαστικό για την πόλη να μην φύγει ακόμα ένας θεσμός, διότι όπως αντιλαμβάνεστε αυτό σημαίνει υποβάθμιση κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί ναυτοδικείο Ελλάδος και να στεγαστεί είτε στο υπάρχον κτίριο είτε σε άλλο κτίριο που μπορεί να βρεθεί στην περιοχή του Πειραιά. Και ταιριάζει κιόλας, διότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος, τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, όλα εδώ κινούνται γύρω από την περιοχή του Πειραιά. Τώρα δεν είναι επιχείρημα ότι δεν είναι πολύ μακριά το Ρουφ.
1: Πανέλ συζήτησης για τους νέους που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν το δικό τους εγχείρημα διοργανώνει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Πειραιά με ομιλητές από το χώρο της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης αλλά και της καινοτομίας. Όπως τόνισε στο κανάλι 1 ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Βασίλης Αγγελόπουλος, ομιλητές και κοινό θα μοιραστούν εμπειρίες και πρακτικές συμβουλές για αυτό το νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα.
9: Αύριο στις 6 ώρα στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά. Είναι για τους νέους και τις νέες για όλο τον κόσμο, για την επιχειρηματικότητα. Σου δίνει κάποια εφόδια εργαλεία, σε βοηθάνε ώστε να μπεις καλύτερα στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Είναι 4 εμπειροί άνθρωποι που έχουν περάσει μέσα από αυτό. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ιδιαίτερα για τους νέους. Καταλαβαίνετε και στην εποχή που ζούμε ότι δυσκολεύονται οι νέοι να ανοίξουν κάποια επιχείρηση, να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Και έχουμε φέρει κάποιους ειδικούς ανθρώπους ώστε να μας πούνε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό και πώς μπορούν οι νέοι αυτή την περίοδο να ανοίξουν τη δικιά τους επιχείρηση ή ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα.
1: Έθριος με νεφώσεις προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Ακοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχίσει ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
10: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
11: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
12: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
11: Ορίστε.
13: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
10: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 90,4 Μεγάκυκλος. Στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Παρτατζέτα και αρχίστε και σημειώνετε τώρα φίλους γνωστούς και τα λοιπά από σήμερα, γιατί αύριο θα χρειαστεί όλη μέρα να παίρνει τηλέφωνα για να λέτε χρόνια πολλά.
1: Τι είναι αύριο?
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Έλα ρε, αύριο, ναι, 21.
0: Άμα δεν το έλεγα εγώ
1: τώρα. Καλά, από σένα τα μαθαίνω πάντα, ρε.
0: Καλά, αύριο, πώς αύριο. Πω. Αντιλαμβάνεσαι.
1: Ρε φίλε, άμα βάλω.
0: Και ο κουμπάρος σου γιορτάζει.
1: Εντάξει, πάρα λοιπόν, πολλά. Πάρα πολλά το κουμπαράκι μου, αλλά από εκεί και πέρα έχω πάρα πολλούς. Και Κωνσταντίνος και.
0: Λογικό είναι.
2: Περιττό να σου πω πόσους έχω.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, θα πάρουμε. Δεν πειράζει. Να είμαστε καλά, να τους παίρνουμε τηλέφωνο, να τους δίνουμε ευχές.
0: Είσαστε καλά, παιδιά.
1: Δόξα τω Θεώ. Σφεντόνα ήρθες, έτσι. Πήγες, ήρθες, πότε πρόλαβες και πήγες στο Καραϊσκάκι. Έκανες και την ερώτησή σου. Έφυγες Σφεντόνα, ήρθες εδώ πέρα. Μοντάραμε, κάναμε, δείχναμε. Είσαι σούπερ.
0: Τσακ, μπαμ, είμαστε εδώ.
1: Άμα έχεις και οδηγό, βέβαια, τσακάλι.
0: Όρισα.
1: Άμα έχεις και οδηγό τσακάλι που σε πηγαίνει. Γιατί γελάς, ρε.
0: Ναι, ένα από εμείς. Ποιος είναι ο Παναγιώτης της Τουρκίας.
1: Εσύ Σφεντόνα, ρε.
0: Περατέρμα τη Web TV με τον οποίο πήγαμε, κάναμε και το live. Και
1: είναι ικανός να έχει κίνηση. Τώρα, βέβαια, δεν έχουμε και χρόνο τώρα για να το συζητήσουμε.
0: Τετάρτη,
1: λοιπόν, Τετάρτη. Θα το πω αυτό και τελειώνουμε. Μπορεί να έχει κίνηση, ξέρω εγώ, πόσα χιλιόμετρα, ρε φίλε. Θες 5-6 χιλιόμετρα κίνηση.
0: Να
1: έχει
0: θα βρει τρόπο.
1: Μποτιλιάρισμα. Θα βρει τρόπο να έρθει σε χρόνο τετέ, α πούμε.
0: Έτσι ακριβώς, εδώ κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Ο Γιώργος Καρδής είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Σιφάκης. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκοσταντής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. 37 μετά τις 2. Πριν από λίγο είχαμε αρκετές ειδήσεις που προέκυψαν στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού στο πλαίσιο της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΛΙΜΠΙΑΚΟΣ, τον Κώστα Καραπαπά. Και μπαίνουμε πλέον στη τελική ευθεία και για το Final Four της Ευρωλίγκας εδώ στην Αθήνα, Παρασκευή και Κυριακή. Και ελπίζουμε το ενδιαφέρον μας να μην είναι μόνο για την Παρασκευή. Ελπίζουμε πάνω απ' όλα ο Ολυμπιακός να πάρει την πρώτη πρόκριση της FNR και να περιμένει στη συνέχεια ποια ομάδα από τον Ισπανικό εμφύλιο θα περάσει για να την αντιμετωπίσει στον Κυριακάτικο τελικό που θα ξεκινήσει 9-6 ώρα το παιχνίδι την Παρασκευή του Ολυμπιακού. Εδώ θα είμαστε, σύσσωμο το αθλητικό τμήμα και όχι μόνο για το παιχνίδι του ημιτελικό. Και ελπίζουμε και την Κυριακή να είμαστε πάρα πολλές ώρες και κυρίως να καλύψουμε και τα επινίκια και ραδιοφωνικά αλλά και μέσα από τη Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Έχει προκύψει βέβαια θέμα βασκετικό που αφορά στον. Οικοδεσπότη εντός εισαγωγικών, Παναθηναϊκό, γιατί έχουν οργιάσει φήμες από το πρωί ότι τέλος ο Αταμάν, τελειώνει.
1: Εντάξει, κοίταξε, όλοι ξέραμε ότι είναι το κλίμα πολύ βαρύ για τον Τούρκο προπονητή, έτσι, μετά τον αποκλεισμό από την Βαλένθια στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσει να είναι στον πράσινο πάγκο, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι ότι θα φύγει τώρα ή θα ολοκληρωθεί η σεζόν και εντός συνόρων και από εκεί και πέρα. Να έχουμε το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή. Αν γίνει τώρα, θεωρώ ότι θα είναι μια απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προκειμένου ένα ηλεκτροσόκ στους παίκτες.
0: Λοιπόν,
1: έτσι φαντάζομαι.
0: Την ώρα που ήμουνα στο Καραϊσκάκι, μαθαίναμε ότι ακυρώνεται η προπόνηση, ότι έχει ακυρωθεί η προπόνηση του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα από ό,τι βλέπουμε, διάβασα βέβαια, ότι ήταν στο ΑΚΑ, στο Telecom Center. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα έδειχνε εκεί πέρα ότι κάνει το ωραιότερο Final Four και θα το δει από την τηλεόραση. Okay. Όμως, αυτό το οποίο προέκυψε πριν από λίγο είναι το εξής. Γιατί η επικαιρότητα τρέχει να το αναφέρουμε. Ότι κανονικά προπονήθηκε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Η προπόνηση ήταν προαιρετική. Και έγινε στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Καθώς είχαν τρίμερο ρεπό από τον Τούρκο, ο οποίος. Προπονητή ο οποίος επιστρέφει σήμερα στην βάση του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προς το παρόν έτσι μια λήξη συναγερμού όσον αφορά το θέμα Αταμάν Παναθηναϊκός. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
1: Πάντως δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Καθόλου.
1: Έτσι, γιατί θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να καταβάλει μια πολύ πολύ γέρη αποζημίωση στον Αταμάν. Εκτός θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει μια κοινή συνενέση λύση συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σκληρός διαπραγματευτής είναι ο Αταμάν. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα φανεί.
0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό συνεχίζουν την προετοιμασία. Νομίζω αύριο θα προπονηθούν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Athens Telecom Arena. Θα πραγματοποιηθούν και οι βραβεύσεις από την Ευρωλίγκα των κορυφαίων της περσινής σεζόν, που και εδώ ο Ολυμπιακός έχει τον MVP, έχει παίχτες κορυφαίους και στην πεντάδα, και στην κορυφαία πεντάδα, αλλά και στην αναπληρωματική πεντάδα, και νομίζω θα είναι τεράστια η εκπροσώπηση στις παρουσιάσεις και στις βραβεύσεις από πλευράς Ολυμπιακού. Και περιμένουμε να δούμε αυτό το πόσο πολύ θα κοκκινήσει, αλλά πόσο πολύ θα κοκκινήσει το ΟΑΚΑ, που μπορούμε να το δούμε και ανήμερα του ημιτελικού, δηλαδή που θα έχουμε πλήρη εικόνα, θα ανοίξουν δηλαδή πόρτες στο γήπεδο και θα δούμε αν θα είναι 7, 8, 9, 10.000, γιατί ακούστηκε και αυτό το νούμερο σήμερα, για 10.000 οπαδούς Ολυμπιακού που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο.
1: Και έχουμε και βέβαια και τη δυσάρεστη αυτή είδηση, την ανέβασε χθες και στο site μας με το θάνατο του Κάρι Σκάρι.
0: Έτσι. Τι να πω, ρε παιδάκι. Είναι σαν να μου ξεριζώθηκε ένα κομμάτι από την καρδιά, και θα σου πω το εξής, Ευαγγέλη. Ο Κάρι Σκάρι ήταν.
1: Ξέρουμε αν είχε κάποιο πρόβλημα ιστορικό υγείας. Δεν ξέρω.
0: Από ιστορικά. Θα σου πω τώρα δύο.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, ο Κάρι Σκάρι είναι ο πρώτος παίκτης ξένος στην ιστορία του Ολυμπιακού το 1988, όταν άνοιξε η αγορά και μπήκαν ξένοι παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή είναι μικρή ιδιαίτερα πασχετικός, άρχισα και έβλεπε σχεδόν όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού λόγω του Σκάρι. Ναι. Κάρφωνα από όπου να είναι. Ναι. Δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια στον Ολυμπιακό. Τον έφερε ο Στίβια Τζόγλου, ήταν μία από τις μεταγραφές τότε του Κοσκοτά. Τον έφερε απευθείας από τους New York Knicks. Αντιλαμβάνεσαι τι παιχτούρα ήταν. Δε στην Ευρώπη έκανε ένα εκπληκτικό δίδυμο με τον Λάρι Μίτλετον, ο οποίος σε συνέχεια πήγε και έπαιξε 17 χρόνια στην Ιταλία. Ο Σκάρι τελείωσε άκοψα την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Πλακώθηκε με τον Στίβια Τζόγλου, ο οποίος τον είχε φέρει.
1: Ναι.
0: Οι πληροφορίες, οι κακές γλώσσες και οι μύθοι λένε ότι στο τελευταίο τους τέτα-τέ το Σκάρι τον κυνηγούσε με ψαλίδι.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, ήταν τρελός.
1: Έλα, ρε.
0: Με την έννοια. Ναι. Ήταν ιδιαίτερα επιρρεπής σε διάφορα πράγματα. Έχει τραυματιστεί, θεώρησε ότι ήταν υπεύθυνος ο Στίβια Τζόγλου για τον τραυματισμό του στον αγώνα και άλλα πολλά. Στη συνέχεια έγινε γυρολόγος, έπαιξε και στο πρωτάθλημα της Χιλής.
1: Ναι.
0: Είχε πολλά προβλήματα με τις απαγορευμένες ουσίες. Πάρα πολλά προβλήματα, και γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει και την καριέρα που ήταν προορισμένος. Αυτό το ταλέντο του δηλαδή σηκωνόταν, τι να σου πω, την εποχή που λίγοι γνώριζαν, ας πούμε, τον, πώς τον λένε, παιχταράδες. Ας πω τώρα, μπορώ να θυμηθώ και ονόματα. Σηκωνόταν, ξέρω εγώ, από την μπασκέτα, από τη ρακέτα εκεί πέρα που εκτελούν τις ελεύθερες βολές που λένε και οι μπασκετικοί. Πόσο λέει ο Σιφάκης και ο Κορτιάνος, από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, και κάρφωνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αιωνία του η μνήμη. Είχαμε συλληπιτήρια ανακοίνωση και από το ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο πρώτος ο οποίος έκανε ανάρτηση ήταν ο συμπαίκτης του Ολυμπιακού, Σταύρος Ελληνιάδης. Ήταν συμπαίκτες εκείνη την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Σταύρος Ελληνιάδης παρεπιπτόντος θα είναι εδώ αύριο τηλεφωνικός, team manager του Κολοσσού. Είναι στα μεγάλα γεγονότα ο Σταύρος Σπυριώτης, ως πρώην του Ολυμπιακού, πάντα μαζί δίνει το παρόν, δίνει το στίγμα. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκινάμε έτσι αφιερώματα για τον Ολυμπιακό αύριο.
1: Για αγόρι το έχεις.
0: Ναι, και όχι μόνο για αγόρι.
1: Έλα, μωρέ, σε πειράζω.
0: Είναι, δηλαδή,
1: ξέρεις, το ανέφερες, το λέω. Είναι σήμα κατευθείαν, εντάξει.
0: Είναι, ρε παιδάκι μου, ξέρει τα πάντα.
1: Σταύρος,
0: ξέρει την ψυχολογία, την, που μας το κάνει ψυχογράφημα του Ολυμπιακού ανά πάσα στιγμή ο Σταύρος Ελληνιάδης. Θα έχουμε αύριο Μάκη Γιατρά.
1: Μπαίνουμε σε mood, βέβαια, Ευρωλίγκας. Θα έχουμε το μεσημεράκι τον Μάκη Γιατρά, τον τεχνικό διευθυντή του Προμηθέα, όπου θα μας αναλύσει και αυτός για το τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Το ίδιο θα έχουμε έτσι αφιερωματάκια και την Παρασκευή, αλλά κυρίως όλο αυτό το οποίο περιμένουμε είναι εδώ που θα σας αναλύουμε. Θα έχουμε γεμάτο οθόνες εμείς το στούντιο και σας αναλύουμε με την παρουσία και ειδικών όλα αυτά τα οποία θα βλέπουμε στο Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε. Είδηση της ημέρας, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε είδηση, το γεγονός ότι περιμένουμε και περιμένουμε ανυπομονησία συνέντευξη τύπου Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Καλά, είδηση είναι. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν εσύ το περίμενες, είχε ακούσει κάτι. Εγώ όταν το άκουσα, okay, λέω κάτι περιμένω να ακούσω από τον ηγέτη του Ολυμπιακού.
0: Αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας. ο οποίος ανέφερε αυτό, ότι μέσα στον Ιούνιο θα τοποθετηθεί, θα μιλήσει για όλα τα θέματα του Ολυμπιακού. Ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, πλέον στην δεύτερη του μπάσκετ, να πω ότι ο Κώστας Καραπάς ανέφερε ότι σύσσωμη η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο ΆΚΑ.
1: Ναι, και μάλιστα όπως είπανε, δεν θα είναι, ξέρεις, τα επίσημα, θα είναι μαζί με τους φίλους του Ολυμπιακού, όπως είχε γίνει τότε και στο παιχνίδι το αντίστοιχο για αυτό, το τελικό του Conference League που ήταν ο.
0: Ναι, τώρα αυτές και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Λεπτομέρειες δεν ξέρω πολλά πράγματα.
1: Όχι, έτσι είπε ο Κώστας Καραπάς.
0: Δεν ξέρω λεπτομέρειες για το πού θα είναι.
1: Θα είναι μαζί μου εκεί που θα είναι η φυλακή του Ολυμπιακού.
0: Ναι, εντάξει,
1: εγώ αυτό κατάλαβα που είναι.
0: Και βεβαίως αυτό το οποίο υπόθηκαν πάρα πολλά. Επειδή ήμασταν εκεί με τον Παναγιώτη, γιατί είχαμε το live, έχουμε διάφορα έτσι, μικρά στιγμιότυπα από τις τοποθετήσεις του Κώστα Καραπά. Πού να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη? Θα ξεκινήσουμε από το θέμα του κ. Μαρινάκη.
1: Ακριβώς. Να ακούσουμε τι είπε για αυτή την σύνδεξη που θα δώσει ο ηγέτης του ΣΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης τον Ιούνιο.
3: Θέλω να σας ενημερώσω αρχικά ότι μέσα στον Ιούνιο θα γίνει μια μεγάλη συνέντευξη από τον κύριο Μαρινάκη, η οποία θα εμπεριέχει και μια προαναγγελία για πράγματα μεγαλύτερα από μια αγωνιστική σεζόν ή μια περίοδο και θέματα που έχουν άπτονται στην ιστορία του συλλόγου και έχουν να κάνουν με το μεγαλείο του, αλλά και με τοποθετήσεις που θέλει να κάνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού για διάφορα θέματα που υπάρχουν και απασχολούν την Ολυμπιακή κοινωνία και όχι μόνο. Και νομίζω ότι μετά από 158 τίτλους με τους οποίους εμπλέκεται σαν ηγέτης του Ολυμπιακού, αλλά και άλλους 5 που αυτή τη χρονιά απομένουν για να κατακτήσουμε, 2 ευρωπαϊκά και 3 πρωταθλήματα, παίζουμε ακόμα σαν Ολυμπιακός, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό
1: έχει ενδιαφέρον.
0: Κράτα το τραγούδι, να το ακούσουμε ολόκληρο. Εντάξει, είναι από τα αγαπημένα.
1: Φαντάζομαι θα αφορούν και το αγωνιστικό κομμάτι, τα θέματα που θα συζητήσει, θα μιλήσει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και για τις εργασίες, για την ανακαίνιση του Γιώργου Καραϊσκάκης. Έτσι, το μόνο σύγχρονο του χρόνου θα παίζει ο Ολυμπιακός στο
0: Καραϊσκάκη. Το είπα χθες, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κάνει ένα κατασκευή φέτος. Τον ρώτησα τον Κώστα Καραπαπά για αυτό το θέμα, γιατί είδες, η αλήθεια είναι είχαμε ακούσει, έχουν τοποθετηθεί άπαντες. Σάιτ τα οποία δεν ήθελαν τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός μέσω κύκλο. Είχε απαντήσει ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο οποίος θυμάσαι που από τότε σου είχα πει ότι από τη δήλωση αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι δύσκολο να πάει ο Ολυμπιακός, και προσφάτως είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη για το συγκεκριμένο θέμα στον καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο του Σόμογλου του ομίλου Παραπολιτικά, ο Κώστας Χαλιώρης, ο αναπληρωτής διευθυντής του ΆΚΑ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να μην δε ρωτήσουμε και εμείς ως Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Ρωτήσαμε τον Κώστα Καραπαπά για το ποια είναι το τοποθέτηση του Ολυμπιακού για το θέμα του Γεώργιου Καραϊσκάκη, δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες της ανακαίνησης του γηπέδου, της εξυγχρόνησής του.
4: Ξεκίνησες λέγοντας ότι δεχόσασταν τηλέφωνο για το εάν η παρουσία των εισιτηρίων διαρκείας αφορούσε στο Καραϊσκάκη, επειδή είχε αναπτυχθεί γενικότερα τους προηγούμενους μήνες μια παραφιλολογία, μίλησαν άπαντες. Αναπληρωτής υπουργός έκανε τοποθέτηση για το αν θα πάει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Προσφάτως, μια συνέντευξη του Κώστα του Χαλιώρη στον Αλέξανδρο. Υπήρξε η σκέψη να ξεκινήσουν φέτος τα έργα στο Καραϊσκάκη?
3: Για να γίνει το έργο αυτό, για το οποίο ξαναλέω θα μιλήσει αυτός που πρέπει και αυτός που θα το πληρώσει, στην Ελλάδα συνήθως αναλύσκονται σε συζητήσεις και διαδρόμους υπουργείων μέχρι να πάρουν τα χρήματα να γίνει ένα γήπεδο. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού δεν ισχύει αυτό. Και για να λύξουμε και μια ιστορική παρεξήγηση με τον Γιώργο Καραϊσκάκη, στον Ολυμπιακό ποτέ δεν χτίστηκε κανένα γήπεδο. Στον Ολυμπιακό παραχωρήθηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή ένας χώρος αθλητικός, ο οποίος είχε γεμίσει ποντίκια, και ο Ολυμπιακός πλήρωσε με δικά του χρήματα και έφτιαξε το Καραϊσκάκη. Όπως ξέρετε, όπως και το Καραϊσκάκη έτσι και το Ρέντι, εδώ και 16 χρόνια έχουν τεράστιες αλλαγές. Αλλαγές εκατομμυρίων. Για τις οποίες ποτέ ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από κανένα κράτος. Όλα γίνονται με αυτοχρηματοδότηση. Όλα γίνονται από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο, το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει δοθεί με σύμβαση σε μια ΠΑΕ. Ακούστε ποιο είναι το παράξενο τώρα. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο, το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο, να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση, και το ΆΚΑ και οι πάντες. Άρα εμείς λοιπόν κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά. Ξεκινάμε μια διαδικασία συζητήσεων για να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί.
0: Λοιπόν, ολόκληρη τοποθέτηση βέβαια στο βίντεο, το οποίο είναι στο σχετικό θεματάκι στο κανάλι 1.gr. Είναι από το live που κάναμε, το live streaming. Βέβαια, το είχαμε και από το ραδιόφωνο, γενικά όλη η δομή του σταθμού έδωσε έτσι το στίγμα, κυρίως για να σας μεταφέρουμε αυτά τα οποία θέλατε να ακούσετε. Και πάμε να ακούσουμε και τοποθέτηση για τον Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ.
1: Ναι.
3: Που και εγώ και διαβάζω αυτά που γράφονται και λέγονται και για τον Μεντιλίμπαρ για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι στην πορεία ενός συλλόγου που είναι κάτι παραπάνω από την ιδιότητά τους. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να δείξουμε όλοι, από εμάς που είμαστε διοίκηση του Ολυμπιακού, από τους φιλάθλους μας, από τους δημοσιογράφους, όλη η κοινωνία η αθλητική, είναι να είναι ένας σεβασμός για έναν άνθρωπο που ό,τι και να γίνει, αν φύγει σε 3 χρόνια, σε 8 χρόνια ή σε 15, αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του legacy του συλλόγου. Είναι ένα κομμάτι μιας τρελικής ιστορίας, ας πούμε, που ελπίζουμε να την επαναλάβουμε. Αλλά το δεδομένο που έχουμε τώρα είναι ότι τη γράψαμε την ιστορία αυτή. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας που πρέπει να το έχουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, να το προσέχουμε. Και εμείς οι Ολυμπιακοί πρώτα. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι όλοι απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω εγώ. Το έχει κερδίσει με το σπαθί του. Και νομίζω ότι είπα ξεκάθαρα πριν ότι ο σχεδιασμός που θα γίνει θα είναι ένας καλύτερος Ολυμπιακός για όλους, τον οποίο θα χαιρόμαστε να τον βλέπουμε στα γήπεδα.
0: Αυτά, τώρα όσον αφορά τα πιο εξειδικευμένα για τα διαρκείας,
1: εντάξει, δεν γίναμε σοφότεροι.
0: Ίδιες τιμές για τους περσινούς κατόχους, όσοι αν πάρουν φέτος βέβαια θα υπάρξει μια μικρή αύξηση. Τι άλλο, και όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια, όσοι έχουν πάνω από 20 και πάνω παιχνίδια έχουν τις ίδιες τιμές. Και μπορούν βεβαίως την πρώτη περίοδο να ανανεώσουν. Όσοι είναι από 14 παιχνίδια μέχρι και 20, μέχρι και 19 θα μπουν στη δεύτερη περίοδο. Οι υπόλοιποι ξεκινούν από την αρχή την διαδικασία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα του Ολυμπιακού, από τις εξελίξεις που είχαμε σήμερα, και περιμένοντας βέβαια το τι θα γίνει και από ποιο γύρο θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στην φετινή ευρωπαϊκή του πορεία, που θα εξαρτηθεί εμπολής από το τι θα κάνει απόψε η Άστον Βίλα και σε συνδυασμό βεβαίως τι θα γίνει και την τελευταία αγωνιστική. Και ποια θα είναι η θέση στην οποία θα τερματίσει. Θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και το εξής γεγονός, ότι η Άστον Βίλα, εάν, όπως είπαμε, πάρει το Europa League,
1: σήμερα
0: και τερματίσει τέταρτη, ο Ολυμπιακός κερδίζει γύρω.
1: Πάει στον τρίτο προκριματικό.
0: Αλλά χάνει η ομάδα η Αγγλία στο Champions League.
1: Ναι.
0: Πράγμα που σημαίνει
1: αντί
0: ότι
1: για 5 θα βγάζει 4.
0: Premier, αντί για 6 θα βγάλει 5. Οπότε την Premier League την συμφέρει να πάρει το Europa League απόψε η Άστον Βίλα και να τερματίσει έκτη. Σε αυτή την περίπτωση, πέμπτη. Σε αυτή την περίπτωση βγαίνει και έκτη ομάδα από την Αγγλία στο.
1: Α, για την επόμενη
0: και μπαίνει το, είναι αυτό το ρεμπαλάσικ. Το οποίο χάνει αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός. Ναι. Καταλαβες. Ή όχι.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολη περίπτωση βέβαια για τον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί η Άστον Βίλα να πάρει σήμερα Europa League, αλλά ξέρεις, επειδή στην Αγγλία αυτό που συζητάγαμε και off the record, θέλουν το κοινό καλό του αγγλικού ποδοσφαίρου, αυτό είναι να βγάλουν όσες πιο πολλές ομάδες στο Champions League. Ίσως να πέσει και λίγο μαγείρεμα.
0: Ναι,
1: γιατί η Άστον Βίλα δεν καίγεται και για τίποτα, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: ούτε
1: okay,
0: City. Ούτε City. Δεν ξέρω βέβαια αν δεν πάρει.
1: Όχι, άλλο λέω. Τι να βγει τέταρτη, να βγει πέμπτη. Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, καλά, βέβαια, αν το χάσει απόψε, θα θέλει να βγει τέταρτη. Γιατί θα κερδίσει γύρω.
1: Ναι, θα κερδίσει γύρω.
0: Ναι. Αυτή είναι πραγματικότητα. Αυτά. Λοιπόν,
1: πάντως να πούμε ότι η τελευταία αγωνιστική η Άστον Βίλα παίζει εκτός έδρας με τη City και η Λίβερπουλ, αυτή είναι που δίνει τη μάχη για το καλύτερο πλασάρισμα, δηλαδή για την τέταρτη θέση, παίζει εντός έδρας με την Brentford. Όπως καταλαβαίνεις, πιο εύκολο έργο έχει η Liverpool. Τουλάχιστον αγωνιστικά στην
0: Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, τα μάτς της χρονιάς είναι αυτά τα οποία.
1: Όπα, γιατί το βλέπω τώρα. Η Brentford δεν είναι αδιάφορη.
0: Πάει για Champions League. Πάει για Ευρώπη.
1: Για Champions League. Πάει για Ευρώπη.
0: Για Ευρώπη, ναι.
1: Για Ευρώπη. Και όχι μόνο Ευρώπη. Μπορεί χτυπάει και την πόρτα του Europa League, όχι μόνο οι Conference. Ναι. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει κίνητρο. Τεράστιο για την Brentford.
0: Βέβαια, εκεί πέρα που θα γίνει χαμός είναι στα τελευταία παιχνίδια της Tottenham και της West
1: Ham. Α, για την παραμονή, βέβαια.
5: Έβγαινε σου παλιά θέλει Tottenham.
0: Ναι,
1: περίμενε, εσύ. Περίμενε. Γιατί η West Ham παίζει εντός έδρας με την Leeds, η Tottenham παίζει με την Everton, βέβαια εντός, με δύο αδιάφορες ομάδες. Αλλά είναι τότε με βολεύει με την ισοπαλία, αλλά είναι Αγγλία, ρε φίλε. Είναι Αγγλία. Είναι Αγγλία. Μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά ότι έχει κλειδώσει την ισοπαλία η Τότενα.
0: Όχι. Ειδικά η φετινή Τότενα.
1: Ειδικά η φετινή Τότενα.
0: Ειδικά η φετινή Τότενα. Δεν μπορεί να το ξέρει.
1: Και να ξέρει ότι η Τότενα έχει πάρει, το λέγει ο Μιχάλης Καζαφάδος, περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας παρά εντός.
0: Ναι, αυτό την έχει. Αυτό έχει πληρώσει φέτος τα εντός έδρας. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3. Όπως κάθε Τετάρτη, και μέχρι να ξαναλλάξει το πρόγραμμα, να επανέλθουμε έτσι στο πρώτερο πρόγραμμα, Τετάρτες η εκπομπή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το Auto Sprint Live, έχει γίνει ένθετο στο αθλητικό μαγκαζίνο, όπως γίνεται το καλοκαίρι. Λοιπόν, ως εκ τούτου, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3 και 10. Θα δώσουμε συνέχεια τη μόνη στον Στράτο Φωτεινέλ και θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει και απόψε. Πάμε λοιπόν τραγουδάκι, ακριβώς 3 δελτία κειδήσεων με τον Θοδωρή Αζαστόπουλο και επανερχόμαστε να ανοίξουμε μια ματιά αν έχει προκύψει κάτι στον εθνικό, να δούμε τι άλλο έχουμε από την χώρια και διεθνή ειδησιογραφία.
1: Ας σου πω τώρα, δεν έχει γίνει και κάτι φοβερό και τρομερό στον εθνικό. Η ομάδα, εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση και προβληματισμός, γιατί ακόμη μια χρονιά δεν κατάφερε ο εθνικός να πάρει αυτή την πολυπόθητη άνοδο για τα επαγγελματικά σαλόνια της Super League 2. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, προκειμένου να δούμε αν τελικά ο κύριος Αλέξανδρος Καρυδόπουλος θα συνεχίσει να είναι ο χρηματοδότης της ομάδας και την επόμενη.
0: Πάντως, αυτό που πιάνουν οι κεραίες μου είναι, δεν θέλω να μπούμε σε ονοματολογία, είναι ότι προκύπτουν ονόματα υποψηφίων επενδυτών ή ανθρώπων που θέλουν να αναλάβουν να ηγηθούν του
1: ποδοσφαιρικού. Ναι, όχι πολλά ονόματα και βέβαια είναι γνωστά τα ονόματα και έχουν ξαναπεράσει το παρελθόν από την ομάδα, αλλά θεωρώ ότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο κύριος Αλέξανδρος Καρυδόπουλος. Αν αποφασίσει να αποχωρήσει, σίγουρα θα μπούμε στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον εθνικό. Αν δεν αποχωρήσει, όποιος και να έρθει, ξέρω να σου πω, ένας εμμύρης, ναι, να έρθει να πάρει τον εθνικό. Δεν υπάρχει. Αν πει ότι θέλει να καθίσει σε αυτό το κομμάτι της χρηματοδότησης ο κύριος Αλέξανδρος Καρυδόπουλος, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ όμως ότι είναι δύσκολο να μείνει. Αυτή είναι εκτίμηση δική μου. Τώρα από εκεί πέρα η ομάδα προπονείται μέχρι και την Παρασκευή. Σήμερα έχει προπόνηση, αύριο έχει ρεπό. Παρασκευή θα είναι η τελευταία προπόνηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν με την τελευταία προπόνηση. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός και από τον κόσμο. Ξέρεις, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πολλά λαϊκά δικαστήρια, είτε στα social media είτε οπουδήποτε αλλού, για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον εθνικό.
0: Πριν από λίγες ώρες είχαμε και τη συγχαρητήρια δήλωση της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα του Δημάρχου Πειραιά, του Γιάννη Μόραλη, για τα παιδιά της μεικτής K16 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά που κατέκτησαν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα επικρατώντας τον τελικό της Μακεδονίας. Η σπουδαία επιτυχία.
1: Σπουδαία επιτυχία, πραγματικά σπουδαία.
0: Μας γεμίζει χαρά να φέρει ο κύριος Μόραλης και περηφάνεια. Νεαροί ποδοσφαιριστές απέδειξαν ότι με επιμονή, σωστή δουλειά και πίστη στις δυνατότητές τους μπορούν να φτάσουν στην κορυφή. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους αθλητές, τον προπονητή Μαργαρίτη Χαρτζιαλέξη, την εξαιρετική δουλειά και την προσφορά του στο πειραϊκό ποδόσφαιρο, τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της ΕΠΣ Πειραιά για αυτή τη μεγάλη διάκριση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του Πειραιά τα τελευταία χρόνια. Αναφέρει επίσης ο κ. Μόραλης ότι η εικόνα της ομάδας στο τελικό με αγωνιστικότητα, πάθος και ψυχική δυναμικά αγωνιζόμενη με έναν παίκτη λιγότερο για μεγάλο χρονικό διάστημα αξίζει το σεβασμό όλων. Αυτές οι επιτυχίες δείχνουν ότι ο Πειραιάς διαθέτει ταλέντο, μέλλον και ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στους νέους αθλητές και στα ερασιτεχνικά σωματεία της πόλης μας, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που προάγει τον

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε ένα χρόνο οι εκλογές επανέλαβε. Τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν στην Ασδόντ του Ισραήλ οι Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Να κινηθεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ για το θέμα των υποκλοπών, προτίθεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να αλλάξει άμεσα η απόφαση για απομάκρυνσή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ο Παύλος Πολάκης. Καμπανάκι για κίνδυνο επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας, κρούν σε κοινή δήλωσή τους οι ηγέτες Κίνας και Ρωσίας σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Εκτεταμένη τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν είχαν χθες βράδυ Τραμπ και Νετανιάχου. Ευνηδιαστικά στην Τεχεράνη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν. Συναγερμό στη Λιθουανία για ύποπτο ντρόουν εκενώθηκε το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας σε καταφύγιο ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Λίγες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη βόρειο-δυτική μέτρη, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
5: Το Κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, το θυμάται ο Δημήτρης ότι ήθελα να το ακούσω αυτό το τραγούδι από τα αγαπημένα μου, ούτως ή άλλως διαχρονικό, εδώ στο κανάλι 1994, για λίγο ακόμα παρέα πριν περάσουμε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έχει προκύψει θεματάκι, όπως είπαμε, Αταμάν Παναθηναϊκού. Αυτό που μαθαίνουμε τώρα είναι ότι θα τα πούν από κοντά αύριο ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον Εργκίν Αταμάν. Πάντως σήμερα ο Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε ότι η προπόνηση έγινε κανονικά προαιρετική παρά το τριήμερο ρεπό. Και πάμε να κλείσουμε με Μιχάλη Κατσαφάδο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λουκά, φίλες και φίλοι. Εντάξει, έχουμε από χτες πρωταθλήτρια για την Arsenal. Κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Ισοπαλία της Manchester City με την Bournemouth.
0: Το βλέπα, σας το έλεγα ότι μπορεί από χθες να πανηγυρίζει η Arsenal.
1: Ναι, γιατί η Bournemouth βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση και μάλιστα η ισοπαλία της Manchester City ήρθε και στο τέλος με τον γκολ του Haaland στις καθυστερήσεις. Και αυτή η επιτυχία της Arsenal έρχεται μετά από τρεις συνεχόμενες σεζόν στις οποίες τερμάτισε δεύτερη. Η Arsenal έχει πλέον κατακτήσει 4 τίτλους στην Premier League, 2 περισσότερους από τη Liverpool και ένα λιγότερο από την Chelsea. Η Manchester United έχει κερδίσει περισσότερους με 13, 8 η Manchester City. Και μάλιστα ήταν μια ιστορική βραδιά για τον έφηβο της Arsenal, τον Max Dauman, ο οποίος έγραψε ιστορία, έγινε ο νεαρότερος παίκτης που είχε κατακτήσει ποτέ την Premier League, αφού είχε γίνει ήδη ο νεότερος σκόρερ της διοργάνωσης, ξεπέρασε τώρα και το ρεκόρ του Phil Foden. Ο πρώτος μεγάλος ευρωπαϊκός τελικός σήμερα το βράδυ, στις 10 στο γήπεδο της Μπεσίκτας, στην Κωνσταντινούπολη, στον Βίλα Φράιμπουργκ, ο Νάι Έμερι και το UEFA Europa League πάνε μαζί. Ο Έμερι έχει καταφέρει να συμμετάσχει σε 5 μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και όλοι αυτοί είναι στο Europa League. Έχει κερδίσει το τρόπαιο 4 φορές. Θα θυμάστε 3 συνεχόμενες με τη Σεβίλη και το 2021 με τη Βιγιαρεάλ. Έχασε μόνο το τρόπαιο το 19 με την Arsenal. Τώρα αυτός ο ειδικός του Europa League έχει την ευκαιρία να πάρει το τρόπαιο για 5η φορά. Η Aston Villa και η Freiburg βρίσκονται απόψε αντίπαλοι στην Κωνσταντινούπολη. Η Freiburg που φτάνει στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό. Θα είναι σίγουρα ένα μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν έφεση στην επίθεση. Η Freiburg άλλωστε έχει πετύχει 25 γκολ στο Europa League. Από την άλλη πλευρά, η Aston Villa μόνο σε ένα μάτς δεν έχει σκοράρει φέτος. Και όλοι οι επιθετικοί της είναι σε full φόρμα. Και ο Ρότζες και ο Γότκινς που πέτυχε 2 γκολ στο 4-2 επί της Λίβερπουλ. Ο Μπουεντία που έχει 3 γκολ και 5 ασίστ στην διοργάνωση. Για τους Γερμανούς αυτό είναι σίγουρα το μεγαλύτερο μάτς της ιστορίας τους. Δεν έχουν κατακτήσει ποτέ ένα μεγάλο τρόπαιο, ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο Γερμανίας. Οπότε αν το κάνουν στην πόλη θα αποφύγουν τα αποκριματικά του Conference League, στα οποία πήραν εισιτήριο λόγω της 7ης θέσης στην Bundesliga, και θα παίξουν στη League Phase του Champions League. Από την άλλη πλευρά, η Aston Villa, νομίζω από το ξεκίνημα της περίοδου, από τη League Phase, έχει δείξει ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Τελευταία απόδειξη, βέβαια, η πρόκριση επί της Nottingham Forest με συνολικό σκορ 4-1. Στη League Phase που είχε τερματίσει η δεύτερη με μόλις μία ήττα και 7 νίκες. Συνέχεια απέκλεισε με νίκες και στα δύο παιχνίδια Λίλ και Μπολόνια. Έχασε 1-0 από την Νότιχαμ στα ημιτελικά, αλλά στη Ρεβάνς επικράτησε 4-0. Από την άλλη πλευρά, η Φράιμπουργκ απέκλεισε αρχικά την Γκένκ, στη συνέχεια εύκολα τη Θέλτα του Βίγο και την Μπράγκα με δυσκολία. Είχε χάσει 2-1 στο πρώτο μάτς, αλλά κέρδισε 3-1. Νομίζω ότι είναι ένας τελικός που μπορεί να δείχνει φαβορή την Aston Villa, αλλά η ομάδα του Julian Schuster, η Freiburg, έχει και αυτή πολύ ισχυρό κίνητρο. Απλώς έχει ερωτηματικό όταν αγωνίζεται μακριά από το γήπεδό της, γιατί στο γήπεδό της είναι από τις πιο δυνατές ομάδες της Bundesliga. Οπότε νομίζω αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, πώς θα τα απεξέλθουν και στην έλλειψη εμπειρίας, αλλά και στο ότι χάνουν αρκετοί από τη δύναμή τους μακριά από το γήπεδό τους.
0: Έγινε, Μιχάλη.
1: Βέβαια είχαμε και αυτή την τρομερή απόφαση χτες για την Southampton, που λόγω των παρακολουθήσεων, θυμάστε που λέγαμε το θέμα τη Δευτέρα, στον αντίπαλο, στη Χαλ, αποκλείστηκε από την άνοδο στην Premier League και τώρα ψάχνει μεγάλα δικηγορικά γραφεία για να μπορέσει να κάνει έφεση σε αυτή την απόφαση της Championship και να μην πάρει ποια ήταν η Middlesbrough, να μην πάρει η Middlesbrough την θέση της στην Premier. Μιλάμε για 250 εκατομμύρια ευρώ, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι Southampton θα το κυνηγήσει ως το τέλος.
0: Είναι Μιχαλιό, τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Εγώ καλό πρέπει μεσημέρι. Να υποδεχθώ εδώ πέρα. Υποδέχτηκα μάλλον ήδη τον Στράτο. Φωτεινέλια, το παιχνίδι του τελικού στο Europa League και σε ελεύθερο δίκτυο από τον Αντένα. Για πες μου τώρα. Αν και νομίζω ότι σε ρωτούσε ο Βαγγέλης Χατζηκοσαντής, αυτό το αυτοκίνητο που κατέβηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος πριν, εφόσον είχε κάνει την εξαγγελία, αλλά Ανδρέα Παπανδρέου και όλα τα υπόλοιπα.
2: Πράγματι, πράγματι. Πράγματι.
0: Είναι αυτό που τρέχει.
2: Πράγματι.
0: Είναι δυνατό. Λέτε,
2: σάικ.
0: Είναι δυνατό. Αμάξε.
2: Είναι δυνατό. Δεν υπάρχει ο δυνατό. Άλλο, δεν... Τώρα με κάνει να αποκαλύψω πράγματα τα οποία δεν πρέπει.
3: Διάβασα ότι κάνει γύρω στα 600.000.
2: Πολύ λίγα λες. Πολύ λίγα λες.
0: Τόσο πολύ. Δηλαδή, ναι. Και εγώ όχι τίποτα άλλο. Γιατί σκεφτόμαστε.
2: Είμαι τρία στον κόσμο.
0: Σκεφτόμαστε και εμείς, αφού δεν μπορούμε να γίνουμε.
2: Τρία στον κόσμο.
0: Δεν μπορούμε να γίνουμε ιδιοκτήτες ΠΑΕ, να πάρουμε αυτοκίνητο και να γίνουμε αθλητές.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι χαλάει και το χορτάρι μου. Εκείνη το πρόβλημα. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, επειδή έχω ζήσει ένα Σαββατοκύριακο φαντάστηκε στην Κίμη με τον πρόεδρο. Όχι, πρόεδρο, είναι πρόεδρος, με τον,
0: αθλητή.
2: Ισχυρό άντρα της ΑΕΚ, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω να τα διηγηθώ τώρα, επειδή θα σου πω γιατί. Γιατί σήμερα προέχει το τροχείο της Ρόδου.
0: Ναι,
2: και στις 4 παρατέταρτο θα έχουμε τον Παναγιώτη Μαδιά, έναν από τους μεγαλύτερους εμπειρογνώμονες τροχείων δυστυχημάτων μαζί εδώ στον αέρα, και θα κάνω μία αποκάλυψη βόμβα στην κυριολεξία, που ανατρέπει τα πάντα μέχρι στιγμής.
0: Στράτος Φωτεινέλης, Auto Sprint Live για τα επόμενα 50 λεπτά της ώρας. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε αυτό το Sprint Live, περασμένες τρεις, εδώ παρέα με την δικιά σας αγαπημένη εκπομπή. Μια εκπομπή σήμερα που πραγματικά νομίζω ότι θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, όπως έχει κάθε εβδομάδα, αλλά σήμερα ιδιαίτερα λόγω των θεμάτων των οποίων περιλαμβάνει και ειδικά μετά τις 3:30 και θα με θυμηθείτε με αποκορύφωμα στις 4 παρατέταρτου περίπου. Ένα ρεπορτάζ βόμβα στην κυριολεξία που ανατρέπει τα πάντα για το τροχαίο της Ρόδου και θα με θυμηθείτε. Νομίζω ότι σήμερα πραγματικά θα σας αναγκάσει να καθυλωθείτε στα αυτοκίνητά, στα ραδιόφωνά σας μάλλον και στα καθίσματα των αυτοκινήτων σας. Καθίσταν λεβατικά λοιπόν στο μπάκετ του αυτοκινήτου και ξεκινάμε αμέσως. Η Χαλκιάς Group είναι κοντά μας και GM Χαλκιάς και Nissan Χαλκιάς και φυσικά Renault και Dacia Χαλκιάς. Και εμείς πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πάρα πολύ γρήγορα με το ιστορικό Rally Ακρόπολης. Πριν από τον εθνικό μας αγώνα, να το πούμε έτσι, πριν το Rally Ακρόπολης που θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, τώρα έχουμε την τελευταία περίπου εβδομάδα του Μαΐου, να το πούμε έτσι, πρώτη τελευταία μάλλον, τον αγώνα των ιστορικών αυτοκινήτων, ένας πραγματικά ξεχωριστός αγώνας, ο οποίος προσμετράκει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και για αυτό το λόγο, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, έχω σήμερα την ιδιαίτερη χαρά, μετά από αρκετές μέρες, να φιλοξενώ τον Στρατισίνο, τον Στράτη Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα πράγματα για τον αγώνα, μιας και νομίζω ότι και σε αυτό το μετερίζει, ο ίδιος ο οδηγός, αλλά και οι τέσσερις τροχοί έχουν γράψει ιστορία. Στράτη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Άρχισε στην Σαν Χαλκιάς. Σαν Χαλκιάς και το μυαλό μου λέω ιστορικό. Σαν Χαλκιάς πρωταγωνιστή. Μετά λες Ακρόπολης. Λοιπόν, λέμε εθνικός και οι δύο εθνικοί αγώνες.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Ο αγώνας στην καρδιά μας είναι το ιστορικό.
0: Εμείς αυτό ξέραμε για καλό.
1: Ναι, τα δύο είναι πολύ καλά, το άλλο είναι μοντερνό.
0: Εντάξει,
1: το ότι υπάρχουν λοιπόν δύο είναι πολύ σημαντικό, Στράτο, και για την ιστορία μας και για την κουλτούρα μας.
0: Και να πω κάτι, Στράτη, κατάφερε ξανά το ιστορικό να ανέβει πολλά σκαλοπάτια, έτσι, γιατί πέρασε δύσκολα, δεν ήταν εύκολα, όταν ξεκίνησε
1: το
0: πάλι.
1: Το ιστορικό είναι πάλι σε πτήση, είναι. Είναι σε πτήση πάλι και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι έργο ανθρώπων, δεν είναι γίνει αυτόματα.
0: Έτσι.
1: Έχουν δοθεί μάχες, κάποιοι άνθρωποι έχουν γίνει κριτική. Ένα δίκο πιστεύω, γιατί όταν δημιουργείς θα κάνεις και λάθη, ενώ κάποιοι έχουν επιλέξει να κάθονται σε ένα καναπέ και να κρίνουν τους πάντες. Και ξαναπούμε λοιπόν ότι έχουμε και τις δύο αγώνες και με τον ίδιο χαρακτήρα, τον παλιό. Δηλαδή ο ένας αγώνας είναι εξέλιξη του άλλου. Αυτά είναι συνεννοημένοι να ήταν. Εμείς θα λέμε ότι είναι συνεννοημένοι, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι και πολύ συνεννοημένοι. Και αυτό έχει την ομορφιά του και τη γοητεία του. Ότι έχουμε την ίδια κουλτούρα, την ίδια φιλοσοφία. Οπότε προχωράμε σε έναν δρόμο παράλληλο που είναι ουσιαστικά με την ίδια αύρα. Και αυτό είναι φανταστικό. Πραγματικά είμαι πολύ ευτυχισμένος που γίνεται ιστορικό Ακρόπολης και μετά από ένα μήνα θα έχουμε το αγώνα στο WRC.
0: Ναι,
1: οπότε έχουμε πολλά να λέμε αυτόν τον καιρό.
0: Θα έχουμε να πούμε και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, για το WRC θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε το ιστορικό και θα ήθελα έτσι να μας δώσεις μια γενικότερη εικόνα του φετινού αγώνα, Στράτη.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο αγώνας πήγε στη Λαμία. Οπότε είναι, αν θέλεις, και μια δικαίωση των ανθρώπων εκεί σε σχέση με την προσφορά τους γύρω από το ελληνικό motorsport.
0: Και λίγο χρήσιμο μαχαπιού.
1: Και να νιώθουν όμορφα. Γιατί το ιστορικό δεν είναι αυτοκίνητο τα αρχαία, ούτε οι άνθρωποι ούτε τα αυτοκίνητα.
0: Σωστά.
1: Είναι ιστορία. Η ιστορία έχει ρίζες και έχει και προοπτική. Ότι θυμάσαι λοιπόν και υποστηρίζεις την ιστορία, αν θες, για μένα βγάζει ένα σεβασμό, βγάζει μια φιλοσοφία που οφείλουμε και εμείς αυτούς τους ανθρώπους που το υποστήριξαν, την ομοσπονδία μας δηλαδή, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους άλλους τους ανθρώπους, τους οργάνωσης κτλ. Που στηρίζουν αυτό το εγχείρημα, οφείλουμε να βγάλουμε ένα σεβασμό και να τους συγχαρούμε και δημόσια. Και αυτό που κάνεις τώρα σήμερα είναι εξαιρετικό, είναι μπράβο σου, από καρδιάς.
0: Όχι, το έχω κάνει για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, όταν τις δύο προηγούμενες είχα φιλοξενούμενο την κυρία Φωτεινή Ψαράκου, την πρόεδρο της ΟΜΑΕ, η οποία έχει μιλήσει για το ιστορικό.
1: σας άκουσα.
0: Ναι, δηλαδή προσπαθώ και εγώ από το μικρό αυτό μετερίζει που έχω, εντάξει, όσο μπορώ. Εντάξει, βάσει των δυνάμεων που έχει ο καθένας να βοηθήσει, όπως και εσείς το κάνετε σε μεγαλύτερη κλίμακα φυσικά με το περιοδικό, εσύ προσωπικά με τα γραφόμενά σου. Τι να λέμε τώρα.
1: Δεν θα βάλουμε τώρα όργανα να
0: μετράμε. Όχι, ούτε δυναμόμετρο. Εντάξει, συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Ο καθένας ό,τι μπορεί και το Σταρ να ξέρει ψυχείται και σώματι είναι στον αγώνα.
1: Τέλεια.
0: Να το έχει υπόψη.
1: Έχουμε λοιπόν να πούμε λοιπόν να γίνουμε πιο ουσιαστικοί. Έχουμε 60 και πλέον συμμετοχές. Έχουμε πολλούς Έλληνες. Έχουμε, ξέρω ότι μπορεί να μιλάω ελεύθερα στην εκπομπή σου.
0: Ελεύθερα.
1: Έχουμε, όχι 19-20, έχουμε 20 και ένα προϊόντα. Mm-hmm. Τα οποία τα 12 είναι Starlet, κάθεσε.
0: Έρε παιδί μου, έρε ψυχή μου.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα αλλού είμαστε Ελληνάρες. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό το εγχείρημα το παρακολουθεί και με ιδιαίτερη προσοχή και με τάκτ και διακριτικά και η Toyota Ελλάς.
0: Μακάρι.
1: Μετράει πολύ, γιατί,
0: μακάρι,
1: ναι,
0: μακάρι.
1: Μετράει πολύ αυτό. Βλέπω δηλαδή και τους ανθρώπους με γενικά με Toyota ότι χαμογελάνε λίγο παραπάνω. Αλλά ό,τι και να γίνει, γίνεται διακριτικά, γίνεται με τάκτ και δεν έχει να κάνει, δεν συνδυάζεται με τη συμμετοχή της Toyota, της ελληνικής Toyota by Inchcape. Δεν συνδυάζεται με την τεράστια αυτή παρουσία και υποστήριξη που κάνουν στον αγώνα του
0: Αμπιασί. Να μην ξεχνάς ότι συνδυάζεται και με το Γιάννη Ματιλάτβαλα. Που είναι το Γιώτα και αρχηγός.
1: Έτσι πρέπει να λέμε, αλλά να ξέρεις καλά ότι θα το πω από καρδιάς και δεν ξέρω τι ακούνε, συνδυάζεται περισσότερο με τον Άγγελο Ζήβα και με ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Για τον Γιάννη Ματιλάτβαλα, ωραίος είναι ο αυταφεντικός της αγωνιστικής ομάδας. Τον περιμένουμε να αγωνιστεί. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει κερδίσει και ιστορικό και αγώνα μας του WRC. Είναι δηλαδή ένας δικός μας πια αυτός.
0: Σωστά.
1: Είναι σαν Έλληνας είναι.
0: Έχεις απόλυτο
1: δίκιο.
0: Και
1: τον περιμένουμε στον αγώνα να τον χειροκροτήσουμε και μετά τον περιμένουμε στον WRC για να χειροκροτήσουμε την ομάδα του και θέλουμε να υπάρξει συναγωνισμός. Εμείς που είμαστε της επικοινωνίας δεν μας νοιάζει αν θα κερδίσει το Ιώτα ή αν
0: θα κερδίσει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πού θα πας
1: να μείνουμε στους Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι θεωρώ ότι και ο Γιώργος Χατζηρίγας και ο Αγγιλέας, δεν πάω καλά σήμερα.
0: Ο Αγγιλέας.
1: Ο Αγγιλέας Χρυστοδούλου, τι βρήκα την ισορροπία, που είναι με τον Κώστα τον Σούκουλη, μπορούν να τον... Εντάξει, ούτε τα αυτοκίνητά τους είναι ελλάδβαλα, ούτε είναι...
0: Χρυστοδούλου είναι, πώς είναι σου Χρυστοδούλου.
1: Ναι, Αγγιλέας Χρυστοδούλου. Είναι του κυρίου Αλέξανδρου ο γιος.
0: Μπράβο.
1: Ο Αχιλλέας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός λοιπόν ο Αχιλλέας τρέχει με τον πρώτο πολύ με τον Κώστα του Σουκουλή, με εγώ. Θα είναι τα παιδιά οι οποίοι θα μπορούν να μας κάνουν ένας λόγος παραπάνω να πάει ο Έλληνας θεατής να τους απολαύσει και δεν ξεχάσουμε Nissan 240 RS 5 Σκαλκιάς,
0: ναι.
1: με τον Τσαούσογλου, τον Μάριο. Μαζί του με ένα αυτοκίνητο θρύλο, ένα αυτοκίνητο που έχει κερδίσει ο Γιώργος Μοσκούς 4 ελληνικά πρωταθλήματα, τώρα να κάνω κανένα, μην παρεξηγήσετε. Και το κυριότερο για μένα, πιο σημαντικό, είναι η στάση, η θέση του Θέμη προς τον πατέρα του.
0: Έτσι.
1: Και έτσι έχουμε Bill Jack με Χρήστο Μαλισόβα, με τι, με GTIR.
0: Με GTIR.
1: Πρωταθλητής Ελλάδος στο Group Me, 93. Μάλιστα. 91, 92, 93. 94, 95, 96, 97.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τώρα μια χρονιά ενδιάμεση κέρδισε ο Μοσκούτης με το Μάζδα. Αλλά τώρα δεν μας
0: παρεξηγήσει μας. Ζωντανή ιστορία, ρε φίλε, ζωντανή ιστορία.
1: Bill Jack, 97 πρωταθλητής, τα πρώτα χρόνια στράτης και μετά ο Βανώνης Παναγιωτόπουλος.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Με έχει φορτίσει πολύ συναισθηματικά το ράλι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρέωνος δεν έχω καμιά αμφιβολία, θα ανταπεξέλθει ακόμα και αν έχουμε παλιό καιρό.
0: Πρώτα ο Θεός.
1: Έχει ωραία, αν ψάξεις συμμετοχές μέσα, να δεις ωραίες συμμετοχές. Να δεις δηλαδή Σωτήρη Σταλτσά,
0: που
1: έρχονται από παλιά. Τάκη που τσίκο, δεν το πούμε τους οδηγούς και χάσουμε χρόνο.
0: Ο οποίος έχει πάει και πολύ καλά τελευταίο, Τάκη. Στο τελευταίο αγώνα έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Κουτσίκος.
1: Εντάξει, καλά πηγαίνει.
0: Με το καινούργιο αμάξι, με το σχέρα.
1: Το Αλέξανδρο το Μαγαλιωτάκη δίπλα του.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει μια ηρεμία, έχει βρει αυτό που θέλει ο Τάκης.
0: Μπράβο.
1: Και σε εστιασμό βέβαια κατά τα ψέματα με τους Κύρκους οι οποίοι είναι.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι το λαχείο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τραβάς λαχείο, βγαίνει Κύρκο.
0: Εγγύηση.
1: Τραβάς ένα χαρτί. Γιατί να βγει ένα Κύρκο, βγαίνουν 4 Κύρκοι. Άντε, βγαίνει.
0: Κάτσε σε λίγο, έρχεται και πέμπτος. Περίμενε, μην βιάζεσαι.
1: Έρχεται
0: και ο μικρός Λεωνίδας, άσε, μην ψάχνεις, άστο.
1: Θα έχουμε ξεχάσει τώρα όλο για κάποιους. Αλλά εμείς μένουμε. Πάμε να γεωργοτήσουμε τον Έλληνα, μένουμε και για τον τελευταίο.
0: Έτσι.
1: Η βραδινή ωραία ειδική την Παρασκευή, αλλά και να μην θέλουν να πάνε κάποιοι στην εκκίνηση, στην ειδική μπορούν να πάνε στη Λαμία, όπου πραγματικά έχει άδειες φωτογραφίες, έχει ήδη ο χώρος ετοιμαστεί για να υποδεχθεί τον αγώνα μας.
0: Μάλιστα. Ήταν εκεί που κάναμε και την εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολης τότε, στο Λεωνίδα μπροστά εκεί και τα λοιπά.
1: Όχι, ιστορικό... δεν πάμε στο Θερμοπύλες, πάμε Λαμία.
0: Λαμία,
1: κέντρο.
0: Στο αεροπλάνο.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αν το κάνεις όταν
0: είναι εκεί. Ναι, το αεροπλάνο. Έτσι λέει.
1: Θα πάμε νωρίτερα στο... Θα πάμε νωρίτερα να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο στο Service Park. Οπότε μετά αναγκαστικά θα πάμε στην εκκίνηση να μας παρασύρει το άρωμα, η άβρα. Η άβρα του Έλληνα οδηγού αγώνων και των συνοδηγών και των κριτών. Θα είναι στο βουνό όλοι. Θεωρώ ότι είναι γιορτή. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ωραία. Στράτη μου, θα σε
1: ευχαριστήσω. Και καιρός να χαλάσει. Αυτή η οργάνωση που έχουμε εμείς που είμαστε εκπαιδευμένοι από τον WRC δεν μασάει και οι αθλητές μας θα δείξουν το καλύτερο τους αυτό.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλή απόλαυση, καλή διασκέδαση.
1: Μένω συνδεδεμένος, έχεις απειλήσει με ντοκουμέντο που θα ακούσουμε
0: στις 4 παρά. Θα τα ακούσει και θα με θυμηθείς.
1: Ωραία, μένω συνδεδεμένος.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Στράτη μου, σε ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά, γεια. Πάρ' τον πέτα,

0: Λοιπόν, προτού να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εκεί που έχουμε να πούμε πολλά και θα δείτε, θα με θυμηθείτε, σας είπα, μην χάσετε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, γιατί πραγματικά θα γίνει μια συγκλονιστική αποκάλυψη για το θέμα του τροχαίου της Ρόδου. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει υποθεί πουθενά και έχει αποκαλυφθεί πριν λίγη ώρα. Και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, όχι ότι αφέθηκε ελεύθερος οδηγός, αυτό πλέον δεν είναι είδηση. Η είδηση είναι αυτό που θα ακούσετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Λέσχης Αυτοκινήτου Βόλου, τον Γιώργο Μπέτα, τον καλό μου φίλο, ο οποίος μάλιστα έχει βοηθήσει έτσι ώστε να αντιθεί στα γιορτινά του το πύλιο. Σιγά σιγά, ετοιμάζεται. Έχει ραφτεί εδώ και καιρό. Και πάμε λοιπόν, γιατί έχουμε την ανάβαση πορταριάς την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Μια ανάβαση η οποία πραγματικά κάθε φορά μετατρέπεται σε μια πανέμορφη γιορτή του βουνού των Κεντάβρων. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στράτο, και σε σένα και σε όλους όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, ανάβαση πορταριάς για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά. Ένας πανέμορφος αγώνας, τον οποίο φροντίζει πάντα η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου να διεξάγει πάντα με επιτυχία, πλην ορισμένων περιπτώσεων που μάλλον ο καιρός ήταν αυτός που είχε παίξει το ρόλο του, γιατί τα έχει περάσει όλα το βουνό. Βροχές, καταιγίδες, ομίχλες, κατολισθήσεις, όλα τα έχει περάσει και το πύλιο. Έτσι, θα θυμάσαι το παρελθόν. Και φυσικά συνεχίζεται η πορεία, η μεγάλη πορεία, την οποία είχαν χαράξει οι παλιότεροι άνθρωποι της Λέσχης Αυτοκινήτου, προεξέχοντος και το αείμνηστο του Δημήτρου Γαρουφαλιά, και συνεχίζεις πλέον εσύ μέχρι σήμερα την πορεία αυτή της Λέσχης. Πάμε λοιπόν για τη φετινή ανάβαση.
1: Η φετινή ανάβαση είναι η 45η από αυτές τις 45, να πω έτσι, διοργανώσεις. Οι 40 έχουν διεξαχθεί και οι 5, όπως προανέφερες πριν από λίγο, για λόγους μόνο καιρικών φαινομένων δεν έχουν, δεν έχουν γίνει. Έτσι λοιπόν η φετινή ανάβαση για το 2026, 45η, μια αλλαγή εν συγκρίση με τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, είναι ότι ο αγώνας πάντα ήταν το Σεπτέμβριο. Όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, αλλά και όλοι οι φίλοι που έχουν έρθει στο Πύλιο και άλλες στιγμές και άλλες χρονικές στιγμές του χρόνου, είναι ένα βουνό το οποίο έχει συνεχόμενα τουρισμό, έχει κίνηση.
0: Και συνεχόμενη ροή, έτσι, συνεχόμενη ροή ο δρόμος, όλα τα ξενοδοχεία, τα πάντα, εκεί ο χώρος όλος δουλεύει, είναι ενεργός.
1: Ναι, ναι, και θέλω να πω σε αυτό το σημείο μια λέξη, ότι ο δρόμος αυτός που γίνεται η ανάβαση είναι χαρακτηρισμένος ως εθνικό οδικό δίκτυο. Εθνικό. Τώρα, αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, αυτό είναι ένα κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, φέραμε λοιπόν τον αγώνα λίγο τον Ιούνιο για να αποφύγουμε πολλά γεγονότα που γινόταν τον μήνα Σεπτέμβριο με τη συγκομιδή των Μήλων από την Αγορίν. Είχαμε πολλά συνέδρια ιατρικά που γινόταν στην Πορταριά, γάμους και πολλά πολλά.
0: Και τώρα έχουμε γάμους.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα έχουμε γάμους. Οι γάμοι δεν τα σταματάμε πολύ. Τα συνέδρια μπορεί να πάμε πιο πίσω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρώτο Σαββατοκύριακο, όπως είπες, του Ιουνίου. Μια δεύτερη αλλαγή εν συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι τα δοκιμαστικά, αντί να ξεκινούν 12, φέτος θα ξεκινούν 11.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι η μεγάλη έτσι ατραξιόν, εντάξει, πολλοί μπορούν να τη χαρακτηρίσουν όπως επιθυμούν, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι ότι στον αγώνα τον φετινό θα λάβει μέρος και ο πρωταθλητής drift ονόματι Mad Mike με τη Red Bull και με ένα Mazda 3.
0: Μάλιστα. Α, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι, είναι πρόκληση για θέαμα.
1: Ναι, είναι πρόκληση για θέαμα. Θα δηλώσει κανονικά. Δεν έρχεται για να κάνει... Βέβαια θα κάνει αυτό που...
0: Σοου έρχεται να κάνει.
1: Ναι, αλλά θα συμπεριληφθεί στη λίστα συμμετοχών.
0: Στους αγωνιζόμενους. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι,
0: νομίζω ότι η Red Bull είναι και αυτούς που είναι χορηγοί του αγώνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα είναι εν μέρη χορηγοί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πότε κλείνουν οι συμμετοχές, Γιώργο?
1: Οι συμμετοχές ανοίξαν τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και οι συμμετοχές κλείνουν μία Παρασκευή, να το πω έτσι, δεν λέω ημερομηνία, αλλά το θέτω λίγο έτσι χρονικά, γιατί είναι πιο...
0: Μία Παρασκευή πριν τον αγώνα.
1: Μια Παρασκευή πριν τον αγώνα. Εντάξει.
0: Ξέρω ότι τηρείται αυστηρά πλέον το πρωτόκολλο των συμμετοχών, οπότε μέχρι Παρασκευή βράδυ 12 η ώρα, μία εβδομάδα πριν τον αγώνα, να φροντίσουν όλοι να δηλώσουν συμμετοχή, διότι θα υπάρχει θέμα. Δεν θα μπορούσαν να δηλώσουν Δευτέρα, δύσκολο πολύ, δεν νομίζω.
1: Ναι. Και να πούμε και για άλλη μια χρονιά, ο μεγάλος χορηγός του αγώνα είναι CJET.
0: Αλλά αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι είδηση. Αυτό περιμέναμε όλοι.
1: Εντάξει, αλλά οφείλουμε όμως να το αναφέρουμε.
0: Δεν το συζητάω. Το αυτονόητο, θεωρώ για το αυτονόητο.
1: Οφείλουμε να το αναφέρουμε γιατί βοηθάει και καλά κάνει η εταιρεία και βοηθάει και η οποιαδήποτε εταιρεία και για τον οποιοδήποτε αγώνα.
0: Βέβαια, πάρα πολύ σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιώργο, εδώ είμαστε, την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε, μέχρι τον αγώνα θα τα λέμε, δεν το συζητάω, και θα μας μεταφέρεις τελευταία νέα, τι εξελίξεις υπάρχουν, τι γίνεται με τους δρόμους, τι λέει η τοπική αυτοδιοίκηση, όλα αυτά θα μας τα μεταφέρεις εν είδη ρεπορτάζ, εντάξει. 10 λεπτά είναι αφιερωμένα σε κάθε εκπομπή για την ανάβαση πορταριάς.
1: Ωραία, εντάξει. Πολύ.
0: Να είσαι καλά Γιώργο μου, καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Ντάτσια.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Ρενό και Ντάτσια στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
7: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
8: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
7: Ορίστε.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στο 90,4 σε κανάλι 1 στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά και ακούτε Auto Sprint Live. Είναι μια προσφορά της Χαλκιάς Group με την KGM Χαλκιάς, την Nissan Χαλκιάς, την Dacia Χαλκιάς, καθώς επίσης τώρα πλέον και την Renault Χαλκιάς. Σε λίγο κοντά μας, από τον Ιούνιο, θα είναι κοντά μας τόσο η C-Jet, όπως είναι κάθε χρόνο. Κοντά μας επίσης θα είναι και το Ildesto και είμαστε εν αναμονή του New York College. Λοιπόν, αφήσαμε τα αγωνιστικά κομμάτια. Είδατε τι μας είπε ο Στράτης Χατζηπαναγιώτου για το θέμα του Ιστορικού Ακρόπολης. Μιλήσαμε και με τον Γιώργο Μπέτα για την ανάβαση πορταριάς και τώρα μπαίνουμε στα καθημερινά. Καθημερινότητα είναι αυτή με πιο χρηστικά θέματα και φυσικά ένα θέμα που έχει προκύψει και είναι αρκετά μείζον είναι μια ανακοίνωση που έβγαλε ο Σύνδεσμος Εισαγωγείων Αυτοκινήτων και Αντιπροσώπων μάλλον Αυτοκινήτων, εισαγωγή και αντιπροσώπων αυτοκινήτων, ο ΣΕΑ που λέμε με λίγα λόγια, ο οποίος λίγος πολύ αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι το 50% των εισαγωμένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι αυτοκίνητα πειραγμένα. Πειραγμένα σε χιλιόμετρα, αλλαγμένα κοντέρ και χίλια δυο άλλα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια κατάσταση τελείως ερωτηματική, να πει κανένας, γιατί αυτός που θέλει να πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο αυτό είναι εισαγωγής, θα πρέπει να πέσει στο 50% που δεν είναι πειραγμένο, οπότε να κάνει το σταυρό του, να κάνει και κανένα ξόρκι κτλ. Το καταλαβαίνετε. Τώρα αυτό φυσικά έρχεται αυτή η ανακοίνωση μετά από μια πτώση 2,5% περίπου των καινούριων αυτοκινήτων. Δεν ξέρω τι γίνεται, χάνουμε ποσοστά και βγάζουμε ανακοινώσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς πέσει. Αλλά για αυτόν τον λόγο έχω καλέσει στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον νεοεκλογέντα πρόεδρο των εισαγωγέων και εμπόρων αυτοκινήτων, τον κύριο Κώστας Μπαρούνη, τον οποίο αφού του ευχηθώ σιδεροκέφαλος και καλή επιτυχία στο νέο έργο το δικό του και του Διοικητικού του Συμβουλίου, να τον ρωτήσω και να τοποθετηθεί κύριο από αυτό το θέμα. Κύριε Μπαρούνη, καλησπέρα σας και καλή επιτυχία.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας παρακολουθούμε και εμείς στενά. Όπως πολύ καλά είπατε, δεν υπάρχει δράση χωρίς αντίδραση. Εδώ πέρα έχουμε μια ανακοίνωση από το Σύνδεσμο των Καινούριων Αυτοκινήτων, η οποία δεν στέκει, είναι εντελώς σε παραπληροφόρηση. Αυτή είναι μια έρευνα που είχε βγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 10 χρόνια περίπου, η οποία αναδημοσιεύεται τώρα. Στην Ελλάδα, και ειδικά τα εισαγόμενα, τα οποία δεν είναι εισαγόμενα, είναι αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προέρχονται, αλλά είναι ένα ενδοκοινοτικό εμπόριο. Από το 2021 και μετά, για να μπουν στη χώρα μας πρέπει να έχουν κταίο σε ισχύ, χωρίς παρατηρήσεις και υποχρεωτική αναγραφή των χιλιόμετρων στο δελτίο τεχνικού ελέγχου, αλλά και στο παραστατικό που μπαίνουν στη χώρα μας, δηλαδή στο τιμολόγιο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να παραποιήσει κανείς όλα αυτά τα πράγματα και πόσο μάλλον τα αυτοκίνητα.
0: Κύριε Μπαρούνη, με συγχωρείτε για να κάνουμε λίγο διάλογο. Συγγνώμη που σας διακόπτω και δεν θέλω να διακόψω το σχετικό σας. Αλλά...
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, ήθελα το εξής να ρωτήσω. Στο παρελθόν είχαμε τέτοια περιστατικά. Για να μην κρυβόμαστε, είναι μια κατάσταση η οποία εδώ και κάποια χρόνια πιστεύω ότι έχει μειωθεί για να μην πω ότι έχει εξαλειφθεί. Έτσι.
1: Αυτό είναι σε κάθε χώρα, έχει τους κακούς, ας πούμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Κακούς πομπούς.
0: Ναι, ναι,
1: σε κάποια Γαλλία μπορεί να είναι η Μαροκινή, σε κάποια Γερμανία κάποιοι άλλοι, σε κάποια Βέλγιο και στην Ελλάδα μπορεί να είναι.
0: Αυτό συμβαίνει για όλες τις χώρες της Ευρώπης, διότι ξέρω πολύ καλά ότι σε κάποιες χώρες της Ευρώπης η έλεγχη είναι αυστηρότατη, όπως το είπατε πολύ σωστά κτλ. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες που τα πράγματα είναι πιο large, να πούμε πιο light.
1: Κοιτάξτε, εμείς τι θα πρέπει να μιλήσουμε. Θα πρέπει να μιλήσουμε ή για τις μεσογειακές χώρες,
0: μάλιστα,
1: όπως είναι η Ελλάδα, mm-hmm, ή για τις προηγμένες χώρες. Άρα έχουμε να συγκριθούμε με τι. Με τη Γαλλία, με την Ισπανία, μάλιστα, με την Ιταλία, με τη Γερμανία, με το Βέλγιο πιθανόν εκεί.
0: Με τη Βουλγαρία.
1: Η Βουλγαρία είναι στα Βαλκάνια και είναι μια χώρα που και αυτή έχει περάσει από πολλά κύματα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα νομίζω ότι εκεί αυστηροποιείται η κατάσταση γενικά.
0: Μακάρι.
1: Όπως επίσης πρέπει να γνωρίζετε, το 2019 έχει θεσπιστεί στην ελληνική αγορά το ιστορικό χιλιόμετρων του πταίου αναδρομικά. Δηλαδή, εδώ και 15 χρόνια πίσω μπορεί να βρει ο καθένας τι χιλιόμετρα είχε κατά τον τεχνικό έλεγχο ένα αυτοκίνητο. Που και αυτό δεν είναι αξιόπιστο, γιατί δεν υπήρχε φωτογραφικό υλικό. Από το 2019 και μετά υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι πρακτικά αδύνατο.
2: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα κυρίως εντοπίζεται είτε στην ελληνική αγορά είτε στην ευρωπαϊκή, όταν γίνονται συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, όπου είναι οι διάφοροι λεγόμενοι πειρατές, που δεν σου δίνουν κάποια εγγύηση, που δεν μπορεί να ελέγξει το αυτοκίνητο, που δεν έχει ιστορικό, και πάντα με το πρόσωπο μιας ευκαιρίας την πατάει ο καταναλωτής. Εμείς θέλουμε να προτρέψουμε τον καταναλωτή να πηγαίνει σε μαγαζιά και εμπόρους πιστοποιημένους και να ζητάει να δει όλα τα χαρακτηριστικά του αυτοκίνητου.
0: Σε αυτό, κύριε Σμπαρούνι, θα με βρείτε. Κύριε Σμπαρούνι, θα με βρείτε απόλυτα σύμφωνο, με συγχωρείτε, γιατί ξέρετε ότι έχουμε συναντήσει στο παρελθόν κάποιες, εν πάση περιπτώσει, μικροεπιχειρήσεις που δεν είναι καθήλυν εμπόροι αυτοκινήτων, αλλά να κάνουν κάποιο άλλο επάγγελμα σχετικό περίπου γύρω από αυτοκίνητο. Και παίρνουν 4-5 αυτοκινητάκια που βρίσκουν ευκαιρίες έξω, δεν ξέρω τι, πώς, πού τα φέρουν, πιθανόν να είναι τρακαρισμένα και να τα φτιάχνουν κτλ. Να τα στείλουν λοιπόν έξω από, από τις επιχειρήσεις με κάποιο κίνητρο και δέλεαρ που πολλές φορές.
1: Εδώ βλέπετε ότι έχει φτάσει το μανάβης, ο χασάφης, ο βεζινάς.
0: Να γίνεται έμπορος αυτοκινήτων.
1: Ο περιπτεράς να γίνεται έμπορος αυτοκινήτων.
0: Έχει τα πολύ
1: δίκιο. Αλλά ας βάλουν και καβ, ας προλογηθούν για όλα αυτά τα πράγματα και ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο που δίνει. Εμείς ό,τι αυτοκίνητο εμπορευόμαστε και όλοι οι συναδελφοί μου το αγοράζουμε με δικά μας χρήματα. Άρα το ελέγχουμε σαν να έκανε για μας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όποιος έρθει στα μαγαζιά και στα μέλη του συνδέσμου να είναι σίγουρος ότι θα πάρει αυτοκίνητο σε τέλεια κατάσταση.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για.
1: Αν όμως γέννητο δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα, ανθρώπινο είμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Υπάρχει εκεί ο επαγγελματίας για να μπορέσει είτε να αποζημιώσει είτε να διορθώσει οποιαδήποτε βλάβη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εδώ οι ανταγωνιστές να ρίχνουν τέτοια λάσπη, νομίζω δεν είναι πρέπον.
0: Καλά, δεν είναι καινούργια ιστορία της κόντρας, κύριε Σμπαρούνι, είναι παλιά ιστορία. Δεν είναι.
1: Μα δεν είναι θέμα κόντρας. Είναι,
0: είναι θέμα κόντρας. Πώς δεν είναι θέμα κόντρας. Είναι θέμα κόντρας εδώ και ετών.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν πάμε να πουλήσουμε καινούργια. Αυτοί έχουν να πουλήσουν τα χειρισμένα. Εκεί είναι η διαφορά μας.
0: Καλά, ανταλλάσσουν και τα καινούργια τους αυτοκίνητα με τα χειρισμένα. Θα πει αυτό.
1: Δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα καρτέλ αγοράς
0: όπου
1: θα ελέγχουν και το καινούργιο και το μεταχειρισμένο. Γιατί όπως έχετε δει, οι τιμές των αυτοκινήτων έχουν ανέβει. Και πια δεν μπορεί ο μέσος Έλληνας καταναλωτής να βρει ένα αυτοκίνητο με 8, 9, 10 χιλιάδες να αγοράσει.
0: Και το μεταχειρισμένο έχει ακριβήνει, έτσι. Γιατί πλέον είναι ακριβά και τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη, δεν είναι φτηνά.
1: Ακριβώς. Έχει συμπαρασύρει. Εν τω μεταξύ και τα έξοδα έχουν γίνει πάρα πολλά της μεταφοράς και όλα αυτά. Και οι τιμές δεν είναι πια.
0: Κατανοητό.
1: Τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν ανέβει 30%.
0: Μάλιστα. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σμπαρούνι, θα μας δίνετε ευκαιρία να τα λέμε. Κάτι τελευταίο, γιατί διάβαζα και σε ένα ρεπορτάζ ότι ξέρεις κάτι, πιάνουν τα κοντέρ, βγάζουν τα παλιά κοντέρ, βάζουν καινούρια και τρέχα γύρευε. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και λέει ό,τι θέλει. Αλλά ελεύθερο, δημοκρατία έχουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πια τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν τόσες δικλείδες ασφαλείας. Έχουν τηλεματικές που ελέγχονται από δορυφόρο για το που βρίσκονται, τι χιλιόμετρα έχουν και αυτά δεν γίνονται. Περισσότερο μπορεί να τα κάνει μια. Μόνο εξειδωτημένοι μπορούν να κάνουν αυτά.
0: Επίσης, να έχουμε μείνει ακόμα στην εποχή του καρμπιρατέρ και του στριπιτέρ. Τι να πω.
1: Σαφέστατα όμως, όπως πρέπει να σας επισημάνω, όταν βγαίνει ένας συναγερμός, ο κλέφτης ξέρει και το αντίδοτο.
0: Σωστό. Σωστό. Μάλλον το ξέρει νωρίτερα ο
1: κλέφτης. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε με τις εξαιρέσεις.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Είμαστε ένας κλάδος που τιμάμε τον καταναλωτή, είναι ο πελάτης μας και θέλουμε να είμαστε εκεί γι' αυτό.
0: Άρα, εν κατακλείδη, για να κλείσουμε, κύριε Σμπαρούνι, ο μέλλον αγοραστής να πηγαίνει με εμπιστοσύνη σε μαγαζιά τα οποία φαίνονται ότι είναι έμποροι αυτοκινήτων και όχι ευκαιριακοί έμποροι των 2-3-4 αυτοκινήτων.
1: Ακριβώς.
0: Και να ψωνίζει
1: και
0: με εμπιστοσύνη.
1: Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά να ζητάνε να δουν όλα τα παραστατικά. Το αρχείο συντήρησης, το αρχείο τεχνικού ελέγχου. Και δεν είναι κακό να το ελέγχουν κιόλας το αυτοκίνητο κάπου.
0: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος με πιέζει, χάρηκα πάρα πολύ για την πρώτη επαφή που είχαμε. Θα τα λέμε τακτικότατα, να είστε βέβαιος γι' αυτό.
1: Να είστε καλά, το ευχαριστώ.
0: Σας εύχομαι σιδεροκέφαλος και καλή επιτυχία στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Σμπαρούνι. Γεια σας.
1: Yes.

0: Και πάμε λοιπόν στο φινάλι της εκπομπής, που στο φινάλι σας έχω πει ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το τροχαίο δυστύχημα το οποίο έγινε στη Ρόδο και το οποίο έχουν ακουστεί πολλά, δηλαδή από εδώ και 2-3 μέρες που έγινε αυτό και χαθήκανε άδικα 2 ψυχές της μαμάς και της κόρης, που και εμείς δημόσια από εδώ θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια αυτή. Δηλαδή είναι τραγικό, έτσι. Χαθήκανε 2 ψυχές, μια νέα γυναίκα και η κορούλα της, η οποία ήταν ένα μπουμπούκι. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα τώρα. Και ό,τι και να λέμε και ό,τι και να κάνουμε, αυτό δεν μπορεί δυστυχώς να αντιστραφεί ούτε να αλλάξει. Έχουν προσπαθήσει και διάβασα πολλά, είδα πολλά, είδα εδώ τηλεοράσεις, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται παΐοντες γύρω από αυτό ή ξαφνικά γίνανε παΐοντες γύρω από τα τροχαία ατυχήματα και τα λοιπά, πρώην οδηγοί αγώνων και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων, και ήθελα λοιπόν εδώ πέρα να σας κάλεσα μάλλον σήμερα κοντά μου για τα επόμενα 10 λεπτά να έχω τον Παναγιώτη Μαδιά. Ο Παναγιώτης Μαδιάς, εκτός ότι είναι ένας πολύ καλός φίλος, αλλά εν δυνάμει και συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ σε μεγάλα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα. Τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον οποίο καλησπέριζω και καλωσορίζω. Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, Στράτο. Μου άρεσε αυτό που είπες, επαΐοντες, πώς το πες.
0: Τι να πεις τώρα, τι
1: πες. Επαΐοντες, κοίταξε. Τι να σου πω, φίλε μου, τι να σου πω. Σε τέτοιες περιπτώσεις όλοι γινόμαστε επαΐοντες. Όλη η Ελλάδα, όλοι έχουν άποψη. Άκουσε. Η στιγμή κατά την οποία όλα τα crash test των εταιριών, το έχουμε πει χίλιες φορές, γίνονται με 55 το πολύ 60 χιλιόμετρα.
0: Όπως το είπες.
1: Μία πλευρομετωπική σύγκρουση μπορεί να είναι μοιραία, να έχουμε και θάνατο, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εδώ πέρα, επειδή έχουμε...
1: Κάτι άλλο, εδώ παίζονται θέματα. Βέβαια και ο χρόνος ο δικός είναι περιορισμένος, αλλά να δούμε τι σημαίνει παθητική και τι σημαίνει ενεργητική ασφάλεια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και πώς έχουμε θανάσιμα αποτελέσματα χωρίς σταγόνα αίμα, χωρίς τραυματισμούς. Ρήξη ζωτικών σπλάχων. Τελειώσαμε.
0: Μάλιστα. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτό το δυστύχημα το οποίο έχει συμβεί μέρα μεσημέρι, έτσι. Δεν ήταν να πεις ότι ούτε οι συνθήκες ήταν βροχής, ούτε ότι δεν υπήρχε ορατότητα, ούτε χιλιαδιό. Καταρχήν, είναι κατακριτέο. Μισό λεπτό. Να τοποθετηθώ σε ένα πράγμα, γιατί κάποιος ό,τι θέλεις. Είναι κατακριτέο, το ξεκινάω από την ώρα που πάει με 60 πλάς χιλιόμετρα ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου, και μιλάω για την BMW, έτσι, ξεκάθαρα, ναι, ναι, πράγματα. Ένα αυτοκίνητο υπερσύγχρονο αξίας 150.000 ευρώ, το τονίζω και αυτό, υποδύναμη σε 480 ύπων, που αυτό εμένα ποσός με απασχολεί αν ήταν 450, αν ήταν 900 ή 1000, γιατί δεν αλλάζει σε κάτι. Και τα 450 άλογα σκοτώνουν και τα 150 άλογα σκοτώνουν και τα 1000 άλογα σκοτώνουν. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και από ό,τι ακούγεται πήγαινε με 140, πήγαινε με 150, πήγαινε με 120. Αυτό είναι αστεία να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι, το ξεκάθαρα πράγματα. Το μεγάλο θέμα είναι ότι πήγαινε παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Τέλος. Αυτό είναι κατακριτέο και κατάπτυστο.
1: Αναμφισβήτητα πήγαινε πάνω από 60.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ακριβώς έχουν ακουστεί τα πάντα, σήμερα δυστυχώς ήταν και η μέρα που οι δύο γυναίκες αυτές, εψάλλει η εξόδιος ακολουθία και για τις δύο, και εν πάση περιπτώσει πέταξαν στον
1: ουρανό,
0: μητέρα και κόρη, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα ο κατηγορούμενος, μικρό του όνομα Κώστας, το τονίζω αυτό, εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε κάνει πραγματικό ρεπορτάζ, όχι μας είπε μία κοπελίτσα κάτι. Λοιπόν, λέω εγώ, χωρίς να φωτογραφίζω κανέναν, και σέβομαι τα πάντα, αρκεί να είναι αξιόπιστα αυτά που ακούγονται και όχι μονόπλευρα. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος, γιατί θεωρήθηκε σαν οδηγός αγώνων, δεν έχει καμία σχέση με οδηγό αγώνων. Έχει λάβει μέρος ο ίδιος σε δύο εκδηλώσεις, δύο δεξιοτεχνίες, δηλαδή οι οποίες δεν έχουν σχέση, γιατί το αμάξι του μάλιστα δεν έχει και κανένα αγωνιστικό εξοπλισμό. Αγωνιστικό θεωρείται ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει αγωνιστικό εξοπλισμό. Roll bars μέσα, περιλαμβάνει πυροσβέσεις, περιλαμβάνει άλλα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το αμάξι. Ένα αμάξι πραγματικά τάγκς είναι, να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Και το οποίο ήταν ο πρόξενος του τροχαίου. Τώρα, πρόξενος του τροχαίου. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε εμείς ποιος είναι ο πρόξενος του τροχαίου. Και το λέω ανοιχτά, διότι υπάρχουν ερωτηματικά. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι παρέμβαση υπάρχει, πρόσεξε Παναγιώτη, αυτό δεν το ξέρεις, υπάρχει παρέμβαση στο δρόμο από κατάστημα τροφίμων και έχουν αλλάξει εκεί κάποια πράγματα.
1: Οπα.
0: Δεν θέλω να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή. Θα αποκαλυφθούν σιγά σιγά αυτά. Εντάξει. Και επίσης, ναι, και επίσης δεν ξέρουμε, γιατί θεωρείται ότι πέρασε με κόκκινο αυτός με τον BMW, ο Κώστας, ο οποίος μάλιστα διατηρεί και δύο επιχειρήσεις που έχουν σχέση με αυτοκίνητο στην Ρόδο. Μέσα είχε την γυναίκα, το παιδί του και τη σύντροφό του, έτσι, οι οποίοι τραυματιστήκαν πιο ελαφρά. Να μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η αλήθεια. Και ούτε ξεκίνησε με πρώτη απασκότωση κανέναν, δεν νομίζω. Άρα, χωρίς να θέλω λοιπόν να τον αθωώσω, ούτε καν μακριά από μένα αυτό, δεν ξέρουμε την πορεία που είχε το αυτοκίνητο των δύο κυριών. Γιατί, εάν μεν πήγαινε να μπει αριστερά με πράσινο φανάρι, έχει περάσει με κόκκινο.
1: Όταν λες να μπει αριστερά, να παρενευληθεί στην πορεία.
0: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς.
1: Να παρενευληθεί με τη δεξιά του πλευρά.
0: Μπράβο. Εγώ λοιπόν παρατηρώ το εξής, ότι δεν υπάρχει αυτό, περνώντας, επειδή πάνε τον BMW, πέρασε με κόκκινο. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην το δεχτώ ή να το δεχτώ, αυτό θα αποδειχτεί στην πορεία. Όταν ένα αυτοκίνητο περνάει με κόκκινο, υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα που είναι σταματημένα, εάν είναι σταματημένα, και τον BMW τα ξεπερνάει και περνάει και φεύγει. Πριν τον BMW έχει περάσει ένα άλλο αυτοκίνητο μπροστά του.
1: Άρα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Ναι.
0: Ένα. Δύο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχει το φανάρι, το οποίο πολύ σωστά δείχνει πορεία αριστερά μόνον. Και για να πας αριστερά.
1: Το φανάρι,
0: αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
1: Οπα.
0: Ένα ερωτηματικό. Και δεύτερον, απαγορεύεται η αναστροφή στο δρόμο.
1: Okay.
0: Εντάξει, υπάρχει ταμπέλα κάτω από το φανάρι, χαρακτηριστική που απαγορεύει την αναστροφή. Εάν λοιπόν.
1: Απαγορεύεται η αναστροφή από γωνία 180.
0: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Επιτρέπεται η γωνία 90 μοιρών.
0: Όπως το είπες, όπως το είπες. Κανένας δεν γνωρίζει, αυτή θα το αποδείξει η αστυνομική έρευνα. Αυτό το τι ακριβώς είχε γίνει. Αυτό όμως που μάθαμε και ήρθε μετά, ακριβώς την ώρα που μάθαμε πριν από λίγη ώρα, ότι ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος. Έτσι, αφέθηκε με ιδία γνώμη και του εισαγγελέα και του ανακριτή. Παναγιώτη, έχω μία πληροφορία η οποία δεν ξέρω, αλλά πιθανό αλλάξει τα πάντα. Το BMW είχε μαύρο κουτί μέσα. Είχε black box. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα υψηλής τεχνολογίας έχουν και έχουν καταγραφεί τα 20 τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Άρα πιθανολογώ βάσιμα ότι κατέγραψε και ταχύτητα σύγκρουσης.
0: Δεν ξέρω ακριβώς, αυτή είναι η υποδιερεύνηση. Η πληροφορία τη λέω στον αέρα, είναι υποδιερεύνηση. Ελπίζω ότι εντός των ημερών θα είμαστε απόλυτα σίγουροι για το αν υπήρχε το... Και η οποία λέει ότι το black box κατά αυτούς που μας δώσαν την πληροφορία ανατρέπει τα πάντα. Τώρα το πώς τα ανατρέπει και τι ανατρέπει θα το αποδείξει η έρευνα.
1: Okay.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ να πω εγώ λοιπόν περισσότερα ή λιγότερα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό θέλω να σε ενημερώσω ότι ό,τι η ταχύτητα μας πει τι κατέγραψε, αν κατέγραψε ταχύτητα σύγκρουσης, το ίδιο με μαθηματικούς υπολογισμούς και από τον υπολογισμό της κινητικής ενέργειας, εγώ ας πούμε, αν τεθούν υπόψη μου τα στοιχεία αυτά, μπορώ να προσεγγίσω την ταχύτητα.
0: Είναι Παναγιώτη μου, αν αληθεύει το θέμα του black box, που δεν έχω λόγους, γιατί η πηγή είναι πολύ σοβαρή η οποία μου το μετέφερε, εάν αληθεύει όντως για το black box του αυτοκινήτου, νομίζω ότι εκεί βγαίνουν απόλυτα τα νούμερα. Και όχι μόνο αυτό, έχω την εντύπωση ότι έχει καταγραφεί αν πέρασε με πράσινο ή με κόκκινο οδηγός. Το τονίζω αυτό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αν αληθεύει όλη αυτή η ιστορία. Θα το δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο, ούτε να κατηγορήσουμε, ούτε να αθωώσουμε κάποιον. Εντάξει.
1: Ούτε δικαστήριο
0: είμαστε εμείς ακριβώς. Να πούμε για άλλη μια φορά δημόσια τα συλληπιτήριά μας για την οικογένεια των δύο αδικοχαμένων γυναικών.
1: Βεβαίως, αυτό είναι τραγικό γεγονός, τραγικότατο.
0: Και ότι για άλλη μια φορά είναι κατάπτυστο, είναι εγκληματικό ο τρόπος που κινούταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ο οδηγός. Τώρα, αν έκανε σφήνες, αν έχει πάρει μέρος σε δεξιοτεχνίες, αν χίλια δυο, να πω και κάτι, γιατί βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι είχαν κάνει επανειλημμένα παράπονα ότι κάτω στο λιμάνι έκανε αυτοσχέδιους αγώνες τα λοιπά. Η αστυνομία πού ήταν, ρε Παναγιώτη?
1: Επίδειξη οδηγεί.
0: Ναι, πού ήταν, δηλαδή το ξέραν οι κάτοικοι και η αστυνομία, δεν το ξέρει κανένα.
1: Πολλές φορές το έχουμε πει. Πού είναι η αστυνομία, πού είναι
0: η κατασκευή. Ακριβόμαστε δηλαδή τώρα.
1: Πού είναι η καταστολή.
0: Ακριβώς. Μα εδώ ούτε πρόληψη δεν υπήρχε.
1: Τίποτα, μηδέν.
0: Εντάξει, δεν θέλω να πω πιο πολλά. Γιατί υπάρχουν και πιο πολλά, αλλά ακόμα εδώ καλά είμαστε. Λοιπόν, τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε από σένα, Παναγιώτη. Παναγιώτη,
1: η τελευταία
0: κουβέντα δικιά
1: μου είναι να γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. Ζητάω πρόληψη και καταστολή και προς το αυστηρότερο να γίνονται τροποποιήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θερεπίν, θέλω να σε ενημερώσω ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο φέτος, που 8 Σεπτεμβρίου εφαρμόστηκε ο καινούριος τροποποιημένος ΚΟΚ, έχουν μειωθεί τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα κατά 27%. Πάμε να γίνουμε Φιλανδία.
0: Μάλιστα, μακάρι, γιατί, μακάρι, μακάρι.
1: Υπό ποιον έννοια, ότι ο φόβος, ένα αντικοινωνικό και ένα αντικοινωνικό άτομο και έναν τραμπούκο, αν δεν το φρενάρει η πολιτεία, αυτό θα γίνει εγκληματίας, κύριε.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Γεια σου, φίλε μου,
0: χαρά. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Βλέπετε ότι και εμείς το ψάχνουμε λίγα και εμείς κάνουμε ρεπορτάζ. Θα έχουμε πιο πολλά πράγματα να σας πούμε την επόμενη Τετάρτη, αν συνεχιστεί όλη αυτή η φιλολογία και παραφιλολογία γύρω από το δυστύχημα αυτό. Και θα έχουμε και ανθρώπους. Θα έχω έναν άνθρωπο εδώ πέρα που ακουστεί στο ραδιόφωνο αυτό, σας το υπόσχομαι, ο οποίος θα μας πει συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικά. Ούτε υπέρ ούτε κατά. Δεν πάνε να αθώσουμε κανένα, δεν πάνε να καταδικάσουμε κανένα. Αλλά θα ακουστούν πράγματα που δεν έχουν ακουστεί. Και θα ακουστούν πράγματα από την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη, ότο Sprint Live. Κοντά μας πάντα η Nissan Χαλκιάς, η Dacia Χαλκιάς, η Renault Χαλκιάς και η KGM Χαλκιάς. Γεια σας.

0: Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρος Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη. Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Την Παρασκευή η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ διέρευσε διάλογο από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών μετά από κόπτο ραπτική, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει τις διαρροές ο Πρόεδρος της Βουλής, κάνει λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή έως ποινικό αδίκημα. Να κινηθεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, προτίθεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός του Γιοταχή για το τροχαίο με δύο νεκρές στη Ρόδο. Τον κίνδυνο επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας τονίζουν οι ηγέτες Κίνας και Ρωσίας, σαφείς αιχμές κατά της αμερικανικής κυβέρνησης. 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα αποσυρθούν από την Ευρώπη, διαβεβαίωσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προσφέρουν 100 εκατομμύρια δολάρια σε τρόφιμα και φάρμακα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στο διάγγελμά του στα Ισπανικά στο λαό της Κούβας. Η Βουλή του Ισραήλ ενέκρινε το ψήφισμα του κόμματος Νετανιάχου για διάλυσή της και πρόωρες εκλογές. Λίγες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη βόρειο-δυτική μέτρη, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η Αδαμαντία Ψαλιδάκου, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
7: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Καλησπέρα σας, είμαι η Αδαμαντία Ψαλιδάκου στην εκπομπή «Άλλαζω, αλλάζω». Στους 90,4 και η σημερινή μας καλεσμένη

0: Είναι η αγαπημένη μου η Άννα η Κουκούτσι, που είναι εδώ με την ιδιότητα της υπεύθυνης πολιτιστικών θεμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Πειραιά. Η Άννα η Κουκούτσι λοιπόν που φτιάχνει πολιτισμό σε όλα της. Στον τρόπο που μιλά, στον τρόπο που απαντά, που στέλνει μηνύματα, που αγαπά. Άννα μου, καλώς μας ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Τώρα με σένα πιο καλά. Θα ήθελα για αρχή να μας πεις τι σημαίνει για σένα πολιτισμός.
1: Πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι μια έννοια βαθιά προσωπική, αλλά και ταυτόχρονα καθολική. Έχει να κάνει με το πώς βιώνουμε όλο τον κόσμο. Είναι οι ρίζες μας, είναι η ταυτότητά μας, είναι το πού με τοποθετώ, πού ανήκω. Είναι η γλώσσα μας, οι παραδόσεις μας, είναι οι αξίες που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Είναι ένα αόρατο νήμα που μας συνδέει με το παρελθόν της οικογένειας και του τόπου μας. Είναι ο τρόπος θέασης των πραγμάτων, της καθημερινότητας. Είναι ο τρόπος που συνδεόμαστε. Είναι σεβασμός στο δημόσιο χώρο. Είναι πώς φερόμαστε στον συνάνθρωπο. Είναι η σκέψη μας για τα γεγονότα. Είναι η καλλιέργεια όλης μας της προσωπικότητας. Οπωσδήποτε είναι έκφραση και δημιουργία, και όχι μόνο των ταλαντούχων και των επιφανών. Είναι το καταφύγιο που βρίσκουμε σε ένα βιβλίο, μια μουσική, ένα ανθρώπων έργο. Το πώς αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά, πώς εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Ξέρετε, ο Βρετάκος στην προσευχή που έλεγε στο Θεό, έλεγε «Βοήθησέ με να γίνω έργα». Είναι η απάντηση στο ποιοι είμαστε τελικά, πώς θέλουμε να ζούμε. Είναι η προσπάθειά μας να νοηματοδοτήσουμε την ύπαρξή μας. Με το λόγο και πέρα από το λόγο.
0: Καταιγιστική η Άννα η Κουκούτσι, λοιπόν. Ο πολιτισμός μας λοιπόν, χωρίς παιδεία δεν υπάρχει, λέει ο Μηταράς, να συμπληρώσω κάτι λίγο κι εγώ. Και πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

0: Στον ανθρώπων έργα. Στον ανθρώπων τα έργα, λοιπόν, ο πολιτισμός. Και πες μας, Άννα μου, είναι σημαντική η έννοια, η καλλιέργεια του πολιτισμού στους δασκάλους, σε εμάς?
1: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ σημαντική. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τη διαμόρφωση μιας θετικής τάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στα θέματα πολιτισμού και απέναντι στα μουσεία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Γιατί αυτές οι στάσεις επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον ίδιο το ρόλο τους οι δάσκαλοι και επιλέγουν τελικά διδακτικές προσεγγίσεις. Είναι ένα φίλτρο. Ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο ένας εκπαιδευτικός τοποθετείται απέναντι στον πολιτισμό και την τέχνη είναι αντανάκλαση του δικού του αξιακού συστήματος. Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτισμού ενισχύει την αυτοαποτελεσματικότητά του. Η ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δράσεις είναι βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση των μουσείων ως δυναμικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Τα μουσεία είναι χώροι μη τυπικής μάθησης και προσφέρουν δυνατότητες πολύ μεγάλες βιωματικής, πολυαισθητηριακής και διερευνητικής προσέγγισης, θα έλεγα, των γνώσεων, που μπορούν να εμπλουτίσουν και να ολοκληρώσουν το αναλυτικό πρόγραμμα που καλούμαστε να διδάξουμε.
0: Με απλά λόγια, δηλαδή, θα έλεγες ότι το να πηγαίνουμε σε μουσεία και να μπορούμε να τα δούμε αυτά ως χώρους πολιτισμού, ότι αφενός μεν διαμορφώνουν τις αξίες μας, αφετέρου δε μας φέρνουν σε επαφή με τον ευρύτερο πολιτισμό. Γιατί είσαι και ζωντανό παράδειγμα τώρα αυτό που λες, η Άννα, να σας πω ότι όπως αναπνέει, έτσι βρίσκεται στα μουσεία. Άννα, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος ο ρόλος σου εσένα σε όλο αυτό? Λες, οργανώνουμε, συντονίζουμε τους εκπαιδευτικούς. Πώς έτσι αντιλαμβάνεσαι το ρόλο σου για δεύτερη συναπτή χρονιά?
1: Ναι, είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Γενικά, οι υπεύθυνοι πολιτιστικών θεμάτων υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει να κάνει με την ενημέρωση στα σχολεία σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων. Τα παρακολουθούμε, τα ενθαρρύνουμε, βοηθούμε τους εκπαιδευτικούς, εξηγούμε τη φιλοσοφία, τους στόχους τους, παροτρύνουμε όπου είναι δυνατόν. Συμμετέχουμε στην εκπόνηση, στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Και αυτό όσον αφορά τα σχολεία. Συνεργαζόμαστε όμως και με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, με μουσεία, με θέατρα. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι μιλάμε για όλα τα σχολεία. Απευθυνόμαστε στα δημόσια σχολεία, στα ιδιωτικά σχολεία και στα ειδικά σχολεία.
0: Μια παύση εδώ, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας.

0: Άννα Κουκούτση, λοιπόν. Αυτά τα δύο πολύ πετυχημένα χρόνια στην διοργάνωση, στο συντονισμό των δράσεων του πολιτισμού. Πες μας τι ξεχωρίζεις.
1: Πολλές δράσεις. Να συμπληρώσω ότι ένα κομμάτι της δικής μου αρμοδιότητας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πολιτισμού. Δηλαδή δώσουμε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν δράσεις ειδικά για αυτούς μέσα στα μουσεία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις. Μόνο για τη φετινή σχολική χρονιά έχω διοργανώσει πάνω από 30 δράσεις και προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια. Να πω για το αρχείο Καβάφη, το σπίτι του Ελίτη που μας έκανε την τιμή και μας υποδέχτηκε η κυρία Ηλιοπούλου, το θορυκτό Αβέροφ, τη σχολή Δοκίμων, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού που υπεραγαπώ γιατί από εκεί ξεκίνησα την δράση μου στον πολιτισμό, Μαρία Κάλλας, το Βυζαντινό, το Μουσείο Λαλαούνι. Πολλά. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που γίνεται.
0: Και να πω ότι ήρθες και στο σχολείο μας και έκανες μια καταπληκτική ομιλία για την ελληνική γλώσσα. Θα τα πούμε αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι μας.

0: Άννα μας, ο Ελίτης λέει, μια γλώσσα όπως η ελληνική, όπου άλλο πράγμα είναι η αγάπη και άλλο έρωτας, άλλο η επιθυμία και άλλο η λαχτάρα, άλλο η πίκρα και άλλο το μαράζι, και άλλα τα σπλάχνα και άλλο τα σωθικά. Και ήρθες εσύ και το ανέδειξες όλο αυτό, έτσι ζωντανά και παραστατικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πεις ποια είναι η ιδιαιτερότητα λοιπόν της ελληνικής γλώσσας, γιατί την ξεχωρίζουμε.
1: Τι να πούμε για την ελληνική γλώσσα, τι να πρωτοπούμε. Η γλώσσα δεν είναι ένα αράδιασμα από λέξεις, τύπους και κανόνες, όπως αναγράφονται σε λεξικά και βιβλία γραμματικής. Είναι όλη η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου. Να απαντήσω κι εγώ, αφού είπες τον Ελίτη και εκεί με πονάει πολύ. Η γλώσσα, λέει ο Τριανταφυλλίδης, είναι κύμα ζωής. Είναι άνοιγμα και επαφή ψυχών. Είναι ανταλλαγή αισθημάτων και σκέψεων. Είναι ερώτηση και απόκριση. Είναι άρνηση και κατάφαση. Είναι προσταγή, απαγόρευση και παράκληση. Είναι μικροεπισόδια ταπεινότητες της καθημερινής ζωής. Είναι έξαρση και κατάνοιξη. Είναι τραγούδι και κλάμα. Χαρά και καημός. Τρικυμία και γαλήνη. Αγάπη, πάθος. Αγωνία και κατάρα. Είναι επιστήμη και ζωή. Είναι σκέψη, είναι ενατένιση της μοίρας, είναι και φιλοσοφία. Όλα αυτά είναι γλώσσα ατομική και εθνική.
0: Και γιατί η ελληνική γλώσσα, επιμένω, γιατί ξεχωρίζει η ελληνική γλώσσα από τις άλλες γλώσσες?
1: Η ελληνική γλώσσα είναι ξεχωριστή. Έχει μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα. Είναι σχεδόν 3.000 οι γλώσσες του κόσμου. Φυσικά όλες οι γλώσσες των λαών είναι συστήματα επικοινωνίας και είναι ισότιμα, έτσι. Δεν είναι σωστό να λέμε αυτό το γνωστό, ότι όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες, οι άλλοι τρώγανε βελανίδια στα δέντρα. Αυτό δεν είναι επιστημονικά έντιμο, δεν πρέπει να το λέμε. Ωστόσο, είναι αληθές ότι ορισμένες γλώσσες σήκωσαν το βάρος ανεπτυγμένων μορφών του ανθρώπινου πολιτισμού και γνώρισαν μια καλλιέργεια που τις ξεχωρίζει από τις άλλες. Η ελληνική γλώσσα σμιλεύτηκε περισσότερα από 3.000 χρόνια στην έκφραση αυτό που είπες, λεπτών και βαθιών στοχαστικών εννοιών της φιλοσοφίας και της επιστήμης, των πολιτιακών θεσμών, της θεολογίας, του αρχαίου δράματος, της ποίησης, της πεζογραφίας. Ξέρετε, να σας θυμίσω, όταν ο Ελίτης έλαβε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979, στην ομιλία του σημείωσε ότι στους 25 αιώνες δεν υπήρξε ένας, ούτε ένας, κατά τον οποίο να μην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο βάρος και δεν γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι τυχαίο ότι η διεθνής επιστημονική γλώσσα σχημάτισε και εξακολουθεί να σχηματίζει την ορολογία της ιατρικής, της φυσικής, της φιλοσοφίας, της θεολογίας, τα μεγάλα κείμενα του ελληνικού στοχασμού, του Πλάτωνα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, του Ομήρου, του Πινδάρου, του Ξενοφόντα, τα κείμενα του Ευαγγελίου, η βυζαντινή μνογραφία. Όλα αυτά πέρασαν στον καθημερινό λόγο των Ευρωπαίων και στις άλλες γλώσσες.
0: Πω, πολύ σπουδαία όλα αυτά. Να κάνουμε μια μουσική παύση με τα στερεότυπα λοιπόν της Γαλάνη.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4

0: Άννα Κουκούτσι, ασύνδετο σχήμα μου, δώσε μας σε παρακαλώ, γελάει, δώσε μας σε παρακαλώ ελληνικές λέξεις αναλύοντες στο χρόνο. Δώσ' να καταλάβει τώρα, σε ακούμε.
1: Αναλύοντες στο χρόνο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε δηλαδή ότι οι Έλληνες, η ελληνική έχει μια διάσπαστη ιστορική συνέχεια. Δηλαδή μόνο άλλες τρεις γλώσσες το έχουν καταφέρει αυτό. Η λατινική... Πήγα εγώ πάλι στη θεωρία αντί να πω.
0: Ναι,
1: παρασύρωμαι.
0: Πες τα, όχι, είναι ωραία. Πες.
1: Λοιπόν, είναι η λατινική που έχει ιστορική συνέχεια, βέβαια, αλλά δεν είναι στην ίδια σχέση με τη σύγχρονη ιταλική όπως είναι τα ελληνικά. Η κινέζικη αντικαταστάθηκε στις αρχές του αιώνα και έχουμε και τη σανσκριτική, η αρχαία ινδική, που σώθηκε μόνο στην θρησκευτική γλώσσα. Δεν έχει
0: ναι,
1: χρήση.
0: Αλλά εμείς είμαστε έτσι.
1: Εμείς.
0: Με, την
1: με καμία διάθεση υπεροψίας οπωσδήποτε έτσι, γιατί δεν είναι, είναι αντιεπιστημονικό να έχουμε πολιτιστική υπεροψία. Η ελληνική έχει αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια. Μιλάμε δηλαδή για μια ενιαία γλώσσα από την αρχαιότητα έως σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος λαός, οι Έλληνες, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, στην Ελλάδα, μιλάνε και γράφουν την ίδια γλώσσα, χωρίς διακοπή, για 4.000 χρόνια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σήμερα μιλάμε ακριβώς όπως ο Πλάτωνας. Σημαίνει όμως ότι η δομή, το λεξιλόγιο, τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας παραμένουν αναλύωτα, παρόλο που προφανώς έχει αλλάξει η προφορά, έχουν αλλάξει οι γραμματικές κλίσεις και προφανώς κάποιες συντακτικές δομές.
0: Η Άννα η Κουκούτσι, εκτός από δασκάλα, είναι και φιλόλογος. Νομίζω ότι είναι πασιφανές. Άννα, δώσε μας λέξεις.
1: Λέξεις. Λοιπόν, να πω, έχουμε τη θάλασσα, ουρανός, γη, γλώσσα, παιδεία, ελευθερία, αδελφός, φίλος, αγαπώ, το αγαπώ, αναλύωτη λέξη, βλέπω, επιθυμώ, καλός, κακός, νέος, εγώ, εσύ, το ναι, το και, το τότε, το αύριο, χιλιάδες άλλες. Τις χρησιμοποιούν οι Έλληνες τόσους αιώνες τώρα. Η γλώσσα μας λοιπόν είναι οικουμενική. Την είχε κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος Οικουμενική, είναι και παγκόσμια, είναι διαχρονική. Λέει ο Βρετάκος, να το θυμηθώ. Δεν το πω και σωστά. Λέει, ευχαριστώ τις μακριές σειρές των προγόνων που δούλεψαν τη φωνή, την τεμάχησαν σε κρίκους, την κάναν νοήματα, τη σφυριλάτησαν όπως το χρυσάφι μεταλλουργεί και έγινε όμοιρη, εσχύλη, ευαγγέλια και άλλα κοσμήματα. Με το νήμα των λέξεων, αυτό τον χρυσό του χρυσού που βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς μου, συνδέομαι, συμμετέχω στον κόσμο.
0: Πω, συμμετέχω στον κόσμο.
1: Συνδέομαι.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Άννα Κουκούτσι, να βομβαρδίσουμε λοιπόν με γνώση
1: κι άλλη
0: και να μιλήσουμε, τι θες να πούμε, για τις ελληνικές λέξεις που συναντώνται και σε άλλες γλώσσες.
1: Που απαντούν, ναι. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας που το έχουμε μεγάλο καμάρι είναι ότι προφανώς έχει διαποτίσει τις γλώσσες του υπόλοιπου κόσμου. Δηλαδή υπάρχουν, και εδώ θα πω κι άλλο ένα ασύνδετο, θεωρία, εμπειρία, σύστημα, ανάλυση, σύνθεση, θέση, κρίση, κριτήριο, πόσες, πρόβλημα, πρόγραμμα, ατμόσφαιρα, εποχή. Ο ενθουσιασμός, η μαγεία είναι ελληνική λέξη, το μυστήριο είναι ελληνική λέξη, μουσική, παγκόσμιες λέξεις, ρυθμός, μελωδία, δημοκρατία, να πω το διάλογο, την ποίηση, το θέατρο, τεχνολογία, μηχανή. Και ακόμα και το ίδιο το όνομα Ευρώπη, έτσι, και χιλιάδες άλλες λέξεις έχουν γίνει διεθνείς και τις χρησιμοποιούν ομιλητές όλο τον κόσμο. Και είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, ότι από τις περίπου 170.000 λέξεις του αγγλικού λεξικού του Webster, οι 36.000 λέξεις είναι ελληνικές ή ελληνικής προέλευσης. Το καμαρώνουμε αυτό ως Έλληνες.
0: Απίστευτο, ε.
1: Βέβαια. Δεν το υποτιμούμε βέβαια τους άλλους, αλλά το καμαρώνουμε.
0: Και πόσο σπουδαίο είναι για όλους μας να μιλάμε σωστά την ελληνική, ε. Εδώ εγώ θέλω να πω του Βίτκινστάιν, τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου, ε.
1: Ακριβώς. Είναι τρόπο σκέψης η γλώσσα. Δεν είναι εργαλείο, είναι τρόπο σκέψης.
0: Και δόμησης της πραγματικότητας, έτσι δεν είναι? Χτίζουμε τον κόσμο μας μιλώντας.
1: Είναι η αλήθεια μας. Είναι η αλήθεια μας η γλώσσα μας. Είναι η αλήθεια μας.

0: Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας πνίγει από παντού, παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάριδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά Οδυσσέας Ελίτης. Φέρνω και ξαναφέρνω στο νου την περσινή παρουσία της κυρίας Ευθυμίου που μας καθήλωσε πραγματικά διαγενειακά μέσα σε μια κατάμεστο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά. Πολύ θέλω να μας πεις.
1: Η κυρία Ευθυμίου ήταν καθηγήτριά μου στη φιλοσοφική. Είναι πολύ αγαπημένο πρόσωπο στη ζωή μου. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι είναι φίλη μου προς Θεού, αλλά έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις που με έχουν έτσι χαράξει. Οπότε πάρα πολύ πρόθυμα δέχτηκε πέρυσι να έρθει να μας μιλήσει, να μιλήσει στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο μας. Έτσι, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με θέμα την ελληνική γλώσσα, την παιδεία μας ως διαχρονικούς άθλους του ελληνισμού. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που μίλησε και συζήτησε μαζί μας για την ιστορία μας, ζητήματα που αφορούσαν την παιδεία μας συγχρονικά και διαχρονικά. Η κυρία Ευθυμίου είναι έμπνευση για τους εκπαιδευτικούς, για τον τρόπο που διδάσκουμε τη γλώσσα και την ιστορία. Μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τον εαυτό μας όταν μιλάει, την αυτογνωσία μας, την προσωπική και συλλογική μας αυτογνωσία. Νομίζω ήταν μια μαγική εσπερίδα. Έχει χάρισμα η κυρία Ευθυμίου. Δεν είναι κάνω τη δουλειά μου, είναι χάρισμα αυτό που έχει αυτός ο άνθρωπος. Θα ήθελα να ξεχωρίσω και κάτι ακόμα. Μας έχουν επιτρέψει, γιατί δεν επιτρέπεται, να κάνουμε και μία ανασκαφή, να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί σε μία ανασκαφή στην πανεπιστημιακή ανασκαφή, στο πλάσι του Μαραθώνα, πολύ κοντά στο πεδίο της αρχαίας μάχης. Άλλη μία τιμή που είχα, οι καθηγητές του αρχαιολογικού τμήματος και κυρίως ο Γιάννης ο Παπαδάτος, καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας, υπεύθυνος μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ένας από τους υπεύθυνους της ανασκαφής, να δεχτεί εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν την διαδικασία της ανασκαφής. Βέβαια δεν έσκαψαν οι εκπαιδευτικοί, δεν ανασκάπτουν, δεν επιτρέπεται. Είχαμε όμως την ευκαιρία να δούμε όλη τη διαδικασία της ανασκαφής που μας χαροποίησε ιδιαίτερα και θα επαναληφθεί αυτή η δράση σε λίγες μέρες και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Άννα, να σε ρωτήσω σε αυτά τα σπουδαία που κάνεις. Στη σημερινή εποχή που έχουμε ταχύτητα, που η ύλη και η εικόνα φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη αξία από τη σκέψη και τις ιδέες, ποιος είναι ο ρόλος των πνευματικών ανθρώπων?
1: Εγώ θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή είναι έτσι η εποχή που η τεχνολογία προχωρά με τέτοιους ταχύς ρυθμούς, έτσι. Κάθε χώρα θεωρητικά έχει ανάγκη από στρατιές επιστημόνων και τεχνοκρατών να συμβαδίσει με τα διεθνή δεδομένα και όλοι αναρωτιούνται, λέει, τα παιδιά έχουν καιρό για τέτοια πράγματα. Εγώ απαντώ πως ακριβώς επειδή η τεχνολογία τίνει να μας κατακυριεύσει, πρέπει να βρούμε ένα αντίδοτο. Εάν αφαιθεί ακαλλιέργητη η ψυχή του μικρού παιδιού, αν δεν της δοθεί σωστή τροφή, αυτή η ψυχή θα χάσει τη δεκτικότητα, θα διαβρωθεί, θα καταντήσει άγονη γη. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο η εκπαίδευση, η τέχνη για την εκπαίδευση. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Πάρε μια ανάσα και πάμε για ένα μουσικό αντίδοτο.

0: Άννα, πώς μπορεί η τέχνη ως μορφή πολιτισμού να ενέχεται στην εκπαίδευση των παιδιών μας?
1: Εκεί ακριβώς, ότι δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά νοοκρατικός ο πολιτισμός της παιδείας. Δεν πρέπει. Πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη φαντασία, δημιουργικότητα. Πρέπει τα παιδιά να μοιηθούν. Δεν πρέπει να γίνουν μόνο παθητικοί δέκτες και καταναλωτές. Θα νεκρώσουμε τη δημιουργικότητά τους. Θα πνίξουμε την πρωτοβουλία τους. Από την πρώτη στιγμή τα παιδιά πρέπει να έρθουν σε επαφή με ό,τι έχει να κάνει με τις μουσες, με τη μουσική, με το χορό. Και θα πρέπει αυτά τα μαθήματα να έχουν ίδια βαρύτητα με τα μαθήματα γνώσης. Ξέρετε, η τέχνη, έλεγε ο Καζαντζάκης, το έλεγε βέβαια για άλλο, εγώ το προσαρμόζω τώρα, είναι ένα κουκούλι. Είναι ένα κουκούλι. Μπαίνεις κουλίκι και βγαίνεις πεταλούδα. Οπότε τελικά συμβάλλει στην ευτυχία μας. Και η ευτυχία, έλεγε πάλι ο Καζαντζάκης που τον αναφέραμε και τον θυμάμαι, πάνω στη γη, έλεγε, στη γης, είναι κομμένη στον πόη του ανθρώπου. Έτσι. Δεν είναι σπάνιο πουλί να το κυνηγούμε πότε στον ουρανό, πότε στο μυαλό μας. Η ευτυχία είναι ένα κατοικίδιο πουλί μέσα στην αυλή μας.
0: Και να κλείσουμε λοιπόν με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά που ήρθες εδώ και έφερες τη γνώση, το χαμόγελο, τη δημιουργικότητά σου. Να σου ευχηθούμε και άλλες δράσεις πολλές που να ανοίξουν σε όλους τους ανθρώπους πέραν από τους εκπαιδευτικούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι σήμερα, Άννα.
1: Μα το μου με ετοιμάς με τη φιλία σου. Εγώ σε ευχαριστώ.

0: Λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή. Να πάρει η κυβέρνηση θέση για τις επιθέσεις Τούρκων εθνικιστών κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ζητά το Πασόκ. Τη ζωή του έχασε 60χρονος που προσέκρουσε με την μηχανή του σε καθρέφτη περιπολικού και έπεσε πάνω σε φορτηγό στα διόδια της Αλσούσας στην Αττική Οδό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 44χρονος οδηγός του Ιωταχή για το τροχαίο με δύο νεκρές στη Ρόδο. Τρία τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν από το Ορμούζ, κατευθύνονται σε Κίνα και Νότια Κορέα. 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα αποσυρθούν από την Ευρώπη, την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η Βουλή του Ισραήλ ενέκρινε το ψήφισμα του κόμματος Νετανιάχου για διάλυση της και πρόωρες εκλογές, ένταση εντός της κυβέρνησης μετά τη δημοσίευση του βίντεο με την μεταχείριση των μελών του στο Λίσπο για τη Γάζα. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης, επόμενη συντομενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Και σήμερα, όπως όλες τις μέρες της εβδομάδας, ξεκινάμε με Iron Maiden. Έχουν την τιμητική τους αυτή την εβδομάδα εδώ στη Ροκζόνη. Που μόλις ξεκίνησε 6 λεπτά μετά τις 5. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Running Free από το θρυλικό πρώτο άλμπουμ των Iron Maiden. Ένα από τα άλμπουμ που κομμάτια τους θα μας παρουσιάσουν το Σάββατο στη μεγάλη του συναυλία στην Αθήνα. Από αυτό το άλμπουμ μέχρι το Fear of the Dark. Το καλύτερο μέρος δηλαδή της καριέρας τους. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. studio@kanali1.gr μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας email. 210-4224-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Iron Maiden λοιπόν, πρώτο κομμάτι για απόψε, Running Free από το πρώτο τους άλμπουμ. Θα επιστρέψουμε σε αυτούς, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα, για κάνα 2-3 τραγούδια θα δούμε, ανάλογος πώς θα βγει το πρόγραμμά μας. Αφού ξεκινήσαμε δυνατά, να συνεχίσουμε έτσι. Πάμε στην Ουαλία για τις Panicat Sack και το νέο κρυκτικό του single Green and Buried. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια των Foo Fighters από το δεύτερο τους άλμπουμ, το The Color and the Shape, το οποίο είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1997 και ήταν υποψήφιο εκείνη τη χρονιά για το βραβείο Grammy καλύτερου rock άλμπουμ. Μεγάλη επιτυχία γνώρισαν με αυτό το άλμπουμ οι Foo Fighters, όλα τα single που βγήκαν από αυτό το άλμπουμ, φυσικά και το Everlong που ακούσαμε, είχαν μπει στα 10 καλύτερα στη λίστα του Billboard με τα ανεξάρτητα rock εκείνη τη χρονιά. 16 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, συνεχίζουμε δυνατά και πάμε στην Αυστραλία για ένα καινούριο κομμάτι από το post-punk σχήμα των Party Dozen, Special Unit.

Δυνατή επιστροφή των Party Dozen από την Αυστραλία. Το νέο τους άλμπουμ με την ετικέτα της City Slang θα έρθει αργότερα μέσα στην χρονιά, αυτό σχήμα, post-punk σχήμα από την Αυστραλία. Ακούσαμε το Special Unit, το καινούριο του single. Manic Street Preachers για τη συνέχεια. Τριάντα χρόνια πριν, 1996, 20 Μαΐου, το Everything Must Go, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ των Manic Street Preachers, τέταρτο άλμπουμ τους τότε.

30 χρόνια πριν το Everything Must Go, το άλμπουμ των Manic Street Preachers, ακούσαμε το A Design for Life, ένα από τα καλύτερα τραγούδια εκείνου του άλμπουμ που έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Βρετανία. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα σπουδαίο άλμπουμ των Car Seat Head Rest. Παρέα με το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το άλμπουμ που κυκλοφορήσαν σήμερα πριν 10 χρόνια, το 2016, το Teens of Denial, είναι θεωρώ τα καλύτερά τους, Drunk Drivers, Killer Whales, για το σχήμα που οδηγεί ο Will Toledo.

again, but you know he loves you, and he doesn't mean to cause.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Ροξόνη 90,4. 90,4.

Ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια του Push the Sky Away. Εδώ είμαστε πίσω στο 2013. Σαν σήμερα 20 Μαΐου κυκλοφόρησε αυτό εδώ το Mermaids. Από το single από το album Push the Sky Away. Το οποίο μας άνοιξε το δεύτερο ημίωρο. Κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone. Στα ραδιοφωνά σας Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Στο καινούργιο κομμάτι των Cigarettes After Sex. Καλά, στο Spotify σπάνε το ένα ρεκόρ πίσω απ' το άλλο. Ακούγονται πάρα πολύ, ειδικά από νεότερους ανθρώπους. Πάμε να ακούσουμε το νέο του single, Twizzler.

Twizzler, το καινούργιο single των Cigarettes After Sex. Ωραίο και αυτό. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια σε ένα άλμπουμ, μια επανακυκλοφορία καλύτερα, που ήρθε την Παρασκευή. Το σπουδαίο Café Blue των Style Council. Σε μια έκδοση με πολύ έξτρα υλικό, 6 CD. Τώρα σε βινιλίο δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, αλλά τα CD είναι μια έκδοση εξαπλή με πολύ έξτρα υλικό. Πάμε να θυμηθούμε από εκείνο το άλμπουμ των Style Council του Paul Weller, το Paris Match. Μου αρέσει πολύ.

Προηγουμένως Style Council στο Paris Match με αφορμή την επανακυκλοφορία του Café Blues σε μια εκτενή νέα έκδοση με πολύ έξτρα υλικό, 6 CD είπαμε, Paul Weller που με πολλούς άλλους μουσικούς σπουδαίους μουσικούς μαζεύει χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό για τους London for Gaza. Και εδώ ο Seal, εδώ είμαστε το 1991. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε το ντεμπούτο του Seal και μεγάλη επιτυχία και της χρονιάς ήταν το Crazy. Από το πρώτο του πολύ καλό άλμπουμ σαν σήμερα το 1991. 13 λεπτά πριν τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια, πιο πολύ παιγμένα live από τους Red Hot Chili Peppers. Το single τους τέταρτο από το album Californication, το ομώνυμο, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 20 Μαΐου του 2000.

Californication από το μόνιμο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers. Αυτό το single κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 2000, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Red Hot Chili Peppers. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πάμε για τη συνέχεια στο ντεμπούτο των Ουαλών Super Furry Animals, το Fuzzy Logic, το οποίο κυκλοφόρησε ακριβώς πριν 30 χρόνια, σαν σήμερα, το 1996. Ένα άλμπουμ που έφτασε μέχρι το νούμερο 23 στη Βρετανία, αλλά οι κριτικές που πήρε ήταν διθυραμβικές. Γενικώς είχε δημιουργηθεί μεγάλο hype γύρω από αυτό το άλμπουμ και από αυτό το σχήμα. Το περιοδικό Q, στη λίστα του 2004 με τα καλύτερα βρετανικά άλμπουμ όλων των εποχών, το είχε μέσα. Το βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσεις πριν πεθάνεις, επίσης έχει 2 τραγούδια, επίσης έχει το άλμπουμ μέσα. Δύο κομμάτια, το If You Don't Want Me To Destroy You και το Something For The Weekend, που είναι και το πιο γνωστό single από εκεί, μπήκαν και τα δύο στα 20 καλύτερα στην Βρετανία. Το 2013 το περιοδικό NME το είχε 245 στα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Super Furry Animals, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν, Something For The Weekend.

Something for the Weekend, η Super Furry Animals από το πρώτο τους άλμπουμ, η Wally, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τώρα στη δεύτερη ώρα. Θα κλείσουμε όμως με ένα σχήμα που ήρθε πολύ, ήρθε το 2003 σαν σήμερα, το ντεμπούτο άλμπουμ του, από το Detroit αυτό το σχήμα, Electric Six, φέροντας πολύ ενέργεια με το πρώτο τους άλμπουμ Fire. Τι έκαναν αυτοί οι Electric Six? Πάντρεψαν rock, disco, garage rock, metal και new wave όλα μαζί και το αποτέλεσμα ήταν το εκρηκτικά single όπως το Danger High Voltage. Κλείνουμε δυνατά. Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής της Διαρροές από την απόρριτη συνεδρίαση για την ΕΥΠ.

0: 4ωρο υφρουρή της επανάστασης, την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσφέρουν 100 εκατομμύρια δολάρια σε τρόφιμα και φάρμακα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στο διάγγελμα στο λαό της Κούβας. Διαχωρίζει τη θέση του ο Νετανιάχου από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ για το βίντεο με τους κρατούμενους από το στολίσιμο της Γάζας δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Έθριος αρχικά αύριο καιρός στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, οι άνεμοι μεταβλητοί μέτρη, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Mood, ο Bob Dylan πρώτο κομμάτι για το δεύτερο ημίωρο από το Fallen Angel που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Το άλμπουμ του Dylan με διασκευές 10 χρόνια πριν. Διασκευές από το κλασικό αμερικάνικο ρεπερτόριο. 37ο άλμπουμ του Bob Dylan σαν σήμερα. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος απόψε, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 9, στο δεύτερο μέρος, εδώ στην Rock Zone. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-6, ανοιχτές γραμμές για σας. 1978, επόμενος σταθμός, Paul McCartney και Wings, σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αμερική, με το With a Little Luck, έκτο νούμερο ένα σόλο του Paul McCartney στην Αμερική.

δύο κομμάτια με τον Paul McCartney, πρωταγωνιστή στη σειρά. Προηγουμένως ήμασταν στη δεκαετία του 70, 1978, νούμερο 1 με το With a Little Luck που ακούσαμε. Νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Και εδώ από το νέο του άλμπουμ, πρώτο ντουέτο με το Ringo Starr. Home to Us από το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, που θα κυκλοφορήσει σε περίπου 10 μέρες. 17 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4. Πάμε για τη συνέχεια στο Τζο Κόκερ, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1944, 20 Μαΐου. Έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 70 ετών. Μια σπουδαία, πραγματικά σπουδαία φωνή που έκανε πολλά και όμορφα πράγματα στην καριέρα του, αλλά είναι από τις προσωπικότητες, μουσικές προσωπικότητες που μάλλον αδίκησαν τον εαυτό τους, γιατί θα μπορούσε να έχει κάνει με τέτοια φωνή ακόμα πιο σπουδαία πράγματα. Να θυμηθούμε ένα κομμάτι του που ακούμε λίγο πιο σπάνια από τις αρχές δεκαετίας του 90, το Shelter Me.

Σπουδαίος στις ερμηνείες κομματιών άλλων. Ξεχωρίζει βέβαια για πάντα η εκτέλεση των Beatles που θέλει the help from my friends. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι η εκτέλεση του Τζόκο είναι καλύτερη. Η ερμηνεία μάλλον. Τζοκόφιερ που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1944, 20 Μαΐου έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 70 ετών. Τον ακούσαμε στο Shelter Me από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Στη δεκαετία του 80 θα πάμε και μάλιστα σε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια αυτής. Ένα από τα πιο σπουδαία, ίσως σίγουρα το πιο γνωστό κομμάτι των Πολύς, το single Every Breath You Take που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1983 από το άλμπουμ τους Synchronicity. Ένα κομμάτι που ήταν το πιο εμπορικό και πιο μεγάλη επιτυχία του 1983 σε Αμερική και Βρετανία. Έμεινε 8 εβδομάδες νούμερο 1 στην Αμερική και 4 εβδομάδες, συγγνώμη, στην Βρετανία. Κλασικό έκτοτε. Every Breath You Take.

κλασικό Every Breath You Take των Police που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1983 το σίγγλ αυτό από το Synchronicity. Οι Police που ξεκίνησαν το 1978, γιατί το λέω αυτό, γιατί το επόμενο σχήμα είναι ίδιας ηλικίας περίπου. Ακούσαμε και το Weller προηγουμένως στο Style Council. Εδώ θα πάμε στον ντεμπούτο των Jam στο 1977, λίγο πριν βγει το πρώτο άλμπουμ δηλαδή των Police, το In The City. Θα ακούσουμε το ομώνυμο single από αυτό το άλμπουμ των Jam που αναβίωναν τους Moods, και πάμε να κλείσουμε έτσι το ημίωρο. Επιστρέφουμε εδώ στο τελευταίο μισό. Λέω να ξεκινήσουμε με τη Share.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

πέρα από τα χρόνια με τον Sony. I got you baby, sir, που γίνεται σήμερα 80 ετών. I got you baby. Μια από τις απόλυτες superstar κύπησα της pop. I got you baby. I got you baby. Φοβερή αυτονομία από ένα σημείο και μετά σε μια αδροκρατούμενη business. Αντίστοιχα ηθοποιός, τεράστια επιτυχία, τεράστια καριέρα, περίπου 6 δεκαετίες στο προσκήνιο. Η Σερ, που κάπου πρόσφατα τώρα την είδα, ήταν οι Κάνες, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ανοίξαμε έτσι I Got You Babe το δεύτερο ημίωρο και πάμε για τη συνέχεια σε ένα εμβληματικό single που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 1954. Πάμε πολύ πίσω για το Rock Around the Clock που χρειάστηκε ένα χρόνο για να εμφανιστεί στην ταινία μια χρονιά μετά στον Μαύρο Πίνακα. Η απαρχή του rock and roll, όλων δηλαδή. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Το 45 που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα, το μακρινό 1954.

εγκλήμνος του Bill Haley και των Comets, ένα κομμάτι των Friedman και Myers του 52, που γνώρισε επιτυχία βέβαια σε αυτήν εδώ την εκτέλεση που ακούσαμε, εμβληματικό. Νούμερο 158 στα 500 καλύτερα τραγούδια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stones, και σημαίνει πολλά περισσότερα γενικότερα στην ιστορία της μουσικής από εκείνη την ημέρα, σαν σήμερα και μετά. Πάμε για τη συνέχεια στο άλμπουμ των Mad Kratz, το σχήμα πριν τους Heartbreakers του Tom Petty, αλλά αυτό το άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει, η δεύτερη προσπάθεια, δηλαδή η δεύτερη επανένωση, σαν σήμερα, το 2016. Σίγκλ από εκεί, το τρέιλερ, από το Mad Kratz 2. Συμπληρωματικά αυτό το άλμπουμ είναι το τελευταίο άλμπουμ με original υλικό που κυκλοφόρησε τον Petty πριν φύγει από τη ζωή την επόμενη χρονιά.

Ακριβώς 10 χρόνια πριν η επαναφάνιση των Mad Kratz με το Mad Kratz 2 του σχήματος Tom Petty και τα τελευταία κομμάτια που έγραψε πριν φύγει από τη ζωή το 2017. Trailer ήταν ένα από τα single εκείνου του άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2016. 42 λεπτά, 42, αν το πούμε σωστά, 18 λεπτά πριν τις 7, πριν δώσουμε σκητάλη στον Νίκο Ξανθάκο για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Rock Zone. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα προσωπικό άλμπουμ του John Fogerty, του Creedence Clearwater Revival, το Blue Moon Swamp. Εδώ είμαστε το 1997, 20 Μαΐου, 29 χρόνια πριν, ένα ωραίο άλμπουμ που κέρδισε και το βραβείο Grammy εκείνης της χρονιάς ως καλύτερο rock άλμπουμ, ενώ υποψήφιο στην κατηγορία για την καλύτερη αντρική ερμηνεία, rock ερμηνεία, ήταν ένα κομμάτι μέσα από αυτό το άλμπουμ, το Blue Boy. Πάμε να το θυμηθούμε.

Από το Vicious Cycle των Lynyrd Skynyrd, το 10ο στούντιο άλμπουμ, εδώ, εκεί στο τέλος του άλμπουμ που κυκλοφορήσαν σήμερα το 2003, ένα remake του Give Me Back My Bullets με τον Kid Rock, φανατικό υποστηρικτή του Πρόεδρου της Αμερικής, ο Kid Rock. Lynyrd Skynyrd εδώ λοιπόν από το 2003, μας βάλαν στα τελευταία 10 λεπτά. Πάμε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα hard rock συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. 1987, τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Motley Crue, Girls, Girls, Girls.

Girls, girls, girls. Πρώτο τελευταίο κομμάτι Motley Crue μας έφεραν μέχρι το τέλος. Έχουμε χρόνο για ένα κομμάτι ακόμα, όπως και χθες, όπως όλες τις μέρες της εβδομάδας. Είπαμε το τιμόμενο συγκρότημα αυτήν την εβδομάδα είναι η Iron Maiden με τη μεγάλη συναυλία το Σάββατο. Ακούμε εμβληματικά κομμάτια τους που συγκεντρώνουν βέβαια και πολλές πιθανότητες να ακουστούν το Σάββατο. Ένα από αυτά σίγουρα είναι και το Aces High που θα κλείσουμε την απόψινη Rock Zone, το πρώτο της μέρος. Έρχεται ο Νίκος Ξανθάκος για τις επόμενες δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 90,4. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο Πρόεδρος της Βουλής της Διαρροές από την απόρριτη συνεδρίαση για την ΕΕΠ, πόλεμος ανακοινώσεων κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο έχει αναδειχθεί σε παράδειγμα επιτυχίας, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Βερολίνο που είχε τέτα τέτ και με τον καγκελάριο Μέρτς. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε το Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, διαχωρίζει τη θέση του ο Νετανιάχου. Καραμπόλα 7 οχημάτων στον Κηφισό, στο ύψος της εξόδου για λυκόβριση δεν υπάρχουν τραυματίες. Δεν βιάζομαι να τερματίσω τη σύγκρουση με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη διέλευση πάνω από 25 πλοίων στο Ορμούζ επέτρεψαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αναφέρει Τεχεράνη. Παραιτήθηκε ευνηδιαστικά και χωρίς εξήγηση.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: The Rock Zone 904.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 7, ο Νίκος Ξανθάκος, αμέσως μετά τον Γιώργο Πατριάρχη, στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4, στα FM, www.kanalia1.gr, στο διαδίκτυο. Εκεί διαβάζετε και τα τελευταία νέα και μπορείτε να μας ακούτε και από το Live24, το ipavlaradio.gr, και άλλες πλατφόρμες ανάλογες για τα διαδικτυακά ραδιόφωνα και τα κανονικά ραδιόφωνα, όπως είναι, κανονικά είναι και τα άλλα, όπως είναι και το δικό μας ραδιόφωνα, να είναι όλα και να παίζουν ωραίες μουσικές. Wilson Pickett, Land of a Thousand Dances. Σήμερα είμαστε στη δεκαετία του 60, αυτή την Τετάρτη, απλά αλλάζουμε λίγο το συγκεκριμένο πλάνο που έχουμε κάθε φορά και πάμε στην Soul του 1966.

Διαλέγουμε τραγούδια από το χώρο της soul που έγιναν μεγάλες επιτυχίες, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, και ταξιδεύουμε έτσι σε αυτήν την σπουδαία μουσική πριν από 60 χρόνια. 69-51, 904-904 είναι το Viber της εκπομπής, 210-4224-443 έως 6. Το κομμάτι του 66 έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Wilson Pickett, δεν είναι η πρώτη εκτέλεση, είχε προηγηθεί ο Chris Kenner το 62 και η εκτέλεση των Cannibal and Headhunters το 1965. Την πιο μεγάλη επιτυχία όμως και την πιο αναγνωρίσιμη έγινε το καλοκαίρι του 66 από τον σπουδαίο Wilson Pickett. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο του 66, γενικά στην μαύρη μουσική, γενικά στην μουσική. When a man loves a woman.

Μια σπουδαία μπαλάντα που ακούσαμε και μετά από εκείνη τη χρονιά, όχι μόνο από τις διασκευές και τον ίδιο τον Percy Sledge. Το κομμάτι του 66 να ακούγεται σε αρκετές ταινίες και σε διαφημιστικά. Αν θυμάμαι καλά, είχε ακουστεί και στο Platoon του Oliver Stone εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και γνώρισε και αρκετές διασκευές, και η Bette Midler το έχει τραγουδήσει και αργότερα στη δεκαετία του 90. Ο Michael Bolton όμως ταυτόχρονα τότε, το 66, υπήρχε και η απάντηση που είχε τον τίτλο «When a woman loves a man». Η Esther Phillips εδώ, από την πλευρά της γυναίκας, το τραγουδάει.

Calvin Lewis, Andrew Wright, συνθέτες, στιχουργός, Percy Sledge η εκτέλεση, άνοιξη του 66, λίγες μέρες μετά, 10 Ιουνίου του 1966, απάντηση και στην ίδια εταιρεία, στην θρυλική Atlantic από την Esther Phillips, When a Woman Loves a Man. Δεύτερη πλευρά σε αυτό το μικρό δισκάκι από την Esther Phillips ήταν το Ups and Downs. Θα μείνουμε σε αυτή την ωραία φωνή, μου αρέσει ιδιαίτερα η Esther Phillips, ένα άλλο κομμάτι που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Just Say Goodbye. Μαύρα τραγούδια από το χώρο, αν θέλετε καλύτερα, του R&B και τη Soul, 60 χρόνια πριν.

Το Just Say Goodbye από την Esther Phillips είναι από το άλμπουμ στην Atlantic με τίτλο Το μικρό της όνομα, Esther. Ένα άλμπουμ που δεν είχε την προηγούμενη εκτέλεση και απάντηση που ακούσαμε στο When a Man Loves a Woman, που κυκλοφόρησε, όπως σας είπαμε, σε μικρό δίσκο. Το άλμπουμ της ήταν και αυτό του 1966. Σπουδαίες ηχογραφήσεις από εκείνη τη χρονιά και γενικά από εκείνη τη δεκαετία του 60, ειδικά στο χώρο της μαύρης μουσικής που παίζουμε σήμερα. Ένα άλλο ντουέτο, τον Sam & Dave. Και εδώ μιλάμε για μια άλλη θρυλική εταιρεία, την εταιρεία Stax.

Και το κομμάτι αυτό έχει γνωρίσει αρκετές διασκευές. Η Stax, ανεξάρτητη εταιρεία που ήταν παρακλάδι της Atlantic εκείνη την εποχή που αναφέραμε πριν. Ηχογραφής της και τραγούδια διαμάντια που ακούγονται άνετα και μέχρι τις μέρες μας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από αυτά κατά καιρούς γίνονται και sampling από νεότερους καλλιτέχνες ή και διασκευές. Μάλιστα, ένας εκ των δύο που έγραψαν το κομμάτι είναι ο Isaac Hayes, ο γνωστός Isaac Hayes, του Shaft και όχι μόνο, και ο David Porter ο άλλος. Hold on, I'm coming, θα μείνουμε στη Stax για να ακούσουμε την Carla Thomas και το BABY, δηλαδή baby.

με κεφαλαία Baby από την Carla Thomas, εκτός από μικρό δίσκο, κυκλοφόρησε και στο άλμπουμ της εκείνη την εποχή το 66, πριν που ακούσαμε το κομμάτι Hold On I'm Coming. Να πούμε ότι τα όργανα έπαιζε ένα σπουδαίο συγκρότημα εκείνης της εποχής που είχε και δική του δισκογραφία, εκεί θα πάμε τώρα, η Booker D and the MGs. Ναι, στο Hold On I'm Coming του Sam Moore και του David Prater. Το ίδιο το συγκρότημα εκείνη την εποχή είχε αυτήν εδώ τη σχετική instrumental επιτυχία, My Sweet Potato, Booker D and the MGs. Και αυτός της τάξης.

γνώρισε τεράστια επιτυχία σε νεαρή ηλικία στην Motown με το My Guy. Και αμέσως μετά αυτή τη μεγάλη επιτυχία δεν ήθελε να συνεχίσει, δεν τα βρήκε με τον Berry Gordy που της προσέφερε ένα συμβόλαιο εκείνη την εποχή και άλλαξε εταιρεία για να πάει εν συνεχεία στην Atlantic για ένα διάστημα και μιλάμε για την Mary Wells. Μια σχετική επιτυχία, γιατί μετά δεν είχε τις επιτυχίες που έκανε στη Motown και πολύ περισσότερο με το My Guy η τραγουδίστρια αυτή, η Mary Wells.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Ροξόνη 90,4.

Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση αυτή, γιατί ηχογραφήθηκε από τους Κώστες ένα χρόνο πριν, το 65, και το είχαν γράψει ένα άλλο γνωστό ντουέτο, μεταξύ άλλων ο Νίκολας Άχφορντ, η Βάλερι Σίμψον, Τζόσεφιν Άμστιντ και ο Ρόνι Μίλσα, που το είχε πει εξάλλου από την εκτέλεση του τελευταίου επηρεάστηκε, για να το πει ο Ρέι Τσάρλς, με αφορμή τα 16 χρόνια απελευθέρωσης από την εξάρτηση που είχε στην ηρωίνη, γι' αυτό και ο τίτλος «Let's go get stoned». Ο τεράστιος Ρέι Τσάρλς, μεταξύ άλλων, στις πολλές εκτελέσεις που γίνανε, το είπε και ο Τζο Κόκερ στο Woodstock το 69, και αυτός που θα ακούσουμε τώρα κάποια στιγμή, ο James Brown. Γιατί ο James Brown γνώριζε επιτυχία εκείνη την χρονιά του 66, συγκεκριμένα το Φεβρουάριο, Απρίλιο, Φεβρουάριο, εκεί μέσα, που πήγε και νούμερο 1 στον κατάλογο του Billboard στα R&B chart και στον επίσημο κατάλογο στο νούμερο 8. Ήταν μια παράφραση της κινηματογραφικής ταινίας του 63, It's a Mad, Mad, Mad World, με τίτλο It's a Man's, Man's World. Που βέβαια δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τις γυναίκες. James Brown και οι Famous Flames.

James Brown, πολύ μεγάλη επιτυχία, το 66, ένα κομμάτι που ακουγόταν και ακούγεται για αρκετά χρόνια μετά. It's a man's world. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, βέβαια εντάξει, δεν είμαστε στην δεκαετία όσο αφορά τη θέση της γυναίκας, δεκαετία του 60, του 70, τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα, αλλά πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται ακόμα καλύτερα για τα θέματα των γυναικών και όχι μόνο. Τώρα, όπως σας είπαμε, ένας εκ των συνθετών που το είχε πει κιόλα στον Slim Harpo, και έτσι θα πάμε σε αυτόν τον blues τραγουδιστή που είχε βγάλει ένα κομμάτι το 65, αλλά γνώρισε επιτυχία το 61. Και ήταν και μια από τις πιο μεγάλες του επιτυχίες. Baby, scratch my back.

τότε μεγάλη επιτυχία είχαν αυτοί εδώ και η πραγματικά σπουδαία, μοναδική, ιστορική εταιρεία Motown. Brian Holland, Lamont Dozier και ο αδελφός του Holland, και αυτό το πραγματικά τρελό τραγούδι Reach Out, I'll Be There ακούγεται ακόμα άνετα από το σχήμα των Four Tops, που γνώρισε τεράστια επιτυχία και στην Αμερική και στην Βρετανία και σε άλλες χώρες του πλανήτη, και έγινε ένα διαχρονικό πραγμάτι διαμάντι όλων των εποχών. Τώρα έχουμε τον Drake που σαρώνει αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, και να δούμε για πόσο, εν έτη 2026. Ήταν 16 ετών και είχε ξεκινήσει από 12-13 να κάνει επιτυχία. Stevie Wonder. Περίπου ένα τέταρτο πριν φτάσουμε στο τέλος. 1966, αθάνατα σε όλου τραγούδια από τότε. Και ένα από αυτά, το Uptight, Everything Is Alright, από τον Stevie.

Tamla Motown, δεκαετία του 60-66, Uptight, Everything is All Right. Και από την σπουδαία Motown στην εξίσου σπουδαία, όπως σας είπαμε και πριν, Stax. Αυτές οι δύο μεγάλες εταιρείες της soul μουσικής. Ένα άλλο από τα αντιπροσωπευτικά τραγούδια της εταιρείας Stax, όχι μόνο το 1966, ένα από τα τραγούδια σημαίες, θα λέγαμε, της εν λόγω εταιρείας και του R&B. Εκτός από τον Eddie Floyd που θα το ακούσουμε να το τραγουδάει, στη σύνθεση είναι ο Steve Cropper, ο Colonel, όπως τον λέγανε, που ήταν ο κιθαρίστας των Booker D and the MGs που ακούσαμε προηγουμένως. Συμμετείχε σε ηχογραφήσεις και το Otis Redding και του Wilson Pickett, αλλά και τα δικά τους άλμπουμ. Επιτυχία αργότερα το 79 και από την Amy Stewart. Σε ποιο δίσκο βέβαια, εδώ Soul.

Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Τώρα την Παρασκευή δεν έχουμε εκπομπή και εγώ και ο Γιώργος, γιατί θα υπάρχουν σχολιασμοί, απευθείας συνδέσεις με το μπάσκετ που έχουμε μπροστά μας, τον Ολυμπιακό που ξεκινάει και όχι μόνο. Θα τα πούμε από την ερχόμενη Δευτέρα. Τώρα σκέφτομαι αν θα αφιερώσουμε και τις 3 ώρες του 7 με 8 Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη ή τουλάχιστον 2. Οπότε από την Δευτέρα να είστε και πάλι συντονισμένοι, εκτός βέβαια από το καθημερινό μας πρόγραμμα στο κανάλι 1 στους 90,4. Θα τελειώσουμε όχι με την μαύρη μουσική, αλλά ένα άλμπουμ, ένα ιστορικό άλμπουμ και ίσως, εντάξει, δεν ξέρω, αυτά είναι και υποκειμενικά, σίγουρα ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, σε πολλές λίστες φιγουράρει και στην πρώτη θέση. Ήταν 16 Μαΐου, τέτοια εποχή, του 1966, που έβγαινε το Pet Sounds των Beach Boys.

Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης. Εμείς θα τα πούμε τώρα από Δευτέρα 9 με μεσάνυχτα. Σήμερα ο Μπάβης Καραλής με το άλμπουμ Ορόσημο στην ιστορία της μουσικής, 60 χρόνια, 16 Μαΐου 1966. Κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες οι Beach Boys και το Pet Sounds, ήταν το We'd Be Nice και το God Only Knows και λίγο από το Sloop John B. Διαλέγουμε ωραία τραγούδια για την επόμενη ώρα, μη φύγει.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ριζικές αλλαγές στις συγκοινωνίες της Αθήνας παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο Πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές από την απόρριτη συνεδρίαση για την ΕΕΠ, πόλεμος ανακοινώσεων κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Την Παρασκευή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο έχει αναδειχθεί σε παράδειγμα επιτυχίας, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Βερολίνο. Ακυβέρνητο πλαίστιοφόρο με 5 επιβάτες ανοιχτά της Λέρου λόγω μηχανικής βλάβης. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις διεθνώς για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές από το Στολίσκο για τη Γάζα, δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς, διαχωρίζει τη θέση του Νετανιάχου. Ή θα το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν συμφωνία, είπε για το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο, δεν θα ενδώσουμε στον εκφοβισμό τους, είπε ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής. Έκκληση για κατάπαυση πυρός στην Μέση Ανατολή από τον Κινέζο Πρόεδρο μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έθριος αρχικά αύριο καιρός στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές το απόγευμα, οι άνεμοι μεταβλητοί μέτρη, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Ninda coma tessera.

0: Μία, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι ένα και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Μονόδρομος, η συστηματική επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε από το αμάξοστάσιο Σεπολίων ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση των αλλαγών στις συγκοινωνίες της Αθήνας. Η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν στη Λευκάδα, είπε ο Νίκος Δένδιας. Επισήμανε ότι δεν ανήκει σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Την Παρασκευή, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Δεν θα σιωπήσουμε, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την αναταραχή για την κλειστή συνεδρίαση στη Βουλή για την ΕΙΠ, διερωτήθηκε αν διέρευσε κάποιο κρατικό μυστικό. Την κατάργηση του άρθρου 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών και την ανάθεση κακουργημάτων που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκλειστικά σε ανακριτή, ζήτησε με επιστολή στο Γιώργο Φλωρίδη η Λάουρα Κοβέση. Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς Ευβίας. Στο νοσοκομείο, ο άνδρας ηλικίας 31 ετών, μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Αγρίνιο, αναζητείται 30χρονος. Ή θα το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν συμφωνία, είπε για το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, ιρανικό τάνκερ στον κόλπο του Ομάν, απελευθέρωσε ο Αμερικανικός στρατός. Έθριος αρχικά αύριο καιρό στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής από εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά.

0: Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Στον επόμενο τόνο
4: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς.
5: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM. Music is freedom.

Με μονή ξεκινήσαμε απόψε μια κυκλοφορία του 2020. Για όλους εσάς που έχετε κάτι στο μυαλό σας που δεν λέει να φύγει. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. 9 λεπτά μετά τις 9. Βραδιά Τετάρτης. Ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο. Ο Μπάμπης Καραλής ζωντανά στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Όπως κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω η μέρα σας να πήγε καλά και η βραδιά σας να εξελίσσεται όπως εσείς την θέλετε. 6-9-51-904-904 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο, το ταξίδι μας ξεκίνησε. Η βραδιά είναι μπροστά μας. Λέμε να τη γεμίσουμε με μουσικές. Λέμε να ταξιδέψουμε. Λέμε να πάρουμε τις ανάσες μας. Λέμε να τα αφήσουμε λίγο όλα στην άκρη. Να βάλουμε τα ακουστικά μας, αν είμαστε σπίτι. Να δώσουμε λίγο παραπάνω ένταση, αν είμαστε στο αυτοκίνητο, οδηγώντας συνετά και όχι επιθετικά. Και να επιτρέψουμε λίγο στον εαυτό μας να ονειρευτεί, να ταξιδέψει, να θυμηθεί, να σκεφτεί, να ονειρευτεί. Να φύγει λίγο από τα πρέπει και να αγγίξει λίγο τα θέλω, τουλάχιστον νοερά. Αυτό είναι που μας κάνει η μουσική. Ξεφεύγουμε λίγο. Γιος. Αβαλών.

Απόψε είμαστε στο 2020 και τώρα στο 2021. Τότε κυκλοφόρησε αυτό το θέμα. Πέρασαν πολλά χρόνια, 5. Είμαστε 20 Μαΐου, βραδιά Τετάρτης. Ζωντανά στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1. Δεν είχε βροχούλα σήμερα, κάθε άλλο. Επιστρέψαμε έτσι στον πρόλογο του καλοκαιριού, όπου να είναι. Σε 11 μερούλες πάμε στον Ιούνιο και το καλοκαίρι ξεχύνεται μπροστά μας. Καλοκαιράκι. Μην μου πείτε ότι δεν... Ναι, μπορεί, γιατί ξέρετε, έχουμε έναν νέο διαχωρισμό. Ζούμε στην εποχή των διαχωρισμών και των ταυτίσεων. Δηλαδή, βρήκαμε τώρα, και αυτό είναι κάτι που γίνεται στο διαδίκτυο. Υπάρχει ο διαχωρισμός των ανθρώπων που τους αρέσει ο χειμώνας και των ανθρώπων που τους αρέσει το καλοκαίρι. Και αρχίζουμε και λέμε τώρα τι μας θέλει το καλοκαίρι και πόσο καλύτερα είναι το χειμώνα κτλ. Εγώ νομίζω στην Ελλάδα, εμείς οι Έλληνες είμαστε πιο πολύ καλοκαιρινοί τύποι. Έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω.

Black Angel in the Sky, έτσι λέει το θέμα. Εδώ είμαστε. Βραδιά Τετάρτης. Καλησπέρα Νικόλα.

κυκλοφόρησε στο Darkness Affair το 2021, Black Angel in the Sky, το πιο συναισθηματικό track του album. Και 23 λεπτά μετά τις 9,

Γεια σου Παντελή μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά να περνάς και εσύ, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Μάγια, έτσι ακριβώς. Φιλιά στην Κεσαριανή, στους φίλους μας εκεί. Φιλιά στα παιδιά στο Λυκαβητό από νωρίς κοντά μας απόψε. Γεια σου Αργύρη. Γεια σου Κωστή.

φιλιά και στο Κρυονέρι. Στους φίλους μας εκεί. Ευχαριστώ πολύ πολύ. 6951-904. 904 για τα Viber μηνύματά σας, για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Μετά το μικρό διαλυματάκι επιστρέψαμε, καλύτερα οι δυο μας κάθε πρωί 11 με 12 και μια μικρή αλλαγή η Κάτια Ταραμπάγκο από τις 10 το πρωί μεταφέρεται 12 μέχρι 1, από 10 με 11, 12 με 1. Είναι και η υπόθεση λοιπόν το πρωί, τα κορίτσια καλύτερα οι δυο μας 11 με 12 και 12 με 1 η Κάτια Ταραμπάγκο. Και το απογευματάκι Γιώργος Πατριάρχης από τις 5, από τις 5 μέχρι τις 7, 7 με 9 ένα λάξ, Νίκος Ξανθάκος και Δημήτρης Αντωνόπουλος. Περαστικά στο Δημήτρη και στο κρυωματάκι του, δεν είναι ο μόνος αυτό το διάστημα. Πολλοί φίλοι μου ταλαιπωρούνται περαστικά, σε όσοι έχετε μπλέξει τώρα με ιωσούλα, κρυωματάκι, αλλεργίες πολλές κτλ. Και μετά τις 9 εμείς μέχρι τα μεσάνυχτα. Επιστρέψαμε δυνατά και λέω να πάμε λίγο δυνατά όσο περνάει η ώρα.

άλλη μια κυκλοφορία από το 2021. Raoul Ron, Ισραηλινός. Στα μέσα του 2021 έχει κυκλοφορήσει αυτό το track.

δέχομαι, για ό,τι λαμβάνουμε θετικό είτε αρνητικό. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Σοφία. Γεια σου Φώτη, ευχαριστώ πολύ.

Ομολογώ ότι είχα αρχίσει να ανησυχώ, Δημήτρη. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλησπέρα και στον Αριστίδη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμά του. Για πες, Δημήτρη, όλα καλά? Red Magic Lily. Το θέμα. 13 λεπτά πριν τις 10. Ζωντανά στον Πειραιά. Στους 90,4. Όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε.

Frame, έτσι λέγεται το θέμα. Έχουμε ακόμα για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, έχουμε ακόμα για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος. Αυτή η διαδρομή είναι χωρισμένη στα δύο. Στο πρώτο μισό μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο μισό μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Σήμερα έχουμε και καινούργια ακουστικά και τα έχουμε συνηθίσει και είμαστε και ωραία. Το είχα μία έννοια, ξέρετε. Πιεσμένος. Και ποιος δεν είναι πιεσμένος, αδελφέ μου Δημήτρη? Και ποιος δεν είναι πιεσμένος? Από την άλλη, εγώ θα το διαχωρίσω λίγο, ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι έτσι η ζωή. Να βρίσκουμε τρόπους να αποσυμπιεζόμαστε.

Κοίταξε, είτε έτσι είτε αλλιώς, ό,τι σου δίνει χαρά, ό,τι σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, ησυχώς, και θα σου πω αυτό που λέω πάντα. Σκέψη, λέξη, πράξη σε μια ευθεία. Αν τα πράγματα είναι έτσι, όλα καλά, προσυπογράφω. Κανείς δεν είπε ότι η δοτικότητα είναι κάτι εύκολο. Κανείς δεν είπε ότι το να προσέχεις αυτούς που αγαπάς είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι και γοητευτικό. Έτσι, Δημήτρη. Φρέιμ, ωραίο θέμα.

σε όποια σειρά και να τα βάλεις, ας είναι σε ευθεία γραμμή. Γιατί τότε, όπως έλεγαν οι πρόγονοι μας, είσαι ήρεμος, είσαι γαλήνιος, πρωτίστως. Γιατί η γλώσσα είναι το παν. Και μιλάμε και ακούμε. Και ακούμε και μιλάμε. Αλλά μιλάμε. Αλλά ακούμε. Να αλλάξει πολλά πράγματα.

γλώσσα τρέχει πιο γρήγορα από τα πόδια μου, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, είμαι η Μαριάννα. Σε ακούω και ήθελα κάτι να σου πω που σκέφτομαι τελευταία. Και το πες και εσύ τώρα. Νομίζω πως οι άνθρωποι σήμερα μιλάνε όλο και λιγότερο αληθινά μεταξύ τους. Και επίσης δεν ακούνε πραγματικά. Δεν ανοίγονται εύκολα. Και πολλές φορές φοβούνται να πούν αυτό που νιώθουν. Ίσως γιατί έχουν κουραστεί, ίσως γιατί δεν νιώθουν ασφάλεια ή γιατί όλα γίνονται τόσο γρήγορα που δεν υπάρχει χρόνος για ουσιαστική επικοινωνία. Και έτσι ο καθένας μένει λίγο μόνος του, ακόμα και όταν είναι με άλλους. Ήθελα απλά να το μοιραστώ αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Το έλεγα και χθες ότι δεν είναι απλό, καθόλου απλό να μπει κάποιος στη διαδικασία να στείλει ένα μήνυμα. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτό, για τα λόγια σας, για τα μηνύματά σας. 6-9-51-904-904. Do yourself, το θέμα που θα μας πάει ακριβώς στις 10 και στο χορταστικό μας διάλειμμα. Έχουμε 2-2,5 λεπτά διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

Ο Δημήτρης μου λέει και εγώ να πω ότι η επικοινωνία πάντα είναι ουσιαστική. Σαφέστατα. Και είναι και ανάγκη να επικοινωνούμε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 10. Γεια σου Αλεξάνδρα. Μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει, γιατί θα σας πω, θα διαβάσω το μήνυμα και θα σας πω. Θέλω να πω κάτι χωρίς ωραιοποίηση. Οι άνθρωποι δεν μιλάνε πια πραγματικά και δεν ακούνε ένας τον άλλο. Όλοι περιμένουν να μιλήσουν, αλλά λίγοι ακούνε. Οι περισσότερες σχέσεις έχουν γίνει επιφανειακές. Κουβέντες γρήγορες, μηνύματα χωρίς ουσία και στο τέλος κανείς δεν λέει αυτό που πραγματικά νιώθει. Και μετά απορούμε γιατί όλοι νιώθουν μόνοι, ακόμα και αν είναι μαζί με άλλους. Ίσως το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε τι να πούμε, αλλά ότι δεν αντέχουμε να ακούσουμε. Μάλιστα. Αυτό που μου αρέσει λοιπόν είναι ότι κυλάει η βραδιά. Πέφτει ένα θέμα έτσι, ένα μήνυμα, να ο Δημήτρης συνήθως κάνει το ξεκίνημα. Κουβεντιάζουμε και αμέσως... Όμορφο είναι αυτό. Δημήτρη, δεν νομίζω. Νομίζω απλά ότι... τυχαία έχουμε συναντηθεί κάποιοι άνθρωποι που μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Και γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Δεν είναι θέμα βοήθειας ή οτιδήποτε άλλο. Απλά... συναντιόμαστε εδώ άνθρωποι που μας αρέσουν τα ίδια πράγματα και εσύ το ίδιο και οι φίλοι μας επίσης.

Μαρία μου λέει, εδώ έχουμε γεμίσει επικοινωνία, αλλά αδειάσει από ουσία. Μηνύματα, stories, λόγια πολλά, αλλά αλήθεια καμία. Και μετά αναρωτιόμαστε. Ίσως τελικά δεν μας λείπουν οι άνθρωποι, μας λείπει προσοχή και ειλικρίνεια που δεν δίνουμε πια ο ένας τον άλλον.

Εντάξει, εδώ μας έβαλε... Μας έβαλες γκολ. Γιάννη... Δεν υπάρχουν συζητήσεις, δεν υπάρχουν διάλογοι. Υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι. Επιφάνεια, περιτύλιγμα, χωρίς βάθος και κυρίως χωρίς αλήθεια.

ξεχάσει να μιλάμε. Έχουμε μάθει να γράφουμε και έχουμε ξεχάσει να νοιαζόμαστε πραγματικά για τον άλλον και για το τι λέει ο άλλος. Ο Δημήτρης μου λέει αν τα λόγια είναι στα social, ναι. Όταν το βλέπεις τον άλλον, τον ακούς είναι αλλιώς, υποθέτω, ε. Θυμωμένοι είστε. Πώς έλεγε ο... Πώς έλεγε ο αείμνηστος Χατζηχρήστος στην ταινία «Ψυχραμένοι είστε»? Ήρθανε κάποια μηνύματα που διακρίνω έτσι μία... Εμείς όμως δεν το έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό. Δηλαδή, οκ, okay, εγώ το δέχομαι όλο αυτό που λέμε, αλλά εμείς δεν το φτιάχνουμε. Δηλαδή, πώς θα το πω. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε δίπλα μας ανθρώπους. Οκ. Okay. Γιατί δεν ξεκινάμε εμείς το χορό, δηλαδή. Γιατί δεν... Και αν ο δέκτης δεν είναι, αλλάζουμε το... Εμείς έχουμε τον καμβά. Εμείς έχουμε και τις μπογιές. Και ο χρόνος μας δεν είναι απλετός. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ, ξέρετε, και σε προσωπικές κουβέντες με φίλους, που δεν θέλω να... Δεν θέλω και να... Μιλάμε και πολύ, αλλά επειδή έχει γίνει πάλι αυτό το όμορφο εδώ και δεν μπορώ να μην πω και τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι είμαστε δειλοί. Θεωρώ ότι είμαστε δειλοί, ξεκάθαρα δειλοί. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε τι λέω ούτε τι ακούω. Εμένα με ενδιαφέρει πρωτίστως να νιώθουμε, διότι όταν νιώθουμε είναι μοιραίο ότι κάποια στιγμή, μοιραίο μπορεί να μην είναι και η σωστή λέξη, είναι φυσικό επακόλουθο ότι και θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε. Προϋπόθεση όμως απαραίτητη είναι να νιώθουμε. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Drawing. Πάμε να ακούσουμε το θέμα.

Είσαι ευτυχής και πλούσιος αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, Δημήτρη. Και να μην σταματήσεις ποτέ να το κάνεις. Αυτό περιγράφεις. Γεια σου, με λένε Παναγιώτη, σε ακούω μερικές φορές. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Και θα σου πω κάτι όπως το σκέφτομαι. Χωρίς πολλά λόγια. Νομίζω ότι έχουμε σταματήσει να νιώθουμε πραγματικά. Όχι ότι δεν έχουμε συναισθήματα, αλλά τα έχουμε βάλει όλα σε μιούτ. Τα δείχνουμε λίγο, τα λέμε λίγο, τα ζούμε λίγο. Και μετά τα προσπερνάμε, σαν να μην έγιναν ποτέ. Οι άνθρωποι σήμερα λειτουργούν περισσότερο με συνήθεια και λιγότερο με συνέστημα. Μιλάμε, γελάμε, απαντάμε, αλλά δεν αγγίζει τίποτα βαθιά. Και κάπου εκεί χάνεται η ουσία. Συνέχισε αυτό που κάνεις. Ευχαριστώ, φίλε.

Καλησπέρα Νίκο, αναπόφευκτο ίσως. Καλησπέρα μου φίλε Μπάμπη. Αναπόφευκτο ίσως. Νικόλα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Τη στήσαμε πάλι την κουβεντούλα μας αστεία, ε. Μάλιστα.

Κλειστές καρδιές και κλειστά σπίτια, φίλε Δημήτρη, αυτή είναι η απάντησή μου. Με χίλιες δυο δικαιολογίες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 6-9-51-904-904. Αν θέλετε και εσείς να μας πείτε οτιδήποτε. Μ' αρέσει αυτό το θέμα.

Παλιά όταν γιόρταζες δεν καλούσες, έρχονταν για να σου ευχηθούν. Εντάξει, τώρα έχουμε την ευκολία, έχουμε την πληκτρολόγηση. Έχουμε τα social. Δεν έχουμε αυτή την ανάγκη, ξέρεις. Το συζητάμε. Και δεν παρελθοντολογούμε. Απλά βλέπουμε τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική. Βέβαια, το να βλέπεις τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική σήμερα εμπεριέχει πολλούς κινδύνους. Δηλαδή, όταν χαλάς αυτή την ομοιομορφία, η οποία έχεις αφομοιώσει το παραμύθι ότι είναι προϊόν ελευθερίας και εξέλιξης, τότε έχεις θέματα. Έχεις θεματάκια.

Λοιπόν, μίλαγα με τον φίλο μου τον Νίκο από την Κύπρο. Περαστικά στο κορίτσι. Και τώρα πάω στον Νίκο εδώ. Γι' αυτό που είπες πριν, πως όταν νιώθεις αναπόφευκτα θα σου δημιουργηθούν μέσα σου τα υπόλοιπα συναισθήματα και λοιπά. Κομματάρα, by the way, αυτό που παίζει. Τα φιλιά μου και καλό βράδυ, φίλε Νικόλα.

Ακριβώς. Άρα Δημήτρη. Εγώ ήρθα κοντά μου, λέει, με το φίλο μου τον Μπάμπη από τη Δανία και από τη Σιγκαπούρη. Γιατί το θέλαμε, ρε Δημήτρη. Είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε. Παιδιά, πήγε 10:30. Πολύ όμορφα ήταν απόψε και πάλι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας, που μιλάμε, που δεν μιλάμε και παίζουμε μουσικές. Γιατί έχω και τα μηνύματα εδώ που συνεχίζετε και ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία βραδιά. Δεν έχουμε καληνύχτες, έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο, λίγο μετά τις 9. Ήταν όμορφα. Ευχαριστώ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Sister, please speak for us.

0: Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο

0: ιατρικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Το κανάλι 1,90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Θα πάμε!
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Canal 1, 90,4.

0: μας.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Ζώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Το κανάλι 1,90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 4.
1: The wine may have loosened my tongue, but you're gone.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνοντα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις «Πεδίο» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.